0: Φιλανδία.
1: Καλημέρα. Θωμάς από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
3: Ιώνας από Μελβούρνη.
4: Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολτ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
12: Καλημέρες. Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε άκρη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, μα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από Λονταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
17: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

μαζί. Ζούσαμε κάθε μας στιγμή. Ήμασταν ο ένας για τον άλλο. Τόσο πολύ

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ τις τρέλας μου τον ήχο και τσαλακώνομαι ξανά στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω

0: τι πήγε λάθος.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
7: Αντισυστημικός.
8: Βαρδάρης.
7: Γαλανόλευκος.
9: Δημοκρατικός.
10: Ελληνικός.
11: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
12: Φιελώδης.
13: Ιδεοκινητικός.
14: Κουρσάρος.
15: Λατρευτός.
16: Μαχητικός.
17: Νικητής.
18: Ξεκάθαρος.
19: Όαση.
20: Παγκόσμιος.
21: Ρεαλιστής.
22: Σεισμός. Τιτάνιος.
23: Υπεύθυνος.
24: Φιλαλήθης.
25: Και

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες, ήρθα στα χέρια μου όλες τις αμφιβολίες.

Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου το

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε...
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
11: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
13: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
14: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
13: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
15: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
11: Σιγά τα αίματα, καλέ.
16: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
17: Με πέ που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
18: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
19: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
4: Τέλος.
19: Τέλος.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα, 1η Αυγούστου σήμερα του 2026, ημέρα Σάββατο, η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber, εκεί όπου μπορούμε να ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας, τις καλημέρες μας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα μας. Στη δικτύωση το Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Και ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και με την υγρασία στο 57% εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική με 25 βαθμούς Κελσίου, επίσης ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 48%. Καθόλου καλά δεν μπήκε ο μήνας, η αλήθεια είναι αυτή, και δεν έχω καθόλου και διάθεση ούτε χιούμορ να κάνω ούτε τίποτα, καθότι βλέπω την Ελλάδα για ακόμη μια φορά να είναι παραδομένη στις φλόγες. Βλέπω να χάνονται τεράστιες εκτάσεις δασών, να χάνονται περιουσίες, να κινδυνεύουν και να χάνονται και ανθρώπινες ζωές, και ένας κρατικός μηχανισμός να είναι σε κατάσταση δυσλειτουργίας. Δυστυχώς είχαμε νύχτα τρόμου σε Πόρτο Γερμενό και Βιωτία. Οι άνεμοι έπνεαν αλλά και συνεχίζουν να πνέουν θυελώδεις αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα αφενός να ενισχύουν τις φλόγες και αφετέρου να καθιστούν άλλοτε δύσκολη και άλλοτε αδύνατη την δράση των πυροσβεστών. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και τα εναέρια μέσα. Είχαμε μια πραγματικά εφιαλτική νύχτα αναφορικά με τον Γολγοθά των πυρκαγιών. Οι αιστείες είναι πολύ άριθμες και πολύ σοβαρές. Οι άνεμοι δυστυχώς δεν είναι με το μέρος των πυροσβεστικών δυνάμεων, και αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύουν τις φλόγες και δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, η κατάσβεση σε πολλές εκ των περιπτώσεων είναι αδύνατη. Η φωτιά η οποία ξέσπασε στην Βιωτία επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό και αυτό ενεργοποίησε και την αποστολή μηνυμάτων του 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων αλλά και παραθεριστών προς τη Μάνδρα μέσω βιλίων. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι δραματική, οι φλόγες εξαπλώνονται με τεράστια ταχύτητα στις δασικές εκτάσεις του Κιθερώνα. Μετά τη δύση του ηλίου χθες, τα εναέρια μέσα, όπως είναι λογικό, σταμάτησαν να ρίχνουν νερό και το όλο βάρος της επιχείρησης δυστυχώς πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να δημιουργήσουν 6 συνολικά αντιπυρικές ζώνες, επιχειρώντας να επιβραδύνουν κάπως την πορεία της φωτιάς και να μπορέσουν να προστατεύσουν τους οικισμούς. Βέβαια, εδώ πέρα το ερώτημα είναι ότι γιατί θα πρέπει οι αντιπυρικές ζώνες να δημιουργηθούν τη στιγμή που συμβαίνει κάτι? Γιατί δεν θα έπρεπε αυτές οι αντιπυρικές ζώνες να είχαν δημιουργηθεί από πριν, ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη η κατάσβεση της φωτιάς? Τώρα θα μου πεις, τι ρωτάς και εσύ ρε Ερμές πρωί πρωί? Λέω ρε παιδί μου, τώρα εγώ κάνω μια χαζή ερώτηση, μπας και. Οι κάτοικοι από τις περιοχές Προσύλλη, Άγιος Νικόλαος και οι γειτονικοί οικισμοί έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Είχαμε τις αρχικές αντιδράσεις ορισμένων κατοίκων, οι οποίοι δεν ήθελαν να αφήσουν τις περιουσίες τους. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν εγκαίρως τα σπίτια τους, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν και ελέγχους πόρτα-πόρτα, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Εν τω μεταξύ, στην περιοχή πήγε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Βαγγέλης Τουρνάς, μετά από τη συνεδρίαση η οποία υπήρξε με το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας και ο κύριος Τουρνάς ενημερώθηκε για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και τον δήμαρχο και στη συνέχεια επέστρεψε στο κέντρο επιχειρήσεων. Το θέμα είναι ότι τι πήγατε να κάνετε, να δείξετε τον πόη σας, να ενημερωθείτε γιατί. Δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν ξέρετε ότι για ακόμη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι με μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ότι για ακόμη μια φορά η χώρα μας καίγεται. Ότι για ακόμη μια φορά είστε ανίκανοι να μπορέσετε να προστατεύσετε τους Έλληνες πολίτες. Ότι από τότε που έχει αναλάβει η κυβέρνησή σας τα ενία αυτής εδώ της χώρας έχουν διαλυθεί τα πάντα, δεν έχετε αφήσει τίποτα όρθιο. Πάτε εκεί πέρα να ενημερωθείτε γιατί. Πραγματικά γιατί. Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν την μάχη σε πολλαπλά μέτωπα με στόχο να μπορέσουν να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές αλλά και κρίσιμες υποδομές. Όπως βλέπω, το ίδιο μέτωπο έχει επηρεάσει και την γειτονική Βιωτία, με την κατάσταση να είναι μέχρι και αυτή την ώρα ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως στα μέτωπα της Δομβρένας, Ξηρονομής, Καλαμακίου και Αγίου Βασιλείου. Η νύχτα και σε αυτές τις περιοχές δυστυχώς ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Οι φόβοι για καταστροφές είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Μάλιστα με βάση τις πληροφορίες το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίστηκε στον Άγιο Βασίλειο όπου οι φλόγες έφτασαν και μέχρι την παραλιακή ζώνη ενώ έχουν γίνει αναφορές για ζημιές σε κατοικίες. Εκεί και στο Καλαμάκι πραγματοποιήθηκαν μεγάλες επιχειρήσεις για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές μέσω της θάλασσας όπου εκεί είχαν εγκλωβιστεί. Στην περιοχή της Ξηρονομής και του Καλαμακίου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν την μεγαλύτερη μάχη την οποία θα μπορούσαν να δώσουν καθώς οι ισχυροί άνεμοι οι οποίοι έπνεαν στην περιοχή προκαλούσαν συνεχείς αλλαγές στην πορεία της φωτιάς που αυτό σημαίνει ότι εκεί που σβήνανε στη μία πλευρά ξαφνικά καιγόταν από την άλλη μεριά, ήταν απίστευτο. Όσο πετούσαν τα ενάαερα μέσα αντιμετώπισαν σοβαρούς περιορισμούς λόγω των θυελωδών ανέμων και η αντιμετώπιση βασίστηκε ως επιτοπλίστων στις επίγειες δυνάμεις αλλά και στα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα η πυρκαγιά στη Βιωτία χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους πυροσβέστες ως μία από τις δυσκολότερες της ημέρας πανελλαδικά. Συναγερμός όμως σήμανε και στην Αθήνα όταν ξέσπασε φωτιά στη θέση Νεόκτιστα στο Δήμο Ασπροπύργο και μάλιστα κοντά στην περιφερειακή οδό του όρου Σεγάλεο. Μια φωτιά η οποία επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην ανατολική πλαγιά του βουνού και έφτασε μέχρι και το Χαϊδάρι και όπως είναι λογικό προκλήθηκε πανικός στους κατοίκους εκεί του Χαϊδαρίου. Από το 112 δόθηκε οδηγία για άμεση εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος ενώ λίγη ώρα αργότερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας άρχισαν να εκενώνουν προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, το Δαφνί δηλαδή, και ασθενείς του με αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν στο Αττικό νοσοκομείο. Χάος επικράτησε και στη Λεωφόρο Αθηνών όπου οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Τα φανάρια όπως είναι λογικό έμειναν εκτός λειτουργίας και εν τέλει ο δρόμος έκλεισε με εκτροπές των οδηγών σε εναλλακτικές διαδρομές. Δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη και οι νερατζιές Αιγιαλίας στο νομό Αχαΐας καίγονται αυτή τη στιγμή κοντά στο Αίγιο. Το μέτωπο που ό,τι βλέπω είναι στην ευρύτερη ζώνη νερατζιές πανόραμα Αιγίου. Οι κάτοικοι των δύο περιοχών έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. Μάλιστα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 44 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 9ης και της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα λόγω του ανάγλυφου του εδάφους της. Η μεγάλη πυρκαγιά, από ό,τι βλέπω στην Αργολίδα, συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται στην περιοχή Φίχτη, κοντά στις Μυκήνες, όπου αυτή τη στιγμή οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν δυστυχώς συνεχίσανε ζωπηρώσεις, και εκεί ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Άργους, και πραγματοποιήθηκε μάλιστα και οργανωμένη εκένωση του οικισμού. Οι φλόγες δυστυχώς κατάφεραν να περάσουν σε κατοικημένες περιοχές. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν καεί σπίτια και έχουμε εκτεταμένες ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες, αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και υποδομές. Μάλιστα, δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω της κατάστασης η οποία επικρατούσε κατά την εκένωση, ενώ λιποθύμησε και ένας πυροσβέστης, ο οποίος από ό,τι μαθαίνω είναι καλά στην υγεία του, τουλάχιστον είναι άνθρωπος. Η παλαιέθνικη οδός στην περιοχή έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ βέβαια οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προκειμένου να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι και να μπορούν να κινούνται τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και οι εθελοντικές ομάδες οι οποίες συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης και το κομπότι της Σάρτας δοκιμάστηκε από την πυρκαγιά, όπου η εικόνα από νωρίς ήταν αρκετά έτσι βελτιωμένη, χάρη στις συνεχείς ρήψεις νερού από τα ενάρια μέσα αλλά και τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις οι οποίες βρέθηκαν στο σημείο. Και εκεί βέβαια έσταλε μήνυμα του 112 και κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Σελάδων, καθώς οι φωτιές πλησίασαν κατοικημένη περιοχή. Και εκεί στο μέτωπο επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα, τμήματα, οχήματα και συνολικά 8 αεροσκάφη, τα οποία έδωσαν μάχη με τους ισχυρούς ανέμους που δυστυχώς δυσχεραίνουν την κατάσβεση, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή μήπως και γίνει κάποια αναζωπήρωση, ενώ συνεχίζεται η προστασία κατοικιών αλλά και των υποδομών. Επίσης είχαμε πυρκαγιά χθες το απόγευμα στην περιοχή Αετός Καρίστου, στη Νότια Εύβοια, όπου και εκεί είχαμε ισχυρότερους ανέμους οι οποίοι δυσχεραίναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ δυστυχώς η φωτιά κατέκαψε αγροτοδασική έκταση με διάσπαρτες κατοικίες, και εκεί μέσω του 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρίστου προς τον Αετό, και δυστυχώς οι φλόγες λίγη ώρα αργότερα έφτασαν κυριολεκτικά δίπλα σε σπίτια στην Καρίστο. Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ένα αέρια μέσα για να μπορέσουν να κατασβήσουν την φωτιά. Έχουμε και την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, όπου εχθές το απόγευμα είχαμε μια νέα ισχυρότατη αναζωπήρωση μέσα στο κουρταλιώτικο φαράγγι εκεί στην περιοχή των Πρασιών, και αυτό προκάλεσε, όπως είναι λογικό, την τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθότι οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέσα σε χαράδρα όπου υπήρχε πυκνή βλάστηση, γεγονός το οποίο δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων, ενώ τα ενάερια μέσα πραγματοποιούσαν όσο το δυνατόν περισσότερες ρήψεις νερού γινότανε. Στο σημείο επιχείρησαν και εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με στόχο να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς τις κατοικημένες περιοχές και τις καλλιέργειες. Είναι λίγο καλύτερη εικόνα βέβαια τώρα αυτή, εκείνη την ώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Πόρτο Γερμενό η κατάσταση είναι δραματική. Η μεγάλη φωτιά, η οποία ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο, έχει περάσει στα πρώτα σπίτια στο προσύλι. Τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και οι εθελοντές αλλά και οι κάτοικοι δίνουν μια πραγματικά άνηση μάχη για να μπορέσουν να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς. Την ίδια στιγμή έχει δοθεί Έχει εκδοθεί μάλλον και εντολή εκένωσης, αλλά και νέο μήνυμα του 112 όπου κάλεσε τους κατοίκους που δεν απομακρύνθηκαν να συγκεντρωθούν στο λιμάνι για να τους απεγκλωβίσουν οι δυνάμεις. Ο βασικός δρόμος έχει κλείσει. Η αναζωπήρωση είναι μεγάλη, με τον άνεμο συνεχώς να αλλάζει φορά και σμπρώχνει τη φωτιά προς την θάλασσα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ το οποίο προέρχεται από την ΕΡΤ, τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει έντονη ανησυχία για το Πόρτο Γερμενό. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς γίνεται και πόσο δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους εκεί πέρα.
1: Προσήλει αυτή τη στιγμή. Προφανώς καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται να ακολουθήσουν τις συστάσεις των αρχών. Προς τα εκεί κατευθύνομαι κι εγώ αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά οχήματα. Ήταν κάτοικοι μάλλον που επέμεναν να μείνουν στο σπίτι τους. Τώρα τους απομακρύνουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ακόμη και με,
2: οι αρχές,
1: και με ένταση.
2: Το γεγονός ότι βρίσκεται η αστυνομία στο σημείο είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα συντονίσει και αυτή την επιχείρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, δεν κινδυνεύει κάποια ανθρώπινη ζωή και φυσικά δεν κινδυνεύουν και τα σπίτια. Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια.
1: Πάντως
2: βλέπουμε και
1: μια
2: το όχημα
1: περιοχή
2: της αστυνομίας που έχει μπλοκάρει ουσιαστικά το δρόμο, προκειμένου να μην περνούν οι πολίτες.
1: Ακριβώς. Είναι το σημείο που είπαμε ότι έγινε πριν από λίγο η εκτροπή της κυκλοφορίας. Να σου πω ότι είναι μια περιοχή αρκετά πυκνοκατοικημένη, όσο μπορώ να δω τώρα μέσα στη νύχτα. Είναι σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο. Αρκετά από αυτά έχουν και χωράφια με μελιές ή με φοίνικες, κατοικίες εξοχικές από ό,τι καταλαβαίνω, που οι άνθρωποι έχουν και το χωράφι τους, τον μπαξέ τους. Επομένως, αν φτάσει μέχρι εδώ η φωτιά, καταλαβαίνετε ότι θα κάψει τα πάντα στο πέρασμά της, γιατί θα βρει εύκολα πολύ καύσιμη ύλη. Βλέπω κόσμο συνεχώς να ανεβαίνει. Θα προσπαθήσω, Κορίνα, να σταματήσω. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερώτηση.
3: Φωτορεπόρτερ είμαι, φωτορεπόρτερ.
1: Πολλοί κόσμος μετακινείται, μεταξύ αυτών και συνάδελφοι. Δεν θέλησαν να μας μιλήσουν οι πυροσβέστες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες ώρες. Δεν θέλουμε κι εμείς να δυσκολέψουμε το έργο τους. Αν καταφέρω να πάρω κάποια έστω δύο κουβέντες από κάποιον που περνάει εδώ από την περιοχή, εννοείται ότι θα το μεταφέρουμε.
2: Και βέβαια, αν μπορούν να σου μεταφέρουν και κάποια πληροφορία, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο, προφανώς υπάρχει κινητοποίηση προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κατοικίες στην περιοχή. Τα άσπρα σπίτια και το προσήλι που είναι πολύ κοντά, δύο οικισμοί που είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλον. Προφανώς είναι φιαλτική αυτή η νύχτα και θα είναι και οι επόμενες ώρες για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είναι λογικό βάσια να ανησυχούν.
1: Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος. Γεια σας. Θέλει να πάει προς το λιμάνι, όπως τον ακούμε, να πάρει τα παιδιά του. Υπάρχει κόσμος ακόμη μέσα στους οικισμούς, Κορίνα, δεν έχει φύγει και βλέπει ότι η κατάσταση δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Επομένως δεν έχει άλλη επιλογή παρά να πάρει τους δικούς του ανθρώπους και ο άνθρωπος τώρα που ακούσαμε να πάρει τα παιδιά του και να μετακινηθεί σε κάποιο άλλο σημείο, γιατί τα πράγματα εδώ πέρα πλέον είναι αρκετά επικίνδυνα.
0: Δυστυχώς για ακόμη μια φορά είμαστε μόνοι μας, είμαστε απροστάτευτοι. Για ακόμη μια φορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν επαρκούν, οι οποίοι δίνουν πραγματικά μια δυνατή μάχη για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στην δύσκολη αυτή αποστολή. Και τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Οι εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών, οι μαρτυρίες τους πραγματικά σοκάρουν, γιατί λένε ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον. Μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει για να σβήσει φωτιά. Φανταστείτε τώρα σε τι κατάσταση έχουν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι, τι έχουν δει τα μάτια τους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, πόσες προσπάθειες κατέβαλαν για να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά και βλέπαν ότι η φωτιά δεν περιοριζόταν με τίποτα.
4: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ. Ξεφύγει πολύ. Πολύ δύσκολο.
3: Είναι αυτό που μας λέγατε πριν, ότι μόνο με τα εννέα αέρια μέσα θα μπορέσει να ελεγχθεί το μέτωπο αυτό.
4: Μόνο το πρωί. Και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο. Τώρα
3: τέτοιο αέρα, αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
4: Ο αέρας είναι πολύ δυνατός. Κατάσταση αυτή είναι μόνο άμα σταματήσει ο αέρας, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα. Εμείς σωθήκαμε στο τσακ. Τώρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα, ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
5: Είναι κάτω και δεν μπορούν να φύγουν.
6: Έχουν μείνει κάτω παιδιά και δεν μπορούν να φύγουν.
4: Έχει αποκλειστεί κόσμος, πυροσβεστικά πολλά έχουν
3: αποκλειστεί. Μάθαμε ότι βρίσκονται κάτοικοι σε τρία διαφορετικά σημεία.
6: Κάτοικοι δεν ξέρουμε.
4: Για κατοίκους δεν ξέρουμε. Για εθελοντές ξέρουμε εμείς και για πυροσβεστικά. Για εθελοντές και πυροσβεστικά.
3: Είδατε εσείς να κάει και ένα πυροσβεστικό που μάθατε.
4: Ναι, ναι, κάηκε. Πυροσβεστικό κάηκε.
6: Ένα κάηκε και ένα χάλασε. Έχει μείνει στον δρόμο.
3: Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στην περιοχή εκεί?
4: Πρέπει να έχουν φύγει όλοι, πρέπει να τους έχουν μαζέψει. Από ότι όταν φεύγαμε εμείς. Κανα δυο άνθρωποι τελευταίοι τους παίρνανε εκείνη την ώρα από εκεί. Τώρα...
3: Εμείς είδαμε μπαίνοντας στο δρόμο που ερχόταν προς το μέρος μας η φωτιά, οι φλόγες και είχε αποκλειστεί εντελώς η περιοχή πρόσβαση. Είδαμε ασθενοφόρα να βγαίνουν. Ήταν για προληπτικούς λόγους.
4: Τώρα ήταν μέσα για προληπτικούς λόγους, για τυχόν ατυχήματα κτλ. Αλλά αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούν. Δηλαδή μας κυνήγαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε. Έξοδο διαφυγής, ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος. Δηλαδή συναντιόμασταν στη μέση.
6: Φοβηθήκαμε το δρόμο, ήταν πολύ στενός ο δρόμος.
3: Και δεν υπήρχε εναλλακτική δίωδος για να μπορέσετε να απεγκλωβιστείτε?
6: Δεν μπορούσαν να μείνουν πολλά οχήματα εκεί και γι' αυτό μας διώξανε εμάς. Και είμαστε πάνω για το.
7: Είτε λιμάνι είτε στο βουνό, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και πήγαν όλοι μετά στο λιμάνι. Για να φύγουν, να σωθούν.
3: Τι δύναμη έχει μείνει κάτω από εσάς, τι λέει?
4: Αυτή τη στιγμή να φύγει όλος ο κόσμος από κάτω. Και να φύγουν όλοι ο κόσμος. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
3: Εννοούμε τους ανθρώπους, τους άντρες που επιχειρούν.
4: Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες. Μιλάμε τώρα για 20-30 μέτρα φλόγες, έτσι.
3: Το ζήσαμε, ήμασταν σε πολύ κοντινή απόσταση. Θέλω να μου πείτε κάτι. Το μέτωπο είναι πάνω από 13 χιλιόμετρα που μας έλεγε η συναδελφό σας.
4: Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι όλο το Πορτογερμενό είναι ένα μέτωπο. Όλο. Όλο. Όλο.
5: Τώρα που πέρα το πέρασε και ένα μέτωπο,
3: στο πέραμα, αυτή την ώρα.
4: Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ακόμη και οι μαρτυρίες των εθελοντών πυροσβεστών δείχνουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη νύχτα. Και ας ελπίσουμε ότι τώρα που ξεκίνησαν και τα εναέρια μέσα να πετούν, ότι θα μπορέσει κάπως να περιοριστεί η πυρκαγιά και να μην κινδυνεύσουν άλλες κατοικίες, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές πάνω απ' όλα. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, εντός ολίγου πάλι πίσω. Δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος από τα σημεία τα οποία υπάρχουν φωτιές. Αν κάποιος μας ακούει μπορεί να επικοινωνήσει στο Viber στο 69-07-483-4-84, να τον καλέσουμε εμείς εδώ από το στούντιο έτσι να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται στις περιοχές αυτές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε. Πέρα από τα όσα έρχονται μέσα από τα δελτία τύπου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα του 2026. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι. Όταν ακούς ότι για ακόμη μια φορά η χώρα μας είναι παραδομένη στις φλόγες. Όταν βλέπεις ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, όταν βλέπεις τα ρεπορτάζ να πηγαίνουν και να έρχονται και να μιλούν για κατεστραμμένες περιουσίες, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα...

0: Έχουμε και την κραυγή αγωνίας ενός κατοίκου από την ξηρονομή Βιωτίας, βλέποντας την περιοχή του να καίγεται, και λέει ότι αυτό το οποίο θέλουν πραγματικά είναι να μας κάψουν ζωντανούς.
1: Αν δείτε τι γίνεται ενεργειακά στην Δημοτική Ενότητα Θύσβης, θα καταλάβετε τα πάντα. Θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς.
2: Τι εννοείτε?
1: Θέλουν να μας κάψουν ζωντανούς.
2: Τι εννοείτε, μπορεί?

0: Μιλάμε για μία φωτιά εδώ, μία φωτιά πίσω από το χωριό, μία φωτιά αριστερά από το χωριό, μία φωτιά δεξιά από το χωριό. Έχουν σκοπό να μας κάψουνε. Σκοπό να μας κάψουν για τα κέρδη τους.
1: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες σήμερα.
0: Και στο καινούριο το χωροταξικό θα βάλουν άλλες 13.000 στη βιωτεία, στη στερεά Ελλάδα. Το αντιλαμβάνεστε?
1: Αντιλαμβανόμαστε και την δυσκολία της σημερινής ημέρας, είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Αντιλαμβανόμαστε και τη δική σας την αφόρητη ταλαιπωρία, χάνετε το βιό σας. Θέλω να μου πείτε, γιατί προέχει ανθρώπινη ζωή, είναι το μείζον αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε, αν έχει κενωθεί όλο το χωριό. Μας είπατε ότι εσείς παλεύατε με τα κλαδιά μέχρι πριν από λίγο. Υπάρχουν κάτοικοι ακόμα στην ξηρονομή?
0: Αυτή τη στιγμή θα σας πω, ξαναγυρνάω στο χωριό μου. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι. Αν φύγει ο κόσμος από το χωριό, θα καεί και το χωριό. Το πρωί πήρε φωτιά σε κάτι πεύκα που έχει το χωριό, στα σύνορα του χωριού. Και αν δεν ήταν ο κόσμος εκεί, το χωριό θα είχε γίνει παρανάλωμα. Μπορείτε να το αντιληφθείτε. Τι να κάνουν οι πυροσβέστες όταν μιλάμε για 5 και για 6 φωτιές σε διαφορετικά σημεία?
2: Οι κάτοικοι του χωριού προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια να συγκρατήσουν μάλλον την πυρκαγιά, αλλά είναι φύσιν αδύνατον πραγματικά. Και το λέει ο άνθρωπος, στις περιοχές μας έχουν φυτέψει ανεμογεννήτριες, χιλιάδες ανεμογεννήτριες. Μπροστά στα κέρδη δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν οι φωτιές αυτές έχουν μπει εσκεμμένα ή αν έχουν μπει από λάθος ή δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τον επαρκή αριθμό πυροσβεστών για να μπορέσουν να δουλέψουν ούτως ώστε να μην επεκταθούν οι φωτιές σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Δεν έχουμε τα απαιτούμενα εναέρια μέσα τα οποία χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε συστήματα στα εναέρια μέσα ούτως ώστε να μπορούν να πετάνε και τη νύχτα και να μην σταματάνε τις ρήψεις νερού. Δεν έχουμε τίποτα. Και υπάρχει και η καταγγελία ενός πολίτη, όπου λέει ότι περιμένω εδώ στο σημείο, λέει, που βρίσκομαι τρεις ολόκληρες ώρες και δεν έχει περάσει κανένα εναέριο μέσο. Μηδέν ρήψεις από εναέριο μέσο. Άφησαν ένα ολόκληρο δάσος να χαθεί χωρίς να υπάρχει άνεμος. Και όντως, άμα δείτε, γιατί ο άνθρωπος έχει ανεβάσει βίντεο στα social media, η φωτιά δεν καίει με μάνια. Μπορεί δηλαδή με μερικές ρήψεις νερού από αέρα να σβήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως καταγγέλει ο άνθρωπος, δεν φάνηκε ποτέ να πηγαίνει στο σημείο κάποιο εναέριο μέσο.
3: Θέλετε να σας πω κάτι? Μένα μου αρέσει να λέω αλήθειες. Ούτε να κορυδεύω, ούτε παπάντζεστε τίποτα. Το βλέπετε αυτό πίσω μου? Το βλέπετε?
2: Δείχνει τη φωτιά.
3: Το βλέπετε αυτό πίσω μου εκεί? Το βλέπετε? Ήρθαν άτομα από την περιφέρεια και μου είπανε ότι ζητήσανε ένα αέρια. Είμαι 2 ώρες εδώ. Τι 2, 3 ώρες αυτό το σημείο. Η φωτιά ξεκίνησε από εκεί. Δεν ήρθε κανένα ένα αέριο. Το βλέπετε πίσω μου? Είναι ωραία να καίγεται όλο το δάσος, χωρίς καμία ρήψη. Η πυροσβεστική δεν μπορεί να επέμβει εδώ. Δεν φυσάει 2 ώρες. Το βλέπετε? Δεν φυσάει τίποτα. Εγώ τα κουνάω. Ωραία. Εμένα μου αρέσει να λέω τις αλήθειες και όχι ψέματα. Γιατί να καεί όλο το δάσος και να καεί όλο το δάσος αυτό? Για πείτε μου. Πείτε μου. Το βλέπετε? Και εσείς που σχολιάζετε, που είστε μάγκες, ελάτε να σβήσετε. Ελάτε να σβήσετε. Δεν έρχεστε να σβήσετε? Ελάτε να βοηθήσετε. Αφού είστε μάγκες εσείς. Βλέπεις εδώ? Και δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, γιατί είμαι εδώ 3 ώρες. Πάνω έκαιγε στα βραχάκια. Το βλέπετε τι έκανε? Και όλο το δάσος. Θα κάψει όλο το κομμάτι από εκεί. Όλο το κομμάτι από εκεί. Και μου λέει η περιφέρεια, εμείς ζητήσαμε αεροπλάνα και δεν μας στείλανε. Και όντως τα αεροπλάνα περνάκανε από πάνω και δεν κάνανε καμία ρήψη. Είναι ωραία εικόνα αυτή εδώ? Πείτε μου, σε ποιον αρέσει αυτή η εικόνα? Δεν φυσάει. 20 χρόνια ασχολούμαι τον καιρό. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω πάει σε πολλές πυρκαγιές. Βλέπετε? Βλέπετε? Πίσω μου το βλέπετε? Αν είχαν γίνει 2-3 ρήψεις, δεν θα είχε περάσει απέναντι. Βλέπετε όλο το δάσος? Όλα.
2: Άραγε θα απαντήσει κανένας υπεύθυνος για αυτές τις καταγγελίες που κάνει ο άνθρωπος? να περνάνε από πάνω.

τα ενέργεια μέσα και να μην γίνεται καμία ρήψη νερού σε μια φωτιά που μπορούσε να σβήσει εξ αρχής, που θα ήταν πολύ εύκολο να σβήσει, γιατί στο σημείο ούτε άνεμοι υπάρχουν όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε, ούτε τίποτα. Μπορούσε πολύ εύκολα να σβήσει φωτιά. Γιατί αφήνετε τις περιοχές να καίγονται? Ποιοι δίνουν εντολές για να μην πηγαίνουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα? Τι ακριβώς γίνεται? Θα μας πει κανένας, θα πάρουμε ποτέ

0: για τις πυρκαγιές και για το γεγονός ότι δεν έχουμε την δυνατότητα να πετάξουμε τα ενέργεια μέσα τις βραδινές ώρες. Αν έρθει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου μιλάει για αυτό το θέμα, μιλάει για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει πρόληψη και τα υπόλοιπα κόμματα μιλούν για καταστολή, ειδικά για το θέμα της πυρόσβεσης.
1: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς μιλάμε για πρόληψη και αυτοί μιλούν για καταστολή, δηλαδή για πυρόσβεση. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε πτυτικά μέσα που δεν πετούν με πάνω από συγκεκριμένο αριθμό μποφόρ. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αντιπυρικό υγρό. Είναι όλα αυτά που σημαίνουν πρόληψη. Είναι αδιανόητο να μην ετοιμάσαμε ποτέ αντιπυρικές ζώνες και αυτή η κυβέρνηση έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πρέπει και μάλιστα πρέπει γρήγορα να αποδώσουμε τις ευθύνες σε αυτή την κυβέρνηση που εδώ και 8 χρόνια κάνει το ίδιο ακριβώς λάθος. Μιλάει για πυρόσβεση όταν δεν έχει προετοιμαστεί για την πρόληψη.

προσπαθώ να παρακολουθήσω τα δελτία τύπου, τα οποία πραγματικά είναι, έχουν έρθει το ένα μετά το άλλο. Δυστυχώς στο Πόρτο Γερμενό βλέπω ότι έχουν καεί αρκετά σπίτια. Είχαμε, όπως είπα και προηγουμένως, απεγκλωβισμούς από την παραλία. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν και τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν να οριοθετήσουν τις πυρκαγιές. Η νύχτα στο Πόρτο Γερμενό ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ήταν εφιαλτική, όπως θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε. Πέρασαν πολύ δύσκολη νύχτα οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά δυστυχώς πέρασε μέσα στη νύχτα και στο Πόρτο Γερμενό και προκλήθηκαν διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 και 12 τώρα σήμερα το πρωί ήχησε το 112 στην Δομβρένα και κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Θίσβη. Και δυστυχώς η αλλαγή της φοράς των ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς την περιοχή, προς την πλευρά της θάλασσας, ενώ ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια έχουν παραδοθεί μέχρι και αυτή την ώρα στις φλόγες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση η οποία υπάρχει. Επί του πεδίου αυτή τη στιγμή βρίσκονται 325 πυροσβέστες και δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Επίσης, όπως βλέπω από την τελευταία ενημέρωση την οποία έχουμε μεγάλη φωτιά στις Νερατζιές, Αιγιαλία, στην Αχαΐα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το Νέο Ειρηναίο και την Αραβωνίτσα. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στην παραλία του Πόρτου Γερμενού των Βιλίων, υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος αλλά και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην περιοχή έχει βρεθεί ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού, ένα πλοίο του πυροσβεστικού σώματος και ένα ιδιωτικό σκάφος, το οποίο και αυτό με τη σειρά του βοηθάει στην εκένωση. Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα είχαμε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση και δυστυχώς οι θυελώδεις άνεμοι κατάφεραν να αλλάξουν την κατεύθυνση της φωτιάς και την ώθησαν προς την παραλιακή ζώνη, ενώ όπως ανέφερα και προηγουμένως ο κεντρικός δρόμος έκλεισε και 3 κατοικίες τουλάχιστον έχουν παραδοθεί στις...

Πάντως μέχρι και αυτή την ώρα, όπως φαίνεται, η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και η ανεξέλεγκτη. Έχουν καεί και οχήματα. Αυτή τη στιγμή η άνεμη στην Αχαΐα είναι εντάσσεως 8 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια σκληρή μάχη στην Αιγαλία Αχαΐας και αναμένονται και θυελώδεις άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάτι το οποίο δυστυχώς δυσχεραίνει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μόλις τώρα μου έχει έρθει η ενημέρωση, τουλάχιστον 8 σπίτια έχουν καταστραφεί στο Πόρτο Γερμενό. Οι εικόνες πραγματικά είναι σοκαριστικές, οι οποίες έχουν τραβηχτεί από τους φωτορεπόρτερ που βρίσκονται εκεί στο σημείο. Ο κίνδυνος για φωτιά σήμερα στην Αττική είναι ακραίος, όπως αναφέρεται από την πολιτική προστασία. Είναι πολύ υψηλός, σε βαθμό 4 σε αρκετές περιοχές της Αττικής και της υπηρετικής αλλά και νησιωτικής χώρας. Υπάρχει η υπηρεσιακή ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος, όσο έτοιμη μπορεί να είναι και αυτή. Στη Βιωτία τουλάχιστον 50.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Αυτή την ώρα επιχειρούν πάνω από 300 πυροσβέστες. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα εκεί στη Βιωτία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, συνολικά επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της πρώτης, δεύτερης, τέταρτης, πέμπτης και δέκατης εμμοδέ εθελοντές, και συνολικά βρίσκονται επί του πεδίου 92 οχήματα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου είναι και αυτά διατεθειμένα από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. Επίσης, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και η ομάδα Δευκαλίων. Μηχανήματα έργου και αυτά έχουν ρηχτεί στη μάχη από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για να προλάβουν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας βρίσκονται επιποδώς σε διάφορα σημεία προκειμένου να επέμβουν σε περίπτωση που ο Μηγέννη το χρειαστεί. Το Ρέθυμνο βλέπω ότι έχει, ναι, έχει λίγο καλύτερη εικόνα, χωρίς όμως να έχει λήξει ο συναγερμός. Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, ακόμη και αυτή την ώρα βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα βλέπω ότι εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, όπως έχει έρθει ενημέρωση από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όλες οι πηγές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες εκεί στην περιοχή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Αλλά πριν από λίγο, όπως επισημάνθηκε πριν από λίγο, ακόμη δεν υπάρχει κάποια επέμβαση των εναέριων μέσων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πυρηνό μέτωπο, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις το βράδυ κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή, όπως είναι λογικό, τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων να δίνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη, της Κεραμές και των Δρυμίσκο, αλλά και των Ασώματο. Το απόγευμα τώρα συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχουμε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, παρυποχρέω άσκηση, εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Ο κατηγορούμενος σήμερα το απόγευμα παραπέμπεται στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί. Ο σύνηγορος υπεράσπισής του, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κύριος Γιάννης Παρασύρης,
Τόνισε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου σας μεταφέρω δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Αναμένουμε, λέει, την επίσημη θέση του ΔΔΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης την οποία θα κάνει. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ενέργειες ρήψη στο Πόρτο Γερμενό. Συνολικά έχουν ρηθεί στη μάχη 13 καναντέρ και 4 ελικόπτερα προσπαθώντας να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Το τελευταίο μήνυμα του 112 για το Πόρτο Γερμανό αναφέρει ότι υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Αν βρίσκεστε στο Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, απομακρυνθείτε προς παραλία Πόρτου Γερμενό, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Ευελπιστούμε ότι τώρα που σηκώθηκαν και τα ενέργεια μέσα να καταφέρουν να καλυτερεύσουν λίγο την εικόνα, η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα δασικών εκτάσεων στην περιοχή και ευχόμαστε να οριοθετηθεί σύντομα η φωτιά και να σταματήσει κάπου όλη αυτή η πύρινη λέλαπα, η οποία κατακαίει περιουσίες, δάση, πνεύμονες πρασίνου της χώρας, και για ακόμη μια φορά η χώρα είναι παραδομένη στις φλόγες. Για ακόμη μια φορά η χώρα μας καίγεται. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούν δεν μπορούν να μας βοηθήσουν πουθενά ή δεν θέλουν. Το σχέδιο είναι κάψτε τα όλα, να μην μείνει τίποτα, και φυτέψτε ανεμογεννήτριες. Φυτέψτε φωτοβολταϊκά. Το είχε πει ο Μητσοτάκης άλλωστε σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι θέλει η Ελλάδα να γίνει το power bank της Ευρώπης, να γίνουμε οι φορτιστές της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα αυτού όμως είναι αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Περιοχές να καίγονται, ανθρώπινες ζωές να χάνονται, τρεις πυροσβέστες νεκρούς θρυνούμε. Τρεις πυροσβέστες. Γιατί, πραγματικά, γιατί. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Είναι απίστευτο. Πραγματικά, θα μου πεις τώρα, στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι απίστευτο. Στην Ελλάδα όλα είναι πίστευτα. Όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα η οποία κυβερνάται από ανθέληνες. Επιτρέπεται να μην ενισχύουμε τις πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Επιτρέπεται να μην παίρνουμε καινούργια εναέρια μέσα, καινούργια πυροσβεστικά οχήματα. Να μην προσλαμβάνουμε πυροσβέστες. Και ας κάθονται όλο το χειμώνα, δεν πειράζει. Ας κάθονται όλο το χειμώνα, να τους έχουμε. Δεν μπορεί το καλοκαίρι αυτοί οι άνθρωποι, και μιλάω για τους εποχικούς, έτσι. Δεν μπορεί το καλοκαίρι να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες, να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο και το χειμώνα να τους πετάνε έτσι έξω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο. Δεν είναι καλό, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Εγώ το θεωρώ πολύ ανήθικο αυτό το πράγμα. Να βάζεις ανθρώπους να ρίχνονται το καλοκαίρι στη μάχη με τις φλόγες. Κάθε καλοκαίρι να καίγεται η χώρα μας και το χειμώνα να λες ότι εντάξει τώρα δεν σας χρειαζόμαστε, φυγέτε. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να μου δίνεις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, στους μισθούς, αλλά να μου λες ότι δεν μπορώ να πάρω πυροσβέστες, δεν μπορώ να πάρω εκαβίτες, δεν μπορώ να πάρω γιατρούς και νοσηλευτές. Τι μπορείτε να πάρετε τελικά, μπορείτε να μας πείτε. Πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά από τους χώρους τους οποίους πληρώνουμε, πού στα κομμάτια πηγαίνουν, σε ποιανόν τις τσέπες πηγαίνουν και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αντιπυρικό υγρό, το έλεγε ο Βελόπουλος πέρυσι για το αντιπυρικό υγρό. Πότε το πήρανε? Σεπτέμβριο το πήρανε. Σεπτέμβριο τι να το κάνω, να το βάλετε στην αποθήκη. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λυπάμαι για τις περιουσίες που χάνονται. Λυπάμαι για τους ανθρώπους που είναι σε απόγνωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μόνοι τους. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που κάηκαν τα σπίτια τους είναι μόνοι τους. Δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανένα κράτος, κανένας. Και πηγαίνουν εκεί πέρα τώρα και δείχνουν ότι και καλά λυπούνται για την όλη κατάσταση και μέσα τους μπορεί να χαίρονται. Πραγματικά το πιστεύω ότι μέσα τους μπορεί να χαίρονται. Και αναρωτιέμαι το εξής, όταν καίγεται μια περιοχή, ένα δάσος, κάτι, γιατί αυτόματα δεν ανακηρύσσεται ως αναδασωτέο? Γιατί?
Γιατί πρέπει να μπουν ανεμογεννήτριες δηλαδή? Γιατί να μην μπουν ξανά από την αρχή δέντρα?

0: Η χώρα άλλο, δυστυχώς, για ακόμη μια φορά. Να έχεις παλέψει τώρα, να έχεις δουλέψει μια ολόκληρη ζωή, να χτίσεις ένα σπιτάκι, να καίγεται από την εγκληματική αδιαφορία του κράτους και να είσαι μόνος σου και απροστάτευτος και να λες τι να κάνω, τι να κάνω τώρα. Και θυμάμαι πέρσι είχε πει ο Μητσοτάκης σε αυτούς που είχαν καεί οι περιουσίες τους ότι για 6 μήνες, ένα χρόνο, πόσο δεν θα πληρώνουν, λέει, η ένφια. Τι λες ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε, δηλαδή αυτό σας νοιάζει? Κανονικά αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξαναπληρώσουν εφορία ποτέ, ποτέ. Πάλιο ξεφτυλισμένοι, δεν τρέπεστε? Ξεφτυλισμένη κυβέρνηση δεν έχει υπάρξει, δεν έχει υπάρξει. Μα όλα για το χρήμα, πραγματικά. Όλα για πώς θα βάλουμε λεφτά στις τσέπες μας. Δεν μας νοιάζει η ανθρώπινη ζωή, δεν μας νοιάζουν οι περιουσίες που χάθηκαν, που κανονικά το κράτος, με βάση τους φόρους τους οποίους πληρώνουμε, τους τρελούς φόρους τους οποίους πληρώνουμε, θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους στα σπίτια τους να τα ξαναχτίσει από την αρχή όλα. Μαζί με τις οικοσκευές που χάθηκαν, τα έπιπλα και ό,τι χάθηκε, να τους τα κάνει τα σπίτια καινούργια. Εκεί να πω, ναι, χαλάλη, να πληρώσω φόρο. Να πληρώσω φόρο, κομμάτια να γίνει, τουλάχιστον θα βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μου οι οποίοι βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση. Και ναι, δεν θα με πείραζε και δεν θα μιλούσα κιόλας. Θα έλεγα, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να πληρώνω παραπάνω φόρους σαν πολίτης, αλλά τουλάχιστον το κράτος είναι δίπλα μου. Δηλαδή, οτιδήποτε και αν συμβεί, τώρα αυτοί οι άνθρωποι κάηκαν τα σπίτια τους. Θα πάνε και θα τους τα ξαναφτιάξουν από την αρχή. Τίποτα, τίποτα. Το μόνο που βλέπω είναι να βγατίζουν τραπεζικοί λογαριασμοί των νεοδημοκρατών, να βγατίζουν τα κέρδη των τραπεζών, να βγατίζουν τα κέρδη των ολιγαρχών και ο πολίτης να μένει έτσι, απροστάτευτος. Να του καίνε το σπίτι και να μην τρέχει τίποτα. Να πηγαίνουν και να του χτυπάνε την πλάτη και να του λένε μη στεναχωριέστε. Εδώ είμαστε εμείς, μη στεναχωριέστε. Εντρεπόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου επανερχόμαστε πάλι πίσω.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό και καλό μήνα Focus FM 103,6, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο σήμερα 1η του Αυγούστου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, παρακολουθώντας όλα όσα διαδραματίζονται στις περιοχές οι οποίες έχουν επλήγει από την λέλαπα της πυρκαγιάς. Και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν για να σας τα μεταφέρουμε με όσο περισσότερες εικόνες μπορούμε. Don't you forget about me. 69 074 83 484 το Viber για να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα σας απασχολούν και θέλετε να τα μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber.

0: Ενώ από τα χειρότερα ρεπορτάζ τα οποία έχω κληθεί να κάνω είναι τότε στην μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Και ξέρετε, όταν έχεις βρεθεί σε ένα τέτοιο χώρο, όταν βλέπεις για ακόμη μια φορά τη χώρα να καίγεται, σου έρχονται στο μυαλό εικόνες, σου έρχονται στο μυαλό μνήμες. Μνήμες τραγικές από μια κατάσταση η οποία ήταν πραγματικά εκτός ελέγχου, γιατί μην ξεχνάμε τότε στην φωτιά στο Μάτι είχαμε μια εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, γιατί είχαμε φλόγες οι οποίες έφταναν τα 20-30 μέτρα σε ύψος. Δεν σταματούσε πουθενά η φωτιά, περνούσε δρόμους, περνούσε σπίτια. Τότε κάνανε λόγο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για θερμοκρασίες οι οποίες έφταναν τους 800 βαθμούς Κελσίου. Το διανοήστε αυτό το πράγμα, λιώσανε μέταλλα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί στο σημείο, είτε ήταν μόνιμοι κάτοικοι είτε ήταν παραθεριστές, είχαν ελάχιστο χρόνο αντίδρασης. Βέβαια τότε υπήρχε και απουσία προειδοποίησης, δεν υπήρξε ποτέ κανένα μαζικό SMS όπως από το 112, δεν υπήρξε ποτέ καμία σιρήνα, δεν υπήρξε καν ένα οργανωμένο σχέδιο εκένωσης ή τουλάχιστον να υπήρχε η έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων, παρά το γεγονός ότι η περιοχή ήταν γνωστή για κίνδυνο. Η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, η αστυνομία δεν μπορούσαν να συντονιστούν μεταξύ τους. Γινόταν ένα αλαλούμ και οι κάτοικοι έμαθαν για τη φωτιά από τον καπνό και τις φωτιές οι οποίες πλησίαζαν εκεί πέρα στην περιοχή. Δεν τους ενημέρωσε κανένας απολύτως ότι ξέρετε τι, καίγεται η περιοχή, φύγετε από εκεί πέρα να σωθείτε τουλάχιστον. Το μποτιλιάσμα το οποίο επικρατούσε ήταν αδιανόητο πραγματικά, και δεν είναι μόνο το ότι ήταν το μποτιλιάσμα και ήταν τα αυτοκίνητα κολλημένα, ήταν η αγωνία της επιβίωσης. Η αγωνία του θα προλάβουμε να φύγουμε, δεν θα προλάβουμε, θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Ήταν απίστευτο πραγματικά. Η αστυνομία είχε κλείσει τη λεωφόρο Μαραθώνος και έστρεψε τα οχήματα, αντί να τα διώξει από τη λεωφόρο Μαραθώνος να φύγουν προς την Αθήνα και τα λοιπά, έστρεψε τα οχήματα να πάνε μέσα στο Μάτι και το κόκκινο λιμανάκι, αντί να κάνουν αναστροφή. Δυστυχώς από εκεί πέρα που τους έστελνε η αστυνομία, οι δρόμοι ήταν στενοί, υπήρχαν πολλά αδιέξοδα, φυσικά υπήρχε και η άναρχη δόμηση εκεί πέρα στην περιοχή και δημιούργησαν παγίδες και εγκλωβίστηκαν οδηγοί, εγκλωβίστηκαν οχήματα. Και δυστυχώς άνθρωποι κάηκαν μέσα στα οχήματά τους ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν. Μάλιστα υπήρχαν περιπτώσεις οχημάτων τα οποία κινήθηκαν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε απόγνωση και σου λέει πού να πάω τώρα, όπου φύγει φύγει και ο Θεός βοηθός, και δυστυχώς είχαμε το μοιραίο, είχαμε ένα ανθρώπους καμένους μέσα στα αυτοκίνητα. Οι άνθρωποι τότε έτρεχαν προς τη θάλασσα μέσα από φλόγες, μέσα από καπνούς, μέσα από μια κατάσταση απελπιστικά δύσκολη, έτρεχαν προς τη θάλασσα για να σωθούν. Και είδαμε και τις εικόνες. Αυτή την εικόνα εγώ δεν μπόρεσα να τη δω από κοντά, δεν μπόρεσαμε να φτάσουμε στο σημείο που ήταν η θάλασσα, γιατί εμείς ήμασταν από την λεωφόρο Μαραθώνος. Αλλά πολλοί άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο στη θάλασσα, μείναν ώρες μέσα στο νερό. Δυστυχώς κάποιοι πνίγηκαν. Υπήρξαν οικογένειες και ομάδες, άτομα αγκαλιασμένα μέσα σε ένα οικόπεδο εκεί κοντά στην θάλασσα, που δεν πρόλαβαν να φτάσουν στη θάλασσα. Άλλοι πάλι εγκλωβίστηκαν μέσα στα σπίτια τους. Και ο συντονισμός κατακερματισμένος. Η πυροσβεστική υπηρεσία είχε διασπάσει δυνάμεις. Για παράδειγμα, κάποια οχήματα τότε είχαν κινηθεί προς την Κινέτα. Το τηλεφωνικό κέντρο του 199 ήταν υποστελεχωμένο, δεν υπήρχε καμία κεντρική διοίκηση, δεν υπήρξε κανένα σχέδιο διάσωσης, δεν υπήρξε έγκαιρη κινητοποίηση του λιμενικού για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στη θάλασσα. Μετέπειτα βέβαια το λιμενικό και οι ιδιωτικά σκάφη έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους από τη θάλασσα, αλλά ήταν ήδη αργά. Ήταν ήδη αργά, χάθηκαν άνθρωποι. Η περιοχή μετατράπηκε, όλη εκεί η περιοχή του Ματιού, σε αποκαίδια μέσα σε λίγες ώρες. Μέσα σε μία ώρα η φωτιά διένυσε περίπου 20 χιλιόμετρα. Χιλιάδες σπίτια κάηκαν, οχήματα, δάση κατεστραμμένα. Οι διασώστες ερχόντουσαν και μας μιλούσαν και έβρισκαν σώματα μέσα σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, καμένους ανθρώπους. Πολλοί πέθαναν από εγκάβματα, από εισπνοή καπνού, από πνιγμό μέσα στη θάλασσα. Και δεν βάλαμε μυαλό από τότε. Κανείς τους δεν έχει βάλει μυαλό από τότε. Και δεν μιλάω για τους κατοίκους. Μιλάω για τους υπευθύνους. Για αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να μας προστατεύουν. Δεν έχουν βάλει μυαλό από τότε. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε εκεί. Όπως δεν έχει αλλάξει τίποτα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι και σήμερα ακόμη τα τρένα είναι επικίνδυνα. Έτσι δεν έχει αλλάξει τίποτα και στην πολιτική προστασία. Τίποτα. Το μόνο το οποίο άλλαξε είναι ότι χτυπάει το 112. Ναι, για να μετακυλήσουν την ευθύνη, όχι για κανένα άλλο λόγο. Για να φύγει ευθύνη από πάνω μας, να πάει στην ευθύνη των πολιτών. Εμείς στείλαμε μήνυμα, σας είπαμε να απομακρυνθείτε. Πώς να απομακρυνθούμε όμως, δεν μας είπατε. Όταν οι φωτιές καίνε παντού, πώς θα απομακρυνθούμε. Γιατί δεν είσαστε εκεί πέρα να μας προστατεύσετε. Γιατί δεν υπάρχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί τα αεροπλάνα δεν μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Γιατί τα πυροσβεστικά οχήματα χαλάνε την ώρα που πάνε να κάνουν κατάσταση. Το είχε πει προηγουμένως που έβαλε το ηχητικό. Ένα πυροσβεστικό όχημα λέει κάηκε και ένα χάλασε. Είναι δυνατόν. Στην Ελλάδα είσαι βέβαια. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Α, και δεν μου λέει, τώρα που ιδιωτικοποιούν και το νερό, θα έχουμε νερό να σβήσουμε τις φωτιές. Θα μας αφήνει ο ιδιώτης να παίρνουμε νερό για να σβήσουμε τις φωτιές. Δεν ξέρω. Και βέβαια, πώς πέρασε το νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού. Μα φυσικά με τους 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι μόνοι οι οποίοι το ψήφισαν. Οι μόνοι. Οι 131 βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων καταψήφισαν την ιδιωτικοποίηση, αλλά η Νέα Δημοκρατία εκεί σίσωνε. Άλλωστε το είχε πει και ο Άδωνης. Έχουμε την πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Θέλουμε να σας αυτώσουμε, να σας αυτώσουμε. Τέλος, θέλουμε να... Εγώ το λέω, το έλεγα. Το κύκνιο άσμα του Μητσοτάκη θα είναι το ξεπούλημα του νερού. Πριν φύγουνε δεν θα αφήσουν τίποτα μα τίποτα όρθιο. Μου θυμίζουν την κυβέρνηση του Σαμαρά. Όταν φύγανε από το Μέγαρο Μαξίμου, από τα γραφεία, τα υπουργεία κτλ. Ούτε τα χαρτιά υγείας δεν αφήσανε. Ούτε τα χαρτιά υγείας δεν είχαν αφήσει. Δεν ντρέπονται λιγάκι, ξεφτυλισμένοι. Γιατί χθες ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού κατά πλειοψηφία με τη συμμετοχή 288 βουλευτών. Ναι, στο νομοσχέδιο ψήφισαν 157 βουλευτές και όλοι φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ 131 καταψήφισαν. Δηλαδή, σύσσωμη η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Βγήκε μετά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παπασταύρου, και είπε πως το νομοσχέδιο λέει καθιερώνει ένα νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης νερού. Όχι, δεν θέλουμε. Και είπε μάλιστα ότι όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση που προωθούμε, λέει ναι στη διατήρηση του παλαιού καθεστώτος, ναι στον κατακερματισμό, ναι στη συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Και επέμενε ότι το νομοσχέδιο καθιερώνει, λέει, ένα νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης νερού. Όχι, δεν θέλουμε κανένα νέο ολιστικό σύστημα διαχείρισης νερού. Θέλουμε το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Θέλουμε το νερό να παραμείνει ως έχει. Δεν θέλουμε να περάσει στα χέρια ιδιώτων. Δεν θέλουμε να κάνετε εμπορευματοποίηση του νερού. Να δούμε να δημιουργούνται καρτέλ και στο νερό. Να μας κόψετε και το νερό δηλαδή που πίνουμε. Το μόνο φθηνό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι το νερό. Γιατί δεν έχει περάσει στους ιδιώτες. Με το που θα περάσει τώρα στους ιδιώτες, πανάκριβο θα γίνει γι' αυτό. Θα φοβόμαστε να κάνουμε μπάνιο. Θα λες, ρε παιδί μου, με τι κάνω μπάνιο. Με σαμπάνια που έχει χρυσάφι μέσα. Τι στα κομμάτια, γιατί μου έρχεται τόσο ο λογαριασμός του νερού. Θα ξεφύγει και εκεί πέρα η κατάσταση. Χρόνια το φωνάζουμε. Έλεγε ο Μητσοτάκης στις αρχές, εμείς δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιήσουμε ποτέ το νερό και την αυτά που λέτε και. Η αντιπολίτευση, κακίες από εδώ, από εκεί. Πάρτα. Πάρτα και την ιδιωτικοποίηση του νερού τώρα. Έχουμε να ζήσουμε μέχρι να ξεκουμπιστούν αυτοί. Γι' αυτό σας λέω. Ειλικρινά δηλαδή, σας παρακαλώ, μην τους ξαναψηφίσετε. Μην τους δώσετε τη δύναμη να έχουν άλλη μία τετραετία στα χέρια τους. Διώξτε τους, φτάνει, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Πουλάνε και τη μάνα τους για το χρήμα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Ξεπουλάνε τα πάντα για το χρήμα. Δεν πιστεύουν σε Θεό. Στο μόνο Θεό που πιστεύουν είναι το χρήμα. Κανέναν άλλο. Όλα για το χρήμα. Ναι, αλλά δεν είναι όλα χρήμα που να πάρει και να σηκώσει. Εν τω μεταξύ έκανε και το άλλο. Το θέλουμε, θέλει να τον πούμε και ευχαριστώ ο Μητσοτάκαρος, γιατί και μιλάω για τα tips. Για τα tips των εργαζομένων που ο άλλος, λέει, παιδί μου, πάει σε μια ταβέρνα και με την καλή του την καρδιά σου λέει: θέλω να αφήσω και 10 ευρώ, ξέρω εγώ, μπουρμπουάρ στα παιδιά τα οποία με εξυπηρέτησαν, γιατί μου άρεσε η εξυπηρέτησή τους και μπράβο τους και δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτά εδώ θέλουν να τα φορολογήσουν. Και τώρα μας κάνει και χάρη, ας πούμε. Στην αρχή είχε πει ότι φορολογούμε τα tips γιατί αυτό είναι δίκαιο. Γιατί είναι δίκαιο, ρε Μητσοτάκη? Γιατί είναι δίκαιο να φορολογείτε τα tips? Δεν κατάλαβα. Και μετά αυτό αποθεώνεται επειδή ο ίδιος μειώνει τη φορολογία την οποία επέβαλε το 2024, δηλαδή πριν 2 χρόνια. Πάμε λίγο να το θυμηθούμε.
1: Ευχόμαστε λοιπόν να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα.
0: 2024 αυτό.
1: Αυτά θα φορολογούνται. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι δίκαιο, διότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε και εργαζόμενους δύο κατηγοριών. Μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση για μια κρίσιμη κατηγορία εργαζόμενων.
0: 2 χρόνια μετά.
1: Ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips. Δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι ξαφνικά η κυβέρνηση θέλει να φορολογήσει τα φιλοδέματα. Αυτό είναι παντελώς ανακριβές. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα tips.
0: Μητσοτάκης VS Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος κάνει, ανταγωνίζεται τον εαυτό του. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Γιατί να φορέσει Μητσοτάκη, αλήθεια τώρα. Αυτά τα παιδιά που δουλεύουν στα delivery, στις ταβέρνες, οπουδήποτε αλλού, τέλος πάντων. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι χρήματα παίρνουν? Τα έχεις δει αυτά τα παιδιά πώς δουλεύουν, ας πούμε, που είναι με τους δίσκους όλη μέρα, τρέχουν πάνω κάτω από εδώ από εκεί. Ξέρεις τι χρήματα παίρνουν? Με τα βίας να παίρνουν 1.000 κουσλό. Με τα βίας. Είναι λεφτά αυτά για να ζήσει κάποιος σήμερα? Όχι. Η απάντηση είναι αυτή. Και μπορούν και βγάζουν ένα έξτρα εισόδημα από τα tips, από τα μπουρμπούρια που λένε. Γιατί να τα φορολογήσετε και αυτά, ρε κερατάδες? Γιατί? Δεν τρέπεστε? Γιατί να τα φορολογήσετε και αυτά? Απ' τη μήγα ξύγκη θέλετε να βγάλετε πανάθεμά σας? Αφήστε, ρε, τα νέα παιδιά λίγο να ορθοποδήσουν. Αφήστε τους νέους ανθρώπους λιγάκι, ρε, μπας και κάνουν καμιά οικογένεια αύριο μεθαύριο. Μπας και μπορέσουν και ανοίξουν τα φτερά τους και κάνουν κάτι. Τους αχρηστέψατε τα πτυχία τους. Δεν μπορούν να βρούνε δουλειά πάνω σε αυτό το οποίο σπούδασαν. Και άμα βρούνε, θα πάρουν κάνα 1.000, 1.200 και μέχρι εκεί τα βάνει. Δηλαδή σπούδασαν, φάγανε όλα τους τα χρόνια, τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους, για να βγάλουν ένα πανεπιστήμιο, να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, και αυτά εδώ τα πληρώσανε αδρά, έτσι. Δεν είχαν τον ελληνικό λαό από πίσω να τους πληρώνει, όπως εμείς πληρώσαμε τα πτυχία του Μητσοτάκη, τα πτυχία των παιδιών του Μητσοτάκη, θα πληρώσουμε αύριο μεθαύριο τα εγγόνια του, πληρώσαμε τους προηγούμενους και όλους αυτούς, τέλος πάντων, τους έχουμε αναθρέψει εμείς με δικά μας λεφτά? Όχι. Αυτά τα παιδιά τα οποία βγάλανε πτυχία, πανεπιστήμια κτλ. Οι γονείς τους ματώσανε για να μπορέσουν να πάρουν ένα χαρτί το οποίο το έχουν τώρα κορνιζαρισμένο στο σπίτι τους και το χαίρονται και λένε: α, τουλάχιστον έβγαλα μια σχολή, ρε παιδί μου, και μπράβο. Και θα πάνε να δουλέψουν για 1.000 αύριο μεθαύριο. Και είναι και αυτά τα παιδιά που δουλεύουν στα delivery, στις ταβέρνες, στα καφέ κτλ. Που παίρνουν κάτι μισθούς, άστα να πάνε. Και τους φορολογείται και τα tips τώρα. Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή. Εγώ ντρέπομαι που είμαι Έλληνας, αλήθεια, ντρέπομαι. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό και μας κοιτάζουν με μισό μάτι. Εκεί μας έχετε καταντήσει. Να μας βλέπουν οι ξένοι με μισό μάτι. Πώς βλέπαμε εμείς παλιά, όταν είχαν πρωτοέλθει εδώ πέρα οι Αλβανοί εδώ στην Ελλάδα, θυμάστε? Που τους κοιτούσαμε με μισό μάτι, α, Αλβανός, τα θυμάστε αυτά? Έτσι μας βλέπουν στο εξωτερικό οι ξένοι. Έτσι ακριβώς μας βλέπουν. Έλληνας είσαι, πανάθεμα. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Αλλά δεν βάζει μυαλό ο Έλληνας. Αυτό είναι πρόβλημα, ότι ο Έλληνας δεν βάζει μυαλό. Ο Έλληνας εκεί, μην τους χάσουμε, όχι. Ψηφίζουμε τα ίδια κόμματα τα οποία ψηφίζουν οι πλούσιοι. Τι σχέση έχουμε εμείς με τους πλουσίους δεν έχω καταλάβει. Μάλλον έχουμε. Πληρώνουμε φόρους, τους ίδιους φόρους πληρώνουμε. Ναι, δηλαδή δεν είναι. Αναλογικά να το πάρεις, είμαστε στο σχεδόν στην ίδια κλίμακα φορολόγηση με τους πλουσίους. Επειδή ο Μητσοτάκης είναι και TikToker, ανέβασε και ένα βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα με τα tips.
1: Αν δουλεύεις σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάνε.
0: Πόσο ρε αγόρι?
1: Πριν από δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά.
0: Πα, τι λες.
1: Το ορολόγιο του όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή.
0: Δεν σε κράξανε?
1: Στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από τα 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά.
0: Για πες το ρε πάνω επιστήμονα.
1: Μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώνη, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρ την προσέξτε. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι.
0: Τι καλός που είναι, μωρέ. Ευχαριστούμε, ρε Σιμιτσοτάκη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ μας, ευχαριστούμε. Κανονικά τα tips δεν θα έπρεπε να τα αγγίζετε, ρε. Δεν θα έπρεπε να τα αγγίζετε. Ας τα κομμάτια. Εσείς πληρώνετε φόρους? Αναρωτιέμαι, πληρώνετε φόρους? Αυτά τα ρημαδιασμένα τα χρέη εκεί του κόμματός σας θα τα συμμαζέψετε? Πότε θα γίνει κάτι? Μπα, δεν το βλέπεις? Γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διάθεση έτσι για να πληρώσετε. Χούντα κανονική, ρε, χούντα κανονική. Εσείς που θέλετε τον Παπαδόπουλο, τουλάχιστον εκείνος θα μου πεις έκανε και έργα. Εντάξει, έκανε 5 δρόμους, πήγε ηλεκτροφωτισμό στα χωριά και αυτά. Αλλά και αυτή δικτατορία είναι. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Α, τώρα που είπα δικτατορία, να πιάσω λίγο τον Άδωνη. Δεν μίλησα για τον Άδωνη σήμερα. Τον Άδωνη με τα υπέροχα τα γυαλάκια του εκεί, τα Ray-Ban, τα οποία καταγράφουν με τις καμερίτσες τους, έχουν μικρόφωνα, έχουν τέτοια. Τι είπε μέσα από τη Βουλή ο Άδωνης? Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Από εδώ και μπρος,
0: ναι,
2: όταν θα πει ο διαδηλώσει, θα φορά τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι και θα τα γράφω όλα. Και όποιος θέλει να με βρίσκει, με φτύσει, με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα. Και έτσι πια όλες οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται. Τελεία και παύλα.
0: Αγόρι μου, να μην σε φτύσουν. Όχι, όχι, να μην σε φτύσουν, γιατί θα λερωθούν τα πανάκριβα γυαλάκια σου. 600 ευρώ τα πήρες, όπως είπες και εσύ ο ίδιος. Με τις καμερούλες τους εκεί, ωραία. Και τι είναι αυτοί που πάτε και ψηφίζετε? Να σε πω κάτι, ρε εσύ, Άδωνη. Αν δεν είχες κάτι να φοβηθείς, δεν θα υπήρχε λόγος να φοράς κάμερες, γυαλιά με κάμερες, μικρόφωνα και δεν ξέρω εγώ τι. Άρα φοβάσαι. Και γιατί φοβάσαι πραγματικά, αφού τα κάνεις όλα τόσο ωραία, αφού έχεις κάνει ένα super duper wow εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο αυτόνει και δέρνει, το οποίο δεν του λείπει τίποτα, ανακαινήσεις, αυτά, γιατί φοβάσαι? Πήγες προχθές εκεί πέρα, πώς λεγόταν η περιοχή, τέλος πάντων, και σε γιουχάρισαν στο καφενείο. Κατάντια είναι αυτή, κατάντια. Να σου λέει ο υπουργός ότι εγώ θα κυκλοφορώ και θα καταγράφω τα πάντα και όποιος τολμήσει να κάνει κάτι. Μπορείς άραγε, Άδωνη, να κυκλοφορήσεις χωρίς αστυνομική δύναμη τριγύρω σου? Χωρίς την αστυνομία, όπως πάει ο Βελόπουλος στις λαϊκές, χωρίς αστυνομία, χωρίς τίποτα. Μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό? Ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό? Εσείς όλοι της κυβέρνησης μπορείτε να κυκλοφορήσετε ελεύθερα. Μπορείτε να πάτε να φάτε σε ένα μαγαζί χωρίς να φοβάστε μη σας την πέσει κάποιος. Μπορείτε να κυκλοφορήσετε έξω στο δρόμο μόνοι σας χωρίς να φοβάστε το ανάθεμα το οποίο θα σας ρίξει ο κόσμος. Γιατί καλά αυτά που ανεβάζετε στα social media και δείχνετε ότι ο κόσμος σας δίνει το χέρι και τα λοιπά. Αν και εγώ άμα σας έδινα το χέρι θα κοιτούσα μήπως μου έχετε φάει το ρολόι. Όχι ο Άδωνης, γενικότερα εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Θα μετρούσα και τα δάχτυλα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να λείπει και κανένα. Και το καλό δεν θέλω να μου το πάρετε. Θα το χρειαστώ την κατάλληλη στιγμή την οποία θα φεύγετε από την εξουσία. Πέρα από αυτά εδώ τα στημένα τα βίντεο και τα λοιπά. Τον κόσμο ο οποίος σας βρίζει τον ακούτε. Για κάποιο λόγο το κάνουν. Δεν ξύπνησε ο κόσμος σε ένα πρωί ξαφνικά και είπα δεν έχω τι να κάνω, κάτσα πιάσω να βρίσω τον Άδωνη, να βρίσω τον Μητσοτάκη, να βρίσω τον Κυρανάκη, να βρίσω τον Ένρα. Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει συμβεί. Αν τα κάνατε όλα τόσο τέλεια, δεν θα υπήρχε αυτή η αγανάκτηση του κόσμου. Δεν θα φοβόσαστε να κυκλοφορήσετε έξω στον δρόμο και θα παίρνατε μια αρματιά αστυνομικούς κάθε φορά που μετακινήσετε. Ούτε θα κλείνατε τους δρόμους για να περάσει η πομπή με τα αυτοκίνητά σας. Όλα μια χαρά θα ήταν. Θα ήταν μια καθημερινή μέρα, θα μπορούσατε να βγείτε ανάμεσα στον κόσμο, να μιλήσετε με τον κόσμο χωρίς να φοβάστε. Αλλά φοβάστε. Φοβάστε. Στη Λίμνο το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ειρωνευτεί τους συγκεντρωμένους εκεί πέρα που ήταν, λέει, 10-15. Αλλά παράλληλα έβαλε τα γυαλιά να γράφουν, γιατί μάλλον ένιωσε ότι κινδύνευε. Δηλαδή μιλάμε για... Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά. Πώς τους ψηφίζετε αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή η δικιά μου η λογική δεν το ενστερνίζεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ότι πάμε και ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι ακατάλληλοι. Δεν είναι ανίκανοι. Να το ξέρω, ανίκανοι δεν είναι. Ικανότητες έχουν. Και ο Άδωνης δεν είναι ούτε χαζός, ούτε τίποτα. Πανέξυπνος είναι. Όλοι τους. Για να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτή την εξυπνάδα, αυτή την ικανότητα, αντί να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελος του λαού, και αυτό είναι το εγκληματικό πράγμα στην όλη υπόθεση, τη χρησιμοποιούν προς όφελος των ολιγαρχών, των τραπεζών, των κολλητών, των δεξιών και αριστερών γαλάζιων ακρίδων. Αν όλο αυτό το μυαλό το οποίο υπάρχει, τέλος πάντων, αν όλη αυτή η ικανότητα η οποία υπάρχει διοχετευόταν στο να θέλουν να κάνουν μια καλύτερη χώρα. Κομμάτια να γίνει, γιατί ξέρετε τι. Άμα ήταν ανόητοι, άμα ήταν χαζοί, δεν είχαν μυαλό, θα έλεγα ότι εντάξει ρε παιδί μου, οι άνθρωποι δεν έχουν μυαλό, okay, μέχρι εκεί τους κόβει, αυτά τους κόβει να κάνουν. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πτυχία, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει πανεπιστήμια, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, υποτίθεται. Αυτό αυτόματα τους χαρακτηρίζει ως εγκληματίες που δεν χρησιμοποιούν αυτήν τη μόρφωση προς όφελος των Ελλήνων. Δεν είναι ότι κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη. Κάνουν πράγματα τα οποία γίνονται εσκεμμένα για να διαλύσουν τη χώρα. Κανένα λάθος δεν γίνεται. Το λάθος γίνεται από μας. Από μας που θα πάμε πάλι να τους ψηφίσουμε και μπορεί να τους βρίζουμε, αλλά πάλι ο κόσμος θα τους αφήσει να ξαναβγούνε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό θα γίνει. Τώρα την Κυριακή, αύριο να είχαμε εκλογές. Πάλι αυτούς θα βγάζανε πρώτο κόμμα. Έστω και χωρίς αυτοδυναμία. Που κανονικά η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Ούτε το ΠΑΣΟ. 1.160 εκατομμύρια χρωστάνε. 1.160 εκατομμύρια και τα χρέη διωγγώνονται. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούν και πληρώνουν υπαλλήλους, πώς μπορούν και πληρώνουν γραφεία, πώς μπορούν και πληρώνουν ό,τι χρειάζεται ένα κόμμα για να λειτουργήσει. Πώς. Το πώς λίγο πολύ βέβαια το ξέρουμε, αλλά ας βγουν ξεκάθαρα να μας πούνε τι γίνεται. Αλλά για τα χρέη των κομμάτων είχε μιλήσει κάποια στιγμή ο κύριος Τουρνάρας και τι είχε πει.
3: Χρέη κομμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί όλα. Είτε σε τράπεζες είτε σε σέρβισες. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μια, ας το πω έτσι, μια ρύθμιση της τράπεζας.
4: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
5: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις των κεφαλαιοποιήσεων τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες. Δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει.
0: Καταλάβατε, για τις τράπεζες αυτά τα δάνεια δεν ζημιά. Το από ο Μπουμπούκος. Τα έχουν εξοφλήσει τα κόμματα. Αλλά το 1 δισεκατομμύριο κάτι δεν είναι ζημιά για τις τράπεζες. Αλλά εγώ άμα χρωστάω 30 χιλιάρικα θα μου πάρει η τράπεζα το σπίτι. Γιατί είναι ζημιά για την τράπεζα αυτό. Τα δάνεια του κόσμου δεν έχουν μπει στις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών. Όχι. Μόνο τα δάνεια των κομμάτων. Αυτό μας είπε ο Άδωνης. Αυτό μας είπε και ο κύριος Τουρνάρας. Σχεδόν 8:30 η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viper. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ. Για άλλη την ημέρα.
6: Και μένα μια ξαπλώστρα.
7: Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
5: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
10: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο και καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα του 2026. Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Οδεύουμε σιγά σιγά και προς τον 15 Αύγουστο. Αισθητά η πόλη αρχίζει να αδειάζει. Για να πάω λίγο στα μηνύματά σας, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, έλα καλό μου, δεν με θέλει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλή εβδομάδα. Ο πατέρας Παναγιώτης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του Παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει. Γεια σου Ρένα μου, καλημέρα. Στη Μαρία καλημέρα και καλό μήνα, λέει, της Παναγιάς μας. Ναι, αυτός ο μήνας είναι ο μήνας της Παναγίας, όπου στις 15 Αυγούστου, φέτος πέφτει και Σάββατο 15 Αυγούστου, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε τριμεράκι τουλάχιστον να ξεκουραστούμε λίγο. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Σαββάτου, λέει. Καλό ευλογημένο μήνα της Παναγίας με υγεία. Καλημέρα στην Όλγα. Καλό μήνα η Όλγα από την Καλαμαριά. Ο Κυριάκος στέλνει την καλημέρα του από την Φλόρινα. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Σιμιτομιτσοτάκαρος ΑΕ, λέει. Καλό μήνα και καλές εκπομπές. Να σε καλά, Νικόλα μου. Στη Δέσποινα καλημέρα και καλό μήνα. Η Ιορδάνα από το Βούπερτα, λέει. Καλό μήνα να έχουμε, όσο μπορούμε δηλαδή, με καμένη και ξεπουλημένη την πατρίδα μας. Η Σουλτάνα καλημέρα και καλό μήνα. Στη Χριστίνα επίσης καλό μήνα. Ο συνονόματος ο Κωνσταντίνος, λέει, στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, για να απαντήσει κάποιος υπεύθυνος για το οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να υπάρχει αυτός ο υπεύθυνος. Δυστυχώς υπεύθυνος δεν υπάρχει κανένας. Κυβέρνηση των ανεύθυνων. Πώς το έλεγε το τραγούδι του Βασίλη του Πάπα Κωνσταντίνου, ο στίχος που λέει, μου διαφεύγει τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα, πάνω σε αυτό το οποίο λες, απών των υπευθύνων, που λέει σε κάποια στιγμή το τραγούδι, λέγεται Οδός Ελλήνων. Οδός Ελλήνων, οδός απών των υπευθύνων. Οδός Ελλήνων, οδός απών των υπευθύνων.

Αντιλαμβάνομαι από την στάση την οποία διατηρεί η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια που βρίσκονται στην εξουσία. Καλημέρα στον Πάνο. Η Μαρία από τις Σικές, με ποιον μπλέξαμε, λέει. Είπε: εγώ ίδιος θα αναλάβω την πώληση της Ελλάδος. Υπάρχει βίντεο, λέει. Εγώ θα κάνω την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης. Δηλαδή, εγώ θα κάψω την Ελλάδα. Έκαψε την πατρίδα και οι ανθρώπους. Και υπάρχει μίσος. Λέει: μισός άνθρωπος που να ψηφίζει αυτό το τέρα. Δεν ξέρω αν είπε ότι θα αναλάβω εγώ ίδιος την πώληση της Ελλάδας. Δεν υπάρχει τέτοιο βίντεο. Αλλά αυτό που είπε, ότι εγώ θα κάνω την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης, ναι, αυτό υπάρχει. Αυτό όντως το έχει πει. Δεν θέλουμε να γίνουμε μπαταρία κανενός. Μας ρώτησε εμάς, τι είναι η χώρα, τι είναι δικιά του περιουσία, η περιουσία την οποία την κληρονόμησε από τον μπαμπά του, ας πούμε, και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Σας είπε κανείς ότι θέλουμε να γίνουμε εμείς powerbank και φυτεύουμε παντού ανεμογεννήτρες και δεν έχουμε και πού να το αποθηκεύσουμε αυτό το ρεύμα? Κανονικά με τις ανεμογεννήτρες τις οποίες τα έχουμε, θα πρέπει να έχουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, μην σας πω και μηδαμινό, να το πληρώνουμε. Όμως τι κάνουνε, παίρνουν το ρεύμα, το στέλνουν στη Βουλγαρία, στα Σκόπια κτλ. Αποθηκεύεται εκεί και πηγαίνουμε μετά και το ξαναγοράζουμε. Το δικό μας το ρεύμα, το οποίο παράγουμε εδώ πέρα, με τις δικές μας ανεμογεννήτρες, το στέλνουμε στα Σκόπια και πηγαίνουμε και το αγοράζουμε από εκεί πέρα μετά. Αν αυτό δεν είναι προδοσία, τότε πραγματικά τι. Με συγχωρείτε. Καλημέρα στην Κύρα, καλό μήνα. Καλημέρα στο Γιάννη, που υποτίθεται, λέει, ότι έχουμε ξοδέψει εκατομμύρια για ντρόουνς, δορυφόρους, κέντρα παρακολούθησης κλπ. Για την έγκαιρη προειδοποίηση για τις φωτιές. Χρησιμοποίησες, Γιάννη μου, τη λέξη κλειδί. Υποτίθεται ότι τα έχουμε ξοδέψει όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω τι λειτουργεί. Δεν ξέρω αν όντως έχουμε πάρει τόσα ντρόουν όσα λένε, για δορυφόρους. Δεν ξέρω τι λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Πάντως, με βάση τα δεδομένα, βλέπω ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Ο κρατικός μηχανισμός, τουλάχιστον, το βέβαιο είναι ότι δεν λειτουργεί. Ο Χρυσοβαλάντης, καλημέρα. Ελλάδα το μεγαλείο, σου λέει. Ποιες ευθύνες, ούτε σε 1500 χρόνια, λέει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Περαστικά σας, κρίμα στον απλό Κοσμάκι. Πολύ κρίμα, μία ζωή ο Κοσμάκης την πατάει, αλλά θα γεμίσουν ανεμογεννήτες. Δεν είναι ότι την πατάμε, γιατί ξέρουμε, αυτό είναι το γαμό, το ότι ξέρουμε. Ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που τους δίνουμε δύναμη, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε τι θέλουν να κάνουν, το βλέπουμε. Κοιμισμένοι είμαστε. Κοιμισμένοι είμαστε, πραγματικά, σαν λαός είμαστε κοιμισμένοι, πολιτικά ανεγκέφαλοι. Δεν μπορεί τώρα αυτά τα κόμματα τα οποία χρωστούν να τους βάζεις μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί τώρα να σου έχουν καταστρέψει τη ζωή και εσύ να συνεχίζεις να είσαι εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Στην Ελλάδα όλα γίνονται. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Καλό μήνα, λέει. Στο ίδιο έργο θεατές χρόνια, τίποτα δεν άλλαξε. Λαός παθητικός, συνένοχος στο έγκλημα, άξιε της μοίρας. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι είμαστε συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα το οποίο γίνεται. Ένας ολόκληρος λαός συνένοχος στο έγκλημα. Στον Απόστολο στην Κάριανη Καβάλας, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κώστα. Καλό μήνα. Κρίμα, λέει, για την πατρίδα μας. Να έχει αυτούς τους πολιτικούς. Βγαίνουν εξαιτίας ενός ανάξιου και άξεστου ποσοστού ανθρώπων που τους ψηφίζουν. Ντροπή σας, λέει, ρε πληθυσμιακά συμπληρώματα. Αν θέλεινες, μισέλληνες, απάτριδες. Όλα μαμονάς συμφέροντα. Ο Κώστας εδώ από την Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ανάξιο και άξεστο το ποσοστό αυτό το οποίο ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, αλλά οι περισσότεροι είναι ολιγάρχες, είναι τραπεζίτες, είναι βολεμένοι. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι ανόητοι, οι οποίοι παίρνουν μια σύνταξη των 700-800 ευρώ και νομίζουν ότι ανήκουν στη μεσαία τάξη και σου λέει ότι εγώ θα ψηφίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να με σώσει. Να σε σώσει από τι? Από τα προβλήματα τα οποία ο ίδιος σου έχει δημιουργήσει. Δεν νομίζω ότι θέλει να το κάνει. Δεν έχει δείξει, τουλάχιστον, δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα γραφής ότι θέλει να σε σώσει από τα προβλήματα τα οποία σου έχει ο ίδιος δημιουργήσει. Όπως αυτό με το σούπερ μάρκετ που τα ανεβάσανε τα προϊόντα 70-80% πάνω και σου λέει ότι θα τα κατεβάσουμε 10% το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέσα στον Αύγουστο δεν θα αυξηθούν οι τιμές. Όχι. Δεν θα πέσουν κιόλας. Εκείνο το ζητώ. Τα ανεβάσαμε 70%, θα τα κατεβάσουμε 10%. Και θα βγεις εσύ μετά να πεις: α, κοίτα ο Μητσοτάκης. Ρε, τι πρωθυπουργά. Πόσα να δώσει και αυτούς ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει πια. Τι άλλο να μας κάνει. Αέρα κοπανιστό να μας κάνει. Να πάρει τη βεντάλια μας κάνει αέρα όταν ζεστανόμαστε, δεν είναι.

0: Ναι, αυτό ακριβώς. Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο από το Βόλο λέει: πέρασα προχθές από εκεί. Δεν φαντάζεσαι τι ανεμιστήρα λέει έχουν βάλει. Όταν θα είμαστε Αθήνα, πάμε μια βόλτα από εκεί. Να πάμε, γιατί όχι. Πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ εκεί πέρα, να δούμε τι γίνεται. Στον Γιώργο, καλημέρα. Την περίοδο 2019-24 λέει: κάηκαν περίπου 2.945.000 στρέμματα, περισσότερα από άλλες πενταετίες που είχαμε. Και λέω μέχρι το 2024, γιατί δεν έχουν καταγράψει ακόμη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Θα τα καταγράψουν και αυτά. Περίμενε. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζω. Εντάξει, κάθε χρόνο είχαμε φωτιές. Δεν αντιλέω. Τα τελευταία 7 χρόνια έχει ξεχυλώσει το πράγμα. Δεν υπάρχει. Τα τελευταία 7 χρόνια δηλαδή βλέπουμε τη χώρα να καίγεται και να χάνονται τεράστια. Εδώ κάψανε το δάσος της Δαδιάς. Το δάσος της Δαδιάς, το οποίο είναι και προστατευμένο, ανήκει, είναι περιοχή Natura και το κάψανε. Τι να πει για αυτού του άνθρωπου, ντρέπονται λιγάκι. Καλημέρα στην Κάτια, καλημέρα στον Γιώργο. Γιατί μιλάς λέει για κυβερνητική αδιαφορία, αφού όλοι ξέρουμε για τα εβραϊκά σχέδια. Εβραϊκά σχέδια. Εγώ δεν βλέπω εβραϊκά σχέδια, εγώ βλέπω ολιγαρχικά σχέδια. Αυτό βλέπω να συμβαίνει. Ξεπούλημα της Ελλάδος, ξεπούλημα της χώρας μας, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Ό,τι μπορούμε να ξεπουλήσουμε. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Καλό μήνα λέει. Εύχομαι καλή τύχη στη ζωή σου από καρδιάς. Καλή Παναγιά λέει να έχουμε και την προστασία της πατρίδος μας. Αυτό είναι το τέλος τους λέει. Τώρα που είπες καλή Παναγιά. Το καλή Παναγιά δεν στέκει, να ξέρετε. Είναι κάτι το οποίο είναι λανθασμένο. Δεν υπάρχει κακή Παναγιά. Μία είναι Παναγιά και είναι καλή. Δηλαδή μπορούμε να πούμε καλό 15 Αύγουστο. Μπορούμε να πούμε τι να πω, καλό Σάββατο. Δεν λέμε καλή Παναγιά. Σας το λέω για να δεν το λέω για να την πω να το παίξω έξυπνος, αλλά έτσι είναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια πολλοί το λένε καλή Παναγιά, ας πούμε. Καλή Παναγιά, ναι, δόξα τω Θεώ υπάρχει και είναι δίπλα μας. Αρκεί να την πιστεύουμε κιόλας, αλλά όχι μόνο στα δύσκολα. Να ξυπνάς το πρωί, κάνε το σταυρό σου, πες και να δόξα τω Θεώ. Δεν είναι κακό. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Καλή εκπομπή λέει, κράτα το για το αρχείο σου. Ότι είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος τι έλεγε. Για να το ακούσουμε, πρέπει να έχει ενδιαφέρον.
1: Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά,
0: κατηγορηματικά,
1: ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε προς τις εκλογές εν μέσω ενός απαράδεκτου περιβάλλοντος fake news. Η κυβέρνηση έχει εξηγήσει επανελειμμένως γιατί ακριβώς ενισχύει την ρυθμιστική αρχή ενέργειας με αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με το νερό. Δεν έχει τίποτα απολύτως να κάνει με μια ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, την οποία και επί της αρχής πρέπει να σας πω απορρίπτω. Κατά συνέπεια, μη ρωτάτε εμένα, διότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Ρωτήστε όλους αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν και αναπαράγουν αυτά τα fake news, τα οποία κατηγορηματικά μου δίνεται ευκαιρία και σήμερα στο δικό μου το επίπεδο να διαψεύσω.
0: Αγόρι, κοίτα να δεις που έκανε την Κολοτούμπα και πραγματικά ιδιωτικοποίησε το νερό. Πάμε προς πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού. Να είσαι καλά Μητσοτάκη μου, να είσαι καλά. Άρχοντας. Καλημέρα στον Γιώργο, καλό μήνα με υγεία και τη βοήθεια του Θεού. Λέει, πες μου φίλε τι διαφορά έχει ο προδότης που έδειχνε με το δάχτυλο και του αφαιρούσε τη ζωή ο Γερμανός με αυτούς που μας κυβερνάνε σήμερα. Σήμερα δεν χρειάζεται να φοράνε κουκούλα και δεν χρειάζεται να δείχνουν με το δάχτυλο. Νομίζω αυτή τη διαφορά. Κατά τα άλλα όλα το ίδιο είναι, δεν είναι. Γεια σου Θοδωρή μου, καλημέρα. Η Παναγιά λέει να μας δίνει δύναμη, η Παναγίτσα μας να μας δίνει πραγματικά δύναμη και το ξαναλέω, καλό μήνα στους ακροατές μας του Focus FM, καλό μήνα στο σταθμό, σε όλους τους εργαζομένους με υγεία πάνω απ' όλα. Και η Παναγία να δίνει δύναμη. Όσον αφορά λίγο για τη φωτιά τότε στο Μάτι, να ρωτήσετε εμένα γιατί ήμουν εκεί και ήμουν 3 ώρες μέσα στη θάλασσα να προσπαθώ να σώσω κόσμο μαζί με άλλους ανθρώπους, γιατί έχω τελειώσει σχολείο διασώσεις θαλάσσης. Εμένα λέει να ρωτήσετε τι είδα. και μπορώ να σας φέρω σε επαφή με άλλους ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ σε φωτιά από τότε, όπως και εγώ. Καλημέρα στον Δημοσθένη. Δυστυχώς, λέει, τα πτυχία τα έχουν αχρηστέψει, όπως είπατε κάποτε. Έλεγες να μπει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ο υπουργός με τη σκοτεινή ατζέντα 2030 έριξε τα φόπλακα στις ένοπλες δυνάμεις. Εδώ στην Ελλάδα, μόνο αν κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με το εμπορικό ναυτικό, αλλά έχει δυσκολίες. Τέλος, εχθές πολύ καπνό, λέει, στον Πειραιά. Και μου έχει στείλει και ένα μικρό βίντεο ο Δημοσθένης. Ναι, όντως φαίνεται ο καπνός εκεί πέρα στην περιοχή του Πειραιά. Τι να κάνουμε, η χώρα και ακόμη μια φορά βιώνει δραματικές στιγμές. Γεια σου Μπαρούτα μου, καλημέρα στον Αργέρη τον Μπαρούτα. Σήμερα μας, έλα καλό μου με τις διαφημίσεις σου. Σήμερα μας καλημερίζει από το Λάουπχαϊμ. Καλημέρα στον Θοδωρή, καλό μήνα με υγεία. Τελικά, λέει, δεν μας είπες με την κατσαρίδα τι. Δεν ξέρω, δεν την είδα κάπου, ή κάπου είναι κρυμμένη ή πήδηξε από τον έκτο, δεν ξέρω. Πάντως δεν την, σήμερα δεν την εντόπισα κάπου. Καλημέρα στον Γιώργο, καλό μήνα, λέει. Αποτελείωσαν το πιο όμορφο πράσινο παραθαλάσσιο μέρος της Αττικής. Κρίμα, λέει, δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε. Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε, αλλά δυστυχώς αυτό που ζούμε αυτό θέλουμε. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά αυτό το πράγμα. Μου έχει στείλει ένα βίντεο η Μαρία. Θα κάψω όλη την Ελλάδα και θα βάλω νεμογεννήτρες παντού. Μη παραδοχή, Μητσοτάκη. Για να δω λίγο τι. Δώστε μου χρόνο λίγο.

Ναι, και αυτή τη δήλωση την, τη θυμάμαι που έλεγες μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αναδάσωση τόσα πολλά δέντρα και τα λοιπά. Ναι, το θυμάμαι αυτή τη δήλωση την οποία είχε κάνει από το Βήμα της Βουλής. Καλημέρα στον Στρατή. Ο Μητσοτάκης λέει κάνει τη δουλειά του με την ανοχή και δική μας. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να ξυπνήσει με τίποτα. Με το να μην πάει να ψηφίσει, αυτό με στεναχωρεί πολύ, λέει, που δεν αντιδράμε. Ο Ηρακλής από Μπότσαρη. Καλημέρα, Ηρακλή μου. Είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει τη δύναμη την οποία έχει στα χέρια του, και μιλάω για τη δύναμη της ψήφου του, όπου πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά για να αλλάξουμε τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση εκλογική. Δεν μπορεί να περιμένουμε δηλαδή να ψηφίσουμε πάλι η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρες, Μίπρες και δεν ξέρω εγώ τι, και να περιμένουμε ότι θα μας βοηθήσουν αυτοί που μας κατέστρεψαν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει κανένας από δάφτους. Η κυρία Ελισάβετ, καλό αγώνα, λέει, και την ευλογία της Παναγίας μας. Μακάρι να την έχουμε. Καλημέρα στον Άρμπεν από το εξωτικό Κιλκής. Είσαι καλά, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, Άρμπεν. Είμαι πολύ καλά. Καλημέρα και στον. Α, ο Στέλιος, τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. Τι ακριβώς είναι αυτό που μου έχει στείλει, κάτσε να το ζουμάρω κιόλας. Η Παναγία της Τίνου είναι από πίσω. Καλά βλέπω, νομίζω. Αρχίζω να μην βλέπω κιόλας πάνω θυμάμαι.

Λοιπόν, τώρα οι τελευταίες πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το Πόρτο Γερμανό, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπου μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Έχουμε εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανού από το ύψος της επαρχιακής οδό Λεποχωρίου Ψαθάς Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμανό. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς το Πόρτο Γερμανό. Στην επαρχιακή οδό Λεποχωρίου Ψαθάς Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψαθάς στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμανών στον οικισμό Τιτάν. Και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψαθάς Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο που έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή, χωρίς όμως να έχει λήξει ο συναγερμός μετά τη μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την μάχη της κατάσβεσης με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Όπως μας ενημερώνουν πηγές από το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες εκεί στην περιοχή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν ακόμη και αυτή την ώρα να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και όπως επισημάνθηκε πριν από λίγο, ακόμη πριν από μία ώρα δεν είχε υπάρξει επέμβαση των εναέριων μέσων. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αλλά πάντως είναι έτσι καλύτερη η εικόνα όπως έρχεται η ενημέρωση.

Πάντως εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού περίπου 50.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Αυτή τη στιγμή 13 εναέρια μέσα επιχειρούν στο σημείο, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά και μετέπειτα να μπορέσουν να την σβήσουν.

Να δούμε λίγο και την εικόνα του μετόπου στην Αχαΐα, όπου και εκεί πέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Νερατζιές της Αιγιαλίας, προκειμένου να μπορούν να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από τις κατοικημένες περιοχές. Ενώ το έργο τους το δυσκολεύουν και οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι έπνεαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή, 75 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αραβωνίτσα και Νέος Ερηναίος, όπου και στέλνει μήνυμα και στους κατοίκους, μέσω του 112 για προληπτική απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Και με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε και η εντολή να επιχειρήσουν στην περιοχή συνολικά 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Ενώ έχουμε και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης μαζί με υδροφόρο οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεχίζουν τις προσπάθειες για να μπορέσουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. 12 πολίτες απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσια από την παραλία του Πόρτο Γερμενό των Βιλίων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του λιμενικού και πλοιαρίου της πυροσβεστικής. Οι 12 άνθρωποι, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν, μεταφέρονται με ασφάλεια στο Αλεποχώρι, ενώ στην περιοχή παραμένει το περιπολικό σκάφος του λιμενικού, σκάφος της πυροσβεστικής, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη τα οποία βοηθούν ή θα συνδράμουν εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες. Στο Αίγιο βλέπω αυτή την ώρα έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις Νερατζιές. Ειδικότερα στο πύρινο μέτωπο αυτή την ώρα επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθότι και 25 οχήματα βρίσκονται επί του πεδίου, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, και παράλληλα το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρε οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας. Οι φλόγοι στη Βιωτία βλέπω ότι συνεχίζουν και απειλούν σπίτια και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Γεια σου Στέλιο μου, την ευλογία της Παναγίας να έχεις αφού πήγες εκεί πέρα. Καλημέρα και στην Πόπη, καλημέρα.

λίγο πριν κλείσουμε να πούμε ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Χαλκιδική. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική και η Εύβοια. Έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για σήμερα Σάββατο στη Χαλκιδική, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία 5 βρίσκονται Αττική και περιοχές της Εύβοιας, όπου τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ούτως ώστε να μπορούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρέα που κάναμε, για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θεού θέλοντος, την Δευτέρα το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά, ο Θεός να βάλει το χέρι του, να σβήσουν οι πυρκαγιές, να μην θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα και τη Δευτέρα να πούμε και μια καλή είδηση. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτο αγαπημένοι μου, παρέα του Σαββατοκύριακου. Καλό μήνα, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Παιδιά, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Καλό μήνα πάντως, από εδώ και πέρα αρχίζουμε σιγά σιγά, νομίζω θα αραιώνουμε. Ήδη αραιώνει ο κόσμος για τις διακοπές. Καλά να περάσετε, εμείς εδώ πέρα σταθερά. Τ' άλλο σου κου θα την κοπανίσω. Ναι, ένα με κάθισο κι εγώ. Ό,τι φυσικά θα πω πουθενά. Από κρεβάτι σε καναπέ και από καναπέ σε κρεβάτι. Αλλά αυτό τι έχει ανάγκη ο καθένας, έτσι. Καλό πρωινό Σαββάτου λοιπόν αγαπημένοι μου. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Θα τον βγάλουμε και αυτό μήνα. Σήμερα μπήκα πρώτη φορά, παιδιά, μπήκα λίγο πολύ πιο αργούτσικα από ό,τι συνήθως. Γιατί τι να κάνω, εγώ είμαι στην πλέμπα, είμαστε στα δυτικά, κυκλοφορώ, πρέπει να κυκλοφορώ με τον Οάσο, που ο Οάσος δεν εμφανίζεται, πάλι με τα κτέλ ήρθα. Λοιπόν, καλημέρα Δημοσθένη στο Viber, καλημέρα Κυρινικό. Καλημέρα Κώστη εδώ πέρα από Σαλόνικα. Έχω να ασχοληθώ φυσικά και με το, σήμερα με το θέμα αυτό που γίνεται στην Ισπανία. Λίγο μετά τις 10 θα έχω και καλεσμένη την κυρία Μεριμπόση, που είναι ειδική στα θέματα διεθνούς ασφάλειας. Να δούμε τις προεκτάσεις από όλο αυτό, πέρα από αυτό που εμείς φοβόμαστε, γιατί εμείς το ζούμε και από άλλη πλευρά, το μεταναστευτικό, με όλο αυτό που είδαμε που συμβαίνει. Και μέχρι τότε έχουμε διάφορα θέματα. Α, ρε Κωνσταντίνε, τι καλημέρα Βαγιαλή, τέτοια ώρα καλησπέρα θα λες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω πρώτα απ' όλα όμως ότι περιμένω το εξής. Είμαι σίγουρη θα γίνει. Δηλαδή τώρα μπορεί να τελειώσει την εκπομπή, θα δω τα αχρηστεράκια να κλαίνε για τα συντρόφια, τα χιλιάδες συντρόφια. Παιδιά, να είστε σίγουροι ότι θα γίνει διαδήλωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνουν συγκεντρώσεις. Είμαι σίγουρη, επειδή υπάρχουν και νεκροί από αυτούς που τους παράνομους μετανάστες από το Μαρόκο που προσπαθούσαν να περάσουν στη Θέουτα στην Ισπανία. Είμαι σίγουρη, σας πω τώρα στο διάλειμμα 9:30 θα το ψάξω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν συμπαράσταση στα κατατρεχμένα συντρόφια που περάσαν από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Να είστε σίγουροι. Καλημέρα Δώρα, καλημέρα στη Σύρο. Καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα και στην Ελισάβετ. Λοιπόν, πρέπει να σας ενημερώσω για τα οικονομικά μας και όλα αυτά. Καταρχήν, όσον αφορά τις πυρκαγιές, φυσικά η Ελλάδα εξακολουθεί να φλέγεται. Ήτανε απίστευτο αυτό που έγινε, παιδιά, πάλι χθες. Δηλαδή, να βλέπεις κόσμο εκεί πέρα στη Βιωτία. Και βλέπω ότι και στο Πόρτο Γερμενό, ότι είχαμε κάηκαν σπίτια. Πρέπει να απεγκλωβιστούν κόσμος να φύγει από την παραλία. Βλέπω ότι έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα στην Αιγιάλια φωτιά. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά φτάνει. Και είχαμε το προηγούμενο 24ωρο, ήταν η δεύτερη φορά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Αν θυμάμαι καλά, θα το δω κιόλας, είχαμε 73 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο, το περασμένο. Και αν θυμάστε, είχα πει την άλλη φορά ότι άλλη μια φορά είχε τύχει να έχουμε 70. Βέβαια, να σας πω κάτι, το ότι μπορεί να έχουμε και 25 σε ένα 24ωρο, δεν είναι ο αριθμός, είναι η ένταση της φωτιάς. Πού έχει μπει φωτιά, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ελεγχθεί. Και φυσικά να μην κινδυνεύσει κόσμος, γιατί για μία ακόμη χρονιά, πάλι κλαίμε κόσμο. Καλημέρα ουρανία μου, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα. Καλημέρα και στη Θάλια.
Παιδιά, θα σας μαλώσω όμως. Μου γράφει θα ή αυτό το χαμό που γίνεται, που περιμένετε για τα διαβατήρια. Πόσους μήνες τα λέγαμε εδώ πέρα στον Focus? Γιατί έπρεπε να πάτε τελευταία στιγμή? Γιατί το κάνουμε αυτό? Και για μένα το λέω για τα διαβατήρια, για γενικά. Περιμένουμε τελευταία στιγμή. Για ποιο λόγο να ταλαιπωρηθείτε? Αφού πόσους μήνες τα λέγαμε? Ρωτούσατε, ξαναρωτούσατε, σας λέγαμε εδώ πέρα. Και εμένα πόσες φορές με ρωτούσατε και σας λέω να δω τι ισχύει αυτό. Και έξω που με παίρνετε τηλέφωνο, σας έλεγα. Εντάξει, λίγο ηθελέστα και παθέστα. Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας?

κάποιος εσύ στο 126 από μας στέλνεις καλημέρα. Αυτό που μου γράφεις δεν είναι τόσο απλό. Ούτε δεν ξέρω που το είδες αυτό. Αν θες στείλε μου ένα link, αλλά δεν ξέρω κάτι τέτοιο ότι έχουν γύρισει μέση πίσω γιατί δεν βρίσκουν φαγητό. Είσαι σαν το χθες κάνανε με το που φτάσανε από την Πέμπτη το βράδυ που κάνανε στα σπίτια για φαγητό. Σαν εισβολής, έτσι, μην τρελαθούμε. Και ενώ μέχρι χθες το μεσημέρι ήταν 49.000 που είχαν φτάσει, το περίπου, γιατί μπαίνανε και βράδυ, οπότε δεν μπορούσε να τους μετρήσεις και οι ίδιες οι αρχές λέγανε, μέχρι χθες το βράδυ ήταν 60.000, είχε ανεβεί ο αριθμός, σε μια περιοχή που είχε 84.000 κατοίκους.

Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτά που δεν ξέρουμε πότε θα φτάσουν σε εμάς. Βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στην Κάριστο. Μεγάλη φωτιά στην Κάριστο. 130 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, πραγματικά οι εικόνες είναι τραγικές. Αυτό που σας έλεγα πριν για το Πόρτο Γερμενό. Είναι ανεξέλεκτο το μέτωπο της φωτιάς, κάποια σπίτια. Είχαμε αυτό που λέγαμε και χθες διαθαλάσσια κοινό στον Άγιο Βασίλειο. Α, ωραία, καλά πάμε. Από τη φωτιά στη Βιωτία, παιδιά, που ήταν μόνο σε μία μέρα χθες. Σε μία μέρα. 50.000 στρέμματα στάχτη. Στην Κρήτη, εκεί πέρα στο νότιο Ρέθυμνο, μέσα στην 24ωρο, 29 με 30 Ιουλίου, 45.000 στρέμματα στάχτη. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ότι το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία, από όπου και από διαθαλάσσια έγιναν οι κενώσεις, είναι ασύλληπτο, ακριβώς γιατί πραγματικά σε πολύ ελάχιστο χρόνο είχαμε όλη αυτή την καταστροφή. Η φύση βρίσκεται τον δρόμο της να ξαναγεννηθεί. Έστω με ταχεία ζόρια, γιατί την πολιτεία δεν περιμένουμε, τα πράγματα ξαναφτιάχνουν. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες. Φτάνει πια. Αυτό λέμε κάθε χρόνο και δυστυχώς κάθε χρόνο. Και εδώ πέρα. Μαζί ήμασταν κιόλας, δεν ξεκινούσε φέτος. Είχαμε βγάλει και πυροσβέστη και αυτά για το κατά πόσο. Γιατί πάλι, θυμάσαι, Μάνο, μπράβο, κουνάει το κεφάλι του. Μάνο, σα Λάνογλου, ξέχασα σε ποβρέ. Καλημέρα. Επειδή σε έρχεσαι από τα Ανατολικά, παίρνει και ένα μετρό, κατάλαβε. Και δυστυχώς, ό,τι λέγαμε, δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Ναι, θα, γι' αυτό έλεγα πριν ότι μπαίνω και στα σπίτια και θα πω σε... Α, πρέπει να πάω και διάλειμμα 9:30. Λοιπόν, στη Θέουτα... Καλημέρα και στο 933. Δεν ξέρω που το έχει διαβάσει. Παιδιά, μην μου λέτε ότι κάπου διάβασε κάτι, κάπου άκουσα. Στείλτε μου το link για να ρωτάω και εκεί πέρα με αυτού που, όπω για παράδειγμα, τώρα αυτή τη στιγμή που μου λε, δεν το μεταδίδω στον αέρα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Εύρο. Όπω σα είπα, μετά τι 10 θα έχω την κυρία Μέρι Μπόση που την έχω ξαναφιλοξενήσει και είναι πάρα πολύ ψύχραμα και θέλω να μα εξηγήσει και όλα τι σημαίνει αυτό όσον αφορά εμά και όσον αφορά τη συνθήκη Σέγγεν για τη ζώνη. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα σύνορα. Γιατί όλο αυτό είναι, γενικά θα πάει ντόμινο. Το πώς θα πάει, πώς θα, πού θα πάει, θα το δούμε. Και θα το συζητήσουμε. Εντάξει, μου δείχνεις τώρα και στην ώρα. Φουάριξε σήμερα. Έλα, κάνε μια έκπτωση τώρα, έντε. 2 λεπτά, μου δίνεις 2 λεπτά. Ωραία. Και είναι σε αυτό που με σταλιά μου, τα έλεγα και χθες που έκανε την ώρα τη θέση μα στην Ποτίτσι, ότι παιδιά είναι, ήταν εικόνες, ήταν τραγικές, πραγματικά. Επίσης έχω. Α, λοιπόν, να τα πιάσω ένα-ένα. Ο φίλος ο Τιμοσθένης μου είχε στείλει χθες μήνυμα που μου γράφει ότι λέει από αυτά λέει, που περιγράφεται, που έλεγα για το πώς έχουν έρθει στην Θέουτα, από το φράχτη που περάσανε και μου γράφει ο Τιμοσθένης. Έχω από αυτό ότι λέει είναι λες και είναι σαν εκπαιδευμένοι. Και αλήθεια είναι ότι έχω κάποια βιντεάκια εδώ πέρα που έχουν έρθει. Και πραγματικά, παιδιά, ο φράχτης είναι πανύψηλος και τους έβλεπα πώς καρφαλώνανε. Τώρα μην πούνε, δεν το λέω ρατσιστικά, αλλά πραγματικά πώς καρφαλούν οι μαϊμούδες στα δέντρα. Μιλάμε με τέτοια. Μην με κοιτάς έτσι, αφού έτσι καρφαλώνουν. Θα σου δείξω στα βίντεο μετά. Παιδιά, με τέτοια ευληγησία. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και μιλάμε σε ένα φράχτη κάθετο που δεν έχει να πιάσει από κάπου. Και προσέξτε, σε κάποιο σημείο αυτός ο φράχτης έχει και σειρματόπλεγμα. Και περνούσανε σαν έλουροι, παιδιά. Θα σου δείξω, για να δεις, έτσι, να δεις για ποια άλλη έκφραση θα μπορούσα να πω. Και είναι, παιδιά, πραγματικά, είναι πανύψηλος ο φράχτης, έχει σειρματόπλεγμα από πάνω και, παιδιά, μπαίνανε μέσα πραγματικά σαν έλουροι. Περνάνε από μέσα, από το τέλος του φράχτη, τέλος πάντων, από το ύψος και μέσα από τα σειρματοπλέγματα. Και κατεβαίνουν και τρέχουνε μπούγιο. Και επίσης έχουν, τα έλεγα και χθες, ότι είναι σε κάποια φάση μπαίναν από την
Έλα ρε πάλι, το ξεχνάω, το έλεγε ο Γιώργος Δαμιανίδης χθες, στην έξοδο κινδύνου τη σκάλα. Σε κάποιες φάσεις μπήκαν. Τους βλέπεις πραγματικά σκαρφαλών από τη σκάλα που είναι για έξοδο κινδύνου. Σε άλλη περίπτωση έχουν βάλει μόνοι τους σκάλα για να μπουν σε σπίτι. Κάναν φασαρίες, καήκαν αυτοκίνητα. Και αλήθεια να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή ο κόσμος που είναι εκεί, γιατί σκεφτείτε, 60.000 και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο διάλειμμα που θα πω τώρα, μπορεί να είναι και άλλοι. Σε 84.000 κατοίκους, έτσι. Μιλάμε. Ποιος κυριαρχεί αυτή τη στιγμή? Άρπεν, καλημέρα. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλό μήνα. Βλέπω εδώ πέρα, μου έχει στείλει φωτογραφία. Ακούς Focus FM 103,6. Και βλέπω, η αλήθεια είναι, γιατί φυσικά τα λέει και ο Στέφανος θες, αλλά βλέπω παιδιά πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός. Και έχει φύγει, τα ψάχνω τώρα επίτηδες από τα μουμουέ. Δεν το βλέπω κάπου, δεν το θεωρούν σημαντικό? Α, όπα, εδώ παραμπά, το βάλα για να δω. Α, αυτό που μου στείλε λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, ο φίλος ακροατής που μου λες ότι, α, που μου έγραψε πριν στο 126 ότι άνοιξαν τα κάγκελα που χωρίζει δύο χώρες και τουλάχιστον οι μισοί έχουν γυρίσει πίσω. Αυτό μου γράψει, γιατί δεν βρίσκουν φαγητό. Βλέπω εδώ πέρα, σε συστημικό το βλέπω βέβαια, ότι σε συστημικό, επαναλαμβάνω, έτσι, γιατί θα το ψάξω σε ξένα μου και θα συζητήσω και με την καλεσμένη μετά. Ότι λέει ότι ότι αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, ότι 48.000, αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, ότι 48.000.

ότι περισσότεροι, λέει, από 48.300 άνθρωποι, στα συστημικά διαβάζω, από τους περίπου 60.000 που πέρασαν μαζικά στη Θέουτα, ότι επέστρεψαν, λέει, τελικά οικειοθελώ στο Μαρόκο, ακολουθώντας, λέει, την ίδια διαδρομή μέσα από την οποία είχαν έρθει, μέσω του συνοριακού κυματοθράυστη. Δηλαδή, όπα. Έχω έρθει εγώ σαν παράνομη, περνάω. Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε ότι έχουν έρθει βάρκες από τη Λιβύη. Θα είμαι λίγο επιφυλακτική με ερωτηματικά σε αυτά που μεταδίδονται, έτσι. Σας τα μεταφέρω. Αλλά είναι σαν να μου λέτε ότι όλοι αυτοί που έρχονται από τη Λιβύη σε εμάς στην Κρήτη και τους λέμε ότι, ξέρετε κάτι, δεν χωράνε εδώ πέρα τα κέντρα κράτησης, για παράδειγμα. Ναι, δεν βρίσκεται, δεν μπορείτε να φάτε, να πιείτε. Βέβαια, εμείς θα το προσδίνουμε επιδόματα για όλα. Και πρέπει να γυρίσετε. Και ότι αυτοί, ας πούμε, παίρνουν τη Λέμβο και γυρνάνε έτσι στη Λιβύη. Θέλουν να μου πούν, δηλαδή, ότι γυρίσανε 48.000 κόσμος έτσι όπως ήρθανε, μέσα από τη θάλασσα και από αυτό, τέλος πάντων, το έδαφος, που το χερσαίο που είναι μεταξύ. Ουσιαστικά είναι το χερσαίο σύνορο μεταξύ της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης. Χωρίς δεν είναι σύνορο, κανονικό σύνορο, έτσι, γιατί η Θέουτα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κομμάτι κοινό. Δηλαδή ήρθαν κολυμπώντας, ήταν και έτοιμοι και μεστολές. Μεστολές κατάδυση, κολυμπήσανε. Με τόσο οργανωμένο σχέδιο. Και θέλουν να μας πούνε, γιατί το Σάντσεθ, εγώ, τον Τσίπρα της Ισπανίας, ας πούμε, δεν τον πιστεύω. Ότι γυρίσανε όπως ήρθανε. Ότι γεια σας, αχ ναι, δεν μπορούμε εδώ πέρα να τα βγάλω πέρα, γεια σας, φεύγω. Και ξαναγυρίζω όπως ήρθα, από το φράχτη, κολυμπώντας, ή με βάρκα, ας πούμε.

0: Έχω εδώ πέρα το φίλο Κροατή που μου στέλνει ότι κάμερα επιτήρηση λέει τους πιάνει να επιστρέφουν στο Μαρόκο. Πολύ περιποιημένους τους βλέπω πάντως, παιδιά. Δεν τους βλέπω ταλαιπωρημένους για το τελευταίο 24ωρο. Μια χαρά, κυριλέ. Είναι μια μεγάλη πόρτα εδώ πέρα που βλέπω, που μου έχει στείλει ο φίλος ο Κροατής. Και ότι ενώ ήρθανε σαν γιούρια, ότι επιστρέφουνε, περπατάνε κυριλέ. Πάλι θα συνεχίσω να έχω ερωτηματικά. Μα κάναν έτσι. Αλλά όταν έρχεσαι μαζικά σε μια χώρα στην οποία μπαίνεις στα σπίτια του κόσμου, δεν νομίζω ότι είσαι τόσο πολιτισμένος ώστε, και όχι μόνο πολιτισμένος, ώστε να γυρίσεις, παιδί μου, από εκεί που ήρθες στην κυριολεξία. Λοιπόν, έχω καθυστερήσει το διάλειμμα, το ξέρω. Sorry, Σιμάνος Λάνο. Έλα, άντε πάμε διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: σας. Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εσύ το ξέρεις αυτό που έπαιξε τώρα, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε μείνει ακροατές και ακροάτριες. Είναι έτσι από κάτι καλές αυτές τις εποχές που είχαμε.

Λοιπόν, πάω λίγο στα μηνύματά σας. 69-57-483-484. Καλημέρα και στη Ρένα στις Πέζες. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Με υγεία.

Λοιπόν, εγώ θα σου πω όμως κάτι άλλο, το οποίο το ξεκίνησα χθες. Άκου και εσύ μικρέ. Από αυτά που μέσα σε όλο αυτό το... όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν και με τις πυρκαγιές, έτσι για να ξέρετε τι γίνεται. Και είχα πει ότι και χθες που έκανε την ώρα της υποτίτσης, το ανέφερα προς το τέλος γιατί δεν πρόλαβα, δεν προλάβαινα, για να σας πω πραγματικά το τι συμβαίνει. Και εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, έτσι. Λοιπόν, την Τετάρτη που λέτε, και ήθελα πάρα πολύ αυτό, λέω, θα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όλα, εννοείται, όλα είναι με αρχή, έτσι, και φωτογραφίες και τα πάντα. Τετάρτη που λέτε, θα κάνω μια παρένθεση και μετά θα πω λίγο, λίγο στην ενημέρωσή σας και για τα οικονομικά και όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαμε που λέτε, ξεκίνησε ένα κομβόι, το οποίο είναι κομβόι ανθρωπιστικό και κάλεξε την από τους αλέγγυους, τέλος πάντων. Που λέτε λοιπόν, επειδή αυτοί είχαν δημοσιοποιήσει ότι ξεκινούσε από κάποιο, κάπου πάνω στην Ευρώπη, δεν θυμάμαι ποιο σημείο τέλος πάντων. Και αυτό είναι τέλος πάντων και καλά για να πάνε στην Παλαιστίνη. Και βλέπω που λέτε ότι η διαδρομή τους είναι κομβόι με οχήματα τέλος πάντων, και θα ερχόντουσαν και Θεσσαλονίκη. Και μετά η διαδρομή τους θα ήταν από Τουρκία, Ιράκ αν θυμάμαι καλά, και μετά θα πηγαίνανε στην Παλαιστίνη. Και λέω, καλά, η Τουρκία γενικά είναι πολύ αυστηρή σε αυτά, ξέρουμε, έτσι. Πώς θα τους αφήσει να περάσουνε? Γιατί όλα αυτά είναι το αλέγγυο και αυτά. Τουρκία έχει Ερντογάν. Δεν είπατε σκυλιά, λέει, στην Ελλάδα. Και πώς μου λύθηκε η απορία? Από το γεγονός ότι φτάσανε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Τετάρτη φυσικά ήταν που είχαμε και τους νεκρούς πυροσβέστες, δυστυχώς, και τις μεγάλες καταστροφές. Αλλά και αυτό να μην ήταν αυτή η τραγωδία, πάλι κανένας δεν κάθεται να το δείξει, να ασχοληθεί, για τους χύψη λόγους θα πω εγώ. Για το γεγονός ότι εκτός ότι είδα και κάτι πολυτελή οχήματα που ήταν με αυτό ανθρωπιστικό αλληλέγγυο από το γνωστό χώρο κομβόι. Που λέτε λοιπόν, φτάνουνε, κάνουν πορεία με τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πηγαίνουν στην Καμάρα, το γνωστό σημείο του αντιξουσιαστικού χώρου και των αλληλέγγυων γενικώς, και από εκεί και πέρα κάνουν πορεία διαμαρτυρίας, συμπαράσεις, πείτε όπως θέλετε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την πορεία που λέτε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανεμίζουν Παλαιστινιακές σημαίες, τις οποίες κρατάνε, μια που πάνε για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, έτσι. Και ανάμεσα αυτό. Σε αυτήν την πορεία, σε αυτά τα άτομα που κάνανε αυτήν την πορεία, κυμάτιζε και μια τεράστια τουρκική σημαία. Και όταν λέω τεράστια, ενώ η σημαία που κρατούσε ο τύπος, και το έχω και φωτογραφία, δεν είναι η σημαία, ούτε η σημαία που βάζουμε στα μπαλκόνια μας, σαν μέγεθος. Είναι η σημαία, για να σας δώσω να καταλάβετε, στο μέγεθος είναι, όταν ρε παιδί μου είναι μια πρεσβεία, συγγνώμη, είναι μια πρεσβεία, ένα προξενείο, έτσι. Είναι πολύ μεγαλύτερη σημαία. Δηλαδή είσαι κάτω, το προξενείο μπορεί να ξέρω στο 10ο όροφο, στον 12ο, 11ο, και φαίνεται από κάτω, γιατί είναι πολύ μεγάλη σημαία που κυματίζει. Λοιπόν, και μέσα στη Θεσσαλονίκη, σε μία μέρα πένθους, σε μία μέρα τραγωδίας, με τους νεκρούς πυροσβέστες, φτάσαν αυτοί και μου σηκώσαν και μου κυματίζανε, και είναι και προκλητική, έτσι. Έχω στιγμιότυπα στο οποίο είναι οι άλλοι με τις Παλαιστινιακές σημαίες και είναι ο άλλος που σηκώνει την σημαία, την τουρκική σημαία, την τουρκική σημαία αυτού του μεγέθους μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και θα σας πω και το άλλο, γιατί πάντα συνεχίζω και παρακολουθώ το τι γίνεται. Και θέματα που βγάζω εδώ πέρα στην εκπομπή, πάντα βλέπω μετά, παίρνω τηλέφωνο, το ποια είναι εξέλιξη, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, άντε πέρα, το λέμε και φεύγει. Λοιπόν, μπαίνω που λέτε στη σελίδα των εδώ αλληλέγγυων, του γνωστού μπαχαλοχώρου, τέλος πάντων, έτσι. Αλλά επειδή είναι κότες, όπως λέω πάντα, γιατί καλά πάμε, τα σπάμε, κάνουμε, ράνουμε και άιντε και αλληλεγγύη και αυτά, είχανε παιδιά, έχουνε βάλει σελίδα τους, σε μια συγκεκριμένη σελίδα τέλος πάντων, 30 φωτογραφίες από την πορεία και από τη συγκέντρωση. Δεν τόλμησαν όμως να βάλουν φωτογραφία στην οποία φαίνεται
να κυματίζει η τουρκική σημαία. Καλά πουλάμε τις μάγκες έτσι και προκαλούμε τον κόσμο και την ώρα που το βλέπει. Επισήμως όμως στη σελίδα μας δεν τολμήσαμε να βάλουμε τη φωτογραφία με την τουρκική σημαία. Πολύ πιθανόν μην βγει σε κάποιον ας πούμε στη ροή στο Facebook για παράδειγμα οτιδήποτε. Τέλος πάντων να μην προκαλέσουμε. Να μην σας πω να κάνετε την επανάστασή σας και τις μαγκές σας. Εντάξει. Παιδιά, σας λέω, 30 φωτογραφίες δεν τολμήσανε. Είχαν τις φωτογραφίες από την πορεία με τις Παλαιστινιακές σημαίες, δεν τολμήσαν να βάλουν τη φωτό με την τουρκική σημαία. Η οποία σε τουρκική σημαία, οι Παλαιστινιακές σημαίες που κρατούσαν ήταν κανονικές σημαίες. Σαν αυτές που κρατάμε, επειδή μου πες ότι βγαίνουμε και κρατάμε την ελληνική σημαία, τέτοιου μεγέθους. Και άλλοι ήταν μεγέθους, όπως λέω, αυτές που μπαίνουν σε κυβερνητικά κτίρια, σε υπουργεία. Καλημέρα Βαλεντίνη μου, καλημέρα, καλημέρα αγαπημένη και καλό μήνα. Τι θα γίνει, προκαλούν, ναι, προκαλούν. Αλλά από την άλλη ξέρουν και από μόνοι τους προφανώς είναι πολύ χοντρό αυτό. Γι' αυτό δεν τολμήσα να βάλω φωτογραφία. Και τα είδα και τα ξαναείδα. Η μαγκιά και η επανάσταση μέχρι εκεί πηγαίνουν.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στα θέματα που είχα για σήμερα. Αχ, και 54. Αχ, κλείσα. 10 λεπτά δηλαδή σήμερα. Πρώτη φορά τόσο πολύ. Εγώ η πλέμπα, τι να κάνω, που είμαι στα δυτικά. Τι να κάνω, παιδιά, πρέπει να σηκώνομαι από πολύ πιο νωρίτερα. Είναι και καλοκαίρι τώρα με τα δρομολόγια. Δημοσταίνει αυτή τη φωτογραφία με την τεράστια σημαία που, που κουβαλάνε. Την έχω εγώ εδώ πέρα στο κινητό μου. Δεν μπορείς να δεις κάπου, γιατί κανένας δεν το έχει μεταδώσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε κάτι που λέτε, γιατί μετά θα συζητήσουμε αυτά της Ισπανίας και τι σημαίνει αυτό για τη Σέγγεν, πώς έγινε αυτή η κατάσταση, πώς εκτοξεύτηκε όλο αυτό το πράγμα και τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχω όμως πόσο έχω, 5 λεπτά. 5. Δεν πειράζει, να το συνεχίσουμε και μετά τη συνέντευξη, λοιπόν. Έχω να πω, θα πιάσω λίγο τα οικονομικά με αυτούς που μας κυβερνάνε. Διάβαζα μέσα στην εβδομάδα, τα ακούσατε, μπορεί να το αναφέρει και οι συνάδελφοι. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για το... για αυτό που έφαγα, το που ζεματίστηκα, που μου φορολογήσαν τις υπερορίες μου. Είχα μέσα στην εβδομάδα, είδα και ένα ρεπορτάζ από το Voice News, το είδα αυτό, για το... έχει να κάνει αυτό με τις δωρές και αυτά, παιδιά, δηλαδή το έχουν τερματίσει οι άνθρωποι. Με έναν παππού, ο οποίος έστειλε χατζηλίκι στην εγγονή του, που είναι φοιτήτρια, μέσα σε ένα χρόνο έστειλε στην κοπέλα 700 ευρώ. Ο μεγάλος φοροφυγάς, ο παππούς και μεγάλη φοροφυγού, η φοιτήτρια. Και το φορολογήσαν αυτό και βαρέσαν και πρόστιμο. Ναι. Γιατί είναι δωρεά. Και τις δωρεές φορολογούμε και τις δηλώνουμε. Με κοιτάει ο Μάνος. Άχισε και μικρό, πώς έχεις ακόμη. Δεν είσαι σε καλή εποχή. Όχι. Και παιδιά, δηλαδή βλέπω αυτό με τις δωρεές. Λέω και τι άλλο θα κάνουν πια. Καταρχήν και μόνο αυτό, ότι 40% φορολογία στη δωρεά. Δηλαδή, εγώ θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω, ρε παιδί μου, πραγματικά. Να δουλεύω, εσένα τι σε νοιάζει. Έχω δουλέψει, έχω μαζέψει λεφτά και θέλω να κάνω μια δωρεά. Ή θέλω να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο. Που δεν είναι εδώ πέρα, οπότε αναγκαστικά θα τα στείλω ηλεκτρονικά. Και θα μου φορολογεί 40%. Αυτό που εγώ μαζεύω για να βοηθήσω. Πόσο αλήθεια πια. Αν είναι δυνατόν. Ή αυτό, παιδιά, με το AI, με τεχνητή νοημοσύνη, που δηλαδή βλέπουν τα πάντα ότι κάνουν συναλλαγές. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά δεν χρειάζεται ούτε προσωπικός αριθμός, ούτε αυτό, τίποτα. Ήδη τα κοιτάνε όλα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι, χτύπα ξύλο, χρειάζομαι εγώ κάτι, ή εσύ, έτσι, σε μια άλλη πόλη. Μπορεί να χρειάζομαι χρήματα. Να χρειάζομαι κάτι για λόγους υγείας, έτσι. Ή εγώ να χρειάζομαι, ή εσύ να χρειάζεσαι. Κάποιος να χρειάζεται, τέλος πάντων. Και εγώ θέλω να στείλω ένα ποσό, να το βάλω 100, 200, 300, όσα και να είναι. Φορολογούν και αυτό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και εγώ να σου πω το πιο απλό για παράδειγμα. Έχει τύχει πριν χρόνια, ήμουν για δουλειά, με είχαν στείλει. Έπρεπε να καθίσω 2-3 μέρες παραπάνω. Ούτε εγώ είχα μαζί μου παραπάνω χρήματα. Λέω, ξέρω εγώ, στο συνάδελφο που συνεργαζόμουν, λέω, κοίταξε, λέω, βάλε αυτό, τέλος πάντων, θα πάρω και τις αποδείξεις και αυτά, γιατί είναι και αποδείξεις θα πάρω όταν για δουλειά, έτσι. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή γινόταν το αντίστοιχο και μου στέλνουν τα 2-3 εκατοστάρια πλέον που έπρεπε να κλείσω για άλλες 2 μέρες ξενοδοχείο για να ολοκληρώσω τη δουλειά, θα πέφτει φορολογία. Ρε, εσείς πάτε καλά, όχι καθόλου. Καλά, μάλλον δεν πάνε αυτοί που σας ψηφίζουνε.

0: Ναι, πολύ σωστά, Θάλια. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά τους με τις δωρές. Πολύ σωστά το ερώτημα της φίλης ακροάτριας. Και λέω, δηλαδή τι άλλο, παιδιά, πραγματικά ξέρετε, σκέφτομαι ότι τους έχω ικανούς. Σκεφτόμουν που λες Μάνο, τι άλλο μπορούν να φορολογήσουν, ας πούμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να θέλω να βοηθήσω, να χρειάζομαι βοήθεια και να ρίξω χαρά σε αυτό που θα με βοηθήσει εκεί πέρα που θέλω να βοηθήσω. Και σκεφτόμουν που λέτε, παιδιά, πραγματικά, ότι πες ρε παιδί μου, ότι εγώ είχα ένα τάμα, έτσι. Πραγματικά, δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι είναι εντάξει, δεν υπάρχει αυτό με αυτούς. Έχω κάνει εγώ ένα τάμα, έτσι. Θέλω να κάνω μια δωρεά. Θα μου φορολογήσεις, θα μου κρατήσεις το 40% για την τσέπη σου, για την πάρτι σου που χρωστάτε άντερα και πώς αλατρώτε. Που θέλω για χύψη λόγους να βάλω ένα ποσό έτσι για την ψυχή μου, για την ψυχή της μάνας μου, στην κυριολεξία ας πούμε. Παιδιά, το μόνο που έχει μείνει, πραγματικά το λέω, επειδή είπα για τάμα, τους έχω ικανούς να θες ρε παιδί μου, πώς πάμε στην εκκλησία που βάζουμε διάφορα τάματα, εικόνες, σταυρούς, οτιδήποτε θέλει να αφήσει ο καθένας. Τους έχω ικανούς, παιδιά, γιατί μόνο αυτό έχει μείνει να κάνουνε. Να θες να πας να αφήσει κάτι στην εκκλησία, ρε παιδί μου, μπροστά σε μια εικόνα, να αφήσει κάτι, να πας την Τίνο. Τους έχω ικανούς, γιατί μόνο αυτό δεν έχουν κάνει, να σε περιμένουνε, να κρατάνε το αφημί σου. Πώς σας λένε, βάγια μπουγιουκλίτη, ναι. Πώς αφήνετε τόσα, τι αφήνετε σταυρό, τι αφήνετε εικόνα, τι αφήνετε οτιδήποτε θες να αφήσεις, έτσι. Μάλιστα, το αφημί σας, φορολογία. Πού το βρήκατε καταρχήν? Τους έχω ικανούς πραγματικά. Πραγματικά. Ναι, μου δείξετε 10 η ώρα, το ξέρω. Και επειδή ξέρω, μου έκανες έκπτωση, το λίγο το τράβηξα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωστή μου, από εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Βασίλη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα. Ναι, με κοιτάς. Ναι, με κοιτάς. Μου κουνάς το δάχτυλο, το ξέρω. Θα πάμε λίγο σε αυτά που γίνονται στην Ισπανία, να έχουμε γενικά μια εικόνα και από πολιτικό επίπεδο το τι συμβαίνει, πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, ποιες είναι οι σχέσεις Ισπανίας-Μαρόκου, γιατί είχαν κάποιες σχέσεις τέλος πάντων. Θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Μέρι Μπόση στις 10 και 10, δεν έχω καλεσμένη. Μείνετε συντονισμένοι. Focus FM 103,6. Επιστρέφω σε 10 λεπτά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα στο 955 που γράφει ότι αυτή είναι ικανή να φορολογήσουν και το κερί που ανάβουμε. Ναι, πραγματικά. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα που μου γράφεις. Έχω λόγια τιμωρία να τους κλείσουμε μέσα σε μια δομή μαζί με όλους αυτούς που έχουν κουβαλήσει. Λοιπόν, θα πάμε για να δούμε τι γίνεται. Γιατί ήταν γενικά, θεωρώ ότι πλέον είναι πολύ περίεργο το σκηνικό που έγινε. Βλέπω εδώ πέρα ότι εκεί πέρα χθες έκανε λόγο για εισβολή ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Σάντσεθ. Και σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι η Ισπανία, λέει, ανακοίνωσε ότι ανέτρεψε μια μαζική εισρωή, λέει, μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, με την πλειονότητα, λέει, να επιστρέφουν οικειοθελώς στο Μαρόκο. Τώρα, πώς αποτρέπεις μαζική εισρωή όταν μπαίνουν μέσα? Τι σημαίνει όλο αυτό, πώς έγινε, γιατί έγινε, πώς, πραγματικά το πώς έγινε,

Και γενικά έτσι λίγο και μια γεωγραφία, να το πω έτσι, και ανθρωπογεωγραφία για την περιοχή. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, από ό,τι διάβαζα και εγώ, που υπήρχε θέμα. Έχει ξαναγίνει αντίστοιχο σκηνικό, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Να πάει κόσμος από το Μαρόκο προς Ισπανία μεριά.

0: Καλημέρα. Μπορούμε τώρα νομίζω να μιλήσουμε με κυρία Μπόση. Μ' ακούτε? Κυρία Μπόση,
1: αυτός
0: καλημέρα σας.
1: Αυτός ο αριθμός
0: είναι το Viber. Εμείς από το Focus, καλημέρα σας. Είχαμε...
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας, είμαστε στον αέρα.
1: Δικό σας αριθμός.
0: Ναι. Απλά είχαμε ένα θέμα με το σταθερό στη σύνδεση.
1: Τότε να σας αποδικεύσω και να μπει κανένα.
0: Βεβαίως. Αυτός ο αριθμός από το Viber μας. Λοιπόν, να καλημερίσω ότι σας προανήγγειλα ήδη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Η κυρία Μέρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Γενικά, με πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά διεθνή ασφάλεια, την έχω ξαναφιλοξενήσει στα δύσκολα, είναι η αλήθεια. Γιατί ακριβώς μας δίνει πάντα την πλήρη διάσταση για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς. Βλέπουμε αυτό που συμβαίνει. Να δούμε και τι είναι πίσω από την είδηση, όπως λέγεται η εκπομπή. Λοιπόν, κυρία Μπόση, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά με αυτό που έγινε στην Θέουτα. Βλέπω εδώ πέρα τα νεότερα. Χθες βγαίνει ο Σάντσεθ και λέει ότι πρόκειται για εισβολή. Γιατί όντως είναι εισβολή, δηλαδή, και από ό,τι διάβασα, μια περιοχή με 84.000 κατοίκους και 60.000 κόσμος. Και σήμερα, λέει, βλέπω η Ισπανία ανακοίνωσε ότι ανέτρεψε, λέει, μαζική ζωή μεταναστών. Και λένε για οικειοθελή οπισθοχώρηση. Επειδή γενικά είμαστε στην κοινωνία της πληροφορίας και δεν ξέρεις πραγματικά τι μπορεί να συμβεί, δεν ξέρω γιατί μου φαίνεται γενικά πολύ περίεργο. Θέλω λίγο καταρχήν να έχουμε μια γεωγραφία και ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Γιατί φτάσαμε σε αυτό, πώς έγινε, πώς προέκυψε όλο αυτό, ποια είναι η σχέση πανές με Μαρόκο?
1: Ναι, κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι είναι μια κατ' επανάληψη κρίση. Mm-hmm. Ούτε καινούργια είναι, ούτε χθεσινή είναι, ούτε σημερινή είναι. Έχει γίνει και στο παρελθόν και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί. Αλλά και εδώ βλέπω και τη χρήση ανθρώπων. Και ως εργαλείο και ως όπλο. Mm-hmm. Δηλαδή, ούτε η πρώτη φορά, όπως είπα, ούτε και η τελευταία. Μία κρίση ασφαλείας, αλλά ταυτόχρονα και πολιτικής πίεσης. Mm. Βέβαια, εδώ έχω να κάνω με θανάτους, με ρυθμούς. Και έχουμε καταντήσει να αναφερόμαστε στους θανάτους ανθρώπων μόνο με αριθμούς. Λέμε τόσοι πνίγηκαν στη θάλασσα, τόσοι ποδοπατήθηκαν ή τόσοι σκοτώθηκαν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπω και την λυπή κινητικότητα των γύρω κρατών του Μαρόκο καταρχήν.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να σου πω ότι διάβαζα και εγώ στα ρεπορτάζ ότι λέει ότι από την Ισπανία ότι είχαν πληροφορίες ότι θα γίνει αυτό και το Μαρόκο για κάποιο λόγο αυτό κάνει σαν μέσο πίεση γιατί έχουν τα δικά του. Απλά μα ξέρετε κάτι, επειδή έχουμε και εμεί το θέμα στην Ελλάδα που έχουμε τι ασταμάτητε ροέ από τη Λιβύη.
1: Ακριβώς.
0: Και δημιουργεί φόβο. Έχουμε πρόβλημα και είναι και να εξελίξει το πρόβλημα. Οπότε όταν βλέπουμε εμείς ειδικά εδώ πέρα όταν βλέπουμε κάπου σου κάνει αυτό όταν βλέπεις ας πούμε γιατί πραγματικά ήταν ντου να το πω έτσι, συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση ξαφνικά βλέπεις ότι να σκάνε άνθρωποι έτσι μαζικά και λες ότι είναι πραγματικά τι παιχνίδια παίζονται γιατί έχουν κάποια σχέση η Ισπανία και Μαρόκο και κάποιο λόγο είναι αυτή η πίεση και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπαίνεις στο θέμα και το θέμα Σέγγεν.
1: Ακριβώς, μπήκε και το θέμα Σέγγεν. Να πω έτσι δύο κουβέντες, θα πάω στο Σέγγεν, γιατί το Σέγγεν δεν είναι η πρώτη φορά και θα εξηγήσω. Mm-hmm. Καταρχήν οι αιτίες νομίζω είναι γνωστές. Οι μετανάστες είτε υποκαθοδήγηση, είτε απελπισμένοι, τα γνωστά αυτά, με προέλευση τουλάχιστον σε συγκεκριμένη συζήτηση μας τώρα, είναι Βόρειος Αφρική, υποσαχάρη Αφρική, Σαχέλ δηλαδή. Και τώρα έχουμε και Μέση Ανατολή. Δηλαδή είναι μία σειρά από άτομα που αυτή τη φορά. Δεν είναι τα 50, 100, 150 ή και περισσότεροι. Εδώ μιλάμε για χιλιάδες. Και βέβαια έχουμε το συγκεκριμένο θύλακα, ισπανικό θύλακα, σε μαροκινό έδαφος, τη Θεούτα. Και Μελίλα, δύο είναι οι θύλακες εκεί πέρα, οι οποίοι δεν δόθηκαν στο Μαρόκο και αμφισβητούνται από το Μαρόκο. Ενώ επιτρέπει και πολλές ερμηνείες, διαφορετικές ερμηνείες. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει και με το τέλος της αποικιοκρατίας και με την λογική της γεωγραφίας και μην ξεχνάτε ότι λίγο πιο πέρα είναι το Γιβλάρταρ που είναι είσοδος στη Μεσόγειο, είσοδος στον γενικότερη αυτή περιοχή και ελέγχεται και από τους Ισπανούς αλλά και από τους Βρετανούς. Εδώ έχουμε μία σειρά από άλλης φύσης, στρατηγικής φύσης προβλήματα. Βέβαια εδώ οι αριθμοί που για να γυρίσω πίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αν ευσταθούν αυτοί οι αριθμοί, και εγώ έχω μεγάλες επιφυλάξεις πλην βεβαίως των φωτογραφιών που όλοι είδαμε και των εικόνων που είδαμε, που πράγματι δείχνει μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, να πιέζουν να εισόδουν στον ισπανικό θύλακα, που εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε κατάρρευση συνόρων. Είναι απλά πράγματα.
0: Σωστό, ναι.
1: Κατάσταση. Άλλη μια φορά. Και για άλλη μια φορά ενισχύεται στρατιωτικά πάλι από την Ισπανία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έφερε αυτό που αναφέρατε, την Ιταλία, τη Μελώνη, να αναστείλει το Σέγγεν, την εφαρμογή του Σέγγεν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που δεν διαχειρίζεσαι ορθά τα σύνορά σου ή έχεις αποτυχημένη διαχείριση συνόρων, μπορείς να το κάνεις. Έχει το δικαίωμα ένα ευρωπαϊκό κράτος να πει τόσο. Εγώ τόσο μπορώ. Αυτό να θυμίσω ότι έχει ξαναγίνει μεταξύ Γαλλίας και Ολλανδίας για εισαγωγή ναρκωτικών. Δεν είναι κάτι καινούριο, έχει ξαναγίνει. Το έχουμε ξαναδεί δηλαδή αυτό. Εδώ όμως τώρα βλέπω ότι μπήκε και ζήτημα ασφάλειας. Ασφάλειας συνόρων, ασφάλειας της Ένωσης, στο σύνολό της. Και η Γαλλία έσπευσε να βάλει ένα σωρό ζητήματα που έχει να κάνει και μια σειρά από θέματα μεταξύ και των ιδίων των κρατών. Mm-hmm. Όχι μόνο το ζήτημα ασφάλειας, που είναι ζήτημα ασφάλειας. Όμως, να σας θυμίσω ότι εδώ προϋπήρξε μια συζήτηση πριν από λίγο καιρό για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
0: Ναι.
1: Που θεωρητικά θα έφερνε και κάποιες αλλαγές στις αφίξεις, όπως ονομάστηκαν, παράτυπων μεταναστών και προσφύγων. Και εδώ κυρίως στα κράτη πρώτης γραμμής. Αναφέρατε προηγουμένως στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πρώτη γραμμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Ισπανία είναι πρώτη γραμμή. Η Ιταλία και βεβαίως και η Γαλλία. Εδώ το σύμφωνο πρότεινε fast track, σύντομες διαδικασίες στα σύνορα. Δηλαδή, έλεγχο συνόρων είναι δύσκολο να καταγράφονται αυτά. Αυτά είναι ημίμετρα και είναι λάθος. Αυστηροποιείς τους ελέγχους, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι ροές.
0: Πολύ σωστά.
1: Αντίθετα, ενισχύονται. Άρα οι χώρες υποδοκής θα δοκιμαστούν. Πολύ φοβάμαι ότι η Ελλάδα που ήδη δοκιμάζεται, μην ξεχνάτε, μπορεί σε μονόστιλα να τα βλέπουμε όλοι, αλλά καθημερινά στην Κρήτη και στα νησιά εισέρχονται καραβιές.
0: Ακριβώς,
1: μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως λέω και εδώ πέρα στα ρεπορτάζ, αυτό που λέτε δυστυχώς δίνεται σημασία με αλφαγιώτα στο τέλος το τε, όταν ας πούμε θα δούνε, όταν ξέρω είναι ο άλλος που θα κάνει τα μπάνια του και ξαφνικά θα έρθουν οι βάρκες. Έρχονται σε καθημερινό σκηνικό, τις προάλλες για παράδειγμα στην Άξο, στην οποία Άξο απλά οι άνθρωποι τους βρήκανε στην παραλία, γιατί έχουμε και αυτά τους αφήνουν, γιατί δεν μπορείς να τα φυλάσεις ώρα, δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις την ενίσχυση που πρέπει. Και για κάποιους λόγους δεν κάνεις ακριβώς στο φούρνο που πρέπει. Είχα αναφέρει στον κόσμο που είχαν σοκαριστεί ακροατές. Είχαμε δύο περιπτώσεις στο Πήλιο. Όπου στο Πήλιο ξαφνικά βλέπεις κόσμο στην παραλία. Αφήνουν κόσμο παντού. Έχουμε εμείς εδώ πέρα θέμα. Ναι. Έχουμε Θεσσαλονίκη που λένε ο φράχτης του Εύρου, το οποίο συγγνώμη, αλλά πραγματικά έχει μείνει στα χιλιόμετρα αυτά που κάνει και δεν είναι τίποτα. Συγγνώμη, θα το πω έτσι, αλλά το θεωρώ είναι μόνο για μόστρα. Γιατί από κάποιο σημείο και μετά είναι χαμηλός. Και εγώ, ας πούμε, μπορώ να το πηδήξω στο φράχτη. Και από εκεί πέρα έχουμε καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι και από το ρεπορτάζ και από τα ενημερωτικά που βλέπω, έχουμε κόσμο σε καθημερινή βάση που έρχεται. Προφανώς με το αυτό που ισχυρίζεται ότι διώγονται από το καθεστώς Ερντογάν και τελικά γίνονται καταδιώξεις, πιάνουν τους διακινητές, οι οποίοι έχουν έρθει οι διακινητές και αυτοί με αυτή την αιτιολογία και πηγαίνουν, φέρνουν κόσμο.
1: Ακριβώς. Και θα συνεχίσουν. Γιατί νομίζετε θα σταματήσει αυτό? Η μετανάστευση έχει και θα συνεχίσει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Γιατί έως τώρα το πρόβλημα της μετανάστευσης αντιμετωπίζεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή όταν φτάσουν πια εδώ. Είτε φτάσουν στις ακτές, είτε φτάσουν στις πόλεις, είτε τους αφήσουν όπως είπατε και σηκωθούν και φύγουν, είτε συμμετέχουν και οι ίδιοι οι διακινητές ως μετανάστες και αυτοί. Εδώ έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μια κατάσταση η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Θα αυξάνεται διαρκώς. Εγώ βλέπω ότι οι αρχές της Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους κρατών δεν έχουν την ίδια λογική αντιμετώπισης. Προσέξτε λιγάκι να δείτε πώς αντιμετώπισε η κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η Κομισιόν και τα όργανα ακόμα. Ήτανε, αν δείτε τις φράσεις που χρησιμοποίησαν, θα έλεγα χλιαρές, αόριστες και αδιάφορες. Δηλαδή εδώ έχω να κάνω με μία κινητικότητα ανθρώπων και τα βόρεια και κεντρικά ευρωπαϊκά κράτη δεν αντιμετωπίζουν την πίεση των νοτίων κρατών.
0: Πολύ σωστά,
1: δεν έχουν δηλαδή το πρόβλημα ως χώρες υποδοχής. Μπορούν να διαλέξουν. Να πούνε, δώσε μου τους τάδε και θέλω και τις τάδε ειδικότητες ως εργατικά χέρια. Εδώ όμως μπαίνουν άλλες λογικές. Και οι λογικές αυτές που έχουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, και είναι πολύ δύσκολα, μπορεί τα θυγόμενα κράτη να κινητοποιηθούν. Δηλαδή τα θυγόμενα εννοώ τα κράτη πρώτης γραμμής, όπως
0: είμαστε εμείς.
1: Θα μπορούσαν να πιέσουν τα όργανα, αλλά να τα πιέσουν κάθετα, ουσιαστικά. Για να δουν όχι το αποτέλεσμα όταν έρχεται πλέον ο άνθρωπος και είναι οτιδήποτε μορφής κατηγορίας, θρησκεύματος, φίλου και ό,τι καθεξής. Δεν φταίει αυτός που ξεκίνησε, είτε καθοδηγήθηκε ή πλήρωσε μια περιουσία ή οτιδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο ή και για οποιαδήποτε κατάσταση, γιατί αυτό το βλέπουμε και στη συνέχεια. Αλλά θα μπορούσαν να εντοπίσουν το πρόβλημα από την αρχή, δηλαδή από την προέλευση.
0: Είτε με
1: τη συνεργασία των αρχών, των κρατών προέλευσης, είτε με την πρόληψη της δημιουργίας ή μη δημιουργίας αυτών των ροών. Αλλά πρέπει να πω και το εξής, γιατί αν το παρακολουθήσετε θα το δείτε και αυτό. Έως τώρα αυτό που βλέπω είναι η διαφθορά και το έγκλημα γίνονται τρόπο ζωής, όπως και η αποδοχή και η νομιμοποίηση της βίας.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, να σου πω κάτι, και δεν, στο σύνολο του αυτό που αναφέρετε μόλις, δεν παρουσιάζεται ακριβώς πώς είναι. Και το έγκλημα, εγώ θα σου πω για την εγκληματικότητα. Φαίνεται μόνο αυτό που πουλάει. Που μπορεί να είναι ένα κύκλωμα, 2, 3, 5 αυτό που θα πουλήσει, και από πίσω να γίνεται χαμός. Που πραγματικά γίνεται χαμός. Και αυτό επίσης.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι τεράστια τα ποσά. Και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτού του είδους η διακίνηση ανθρώπων. Και όπως είπα στην αρχή, αν το θυμόσαστε, ότι τέλος πάντων όσοι χαθούν στον δρόμο είναι απλοί αριθμοί. Είτε πρόκειται για παιδάκια, είτε πρόκειται για γυναίκες, είτε πρόκειται για άντρες, νεαρούς ή μεγαλύτερους. Δεν έχει σημασία.
0: Επειδή είναι έχετε αριθμή. Πει σε θέματα οικογένειας και όχι σε αυτούς που τους βλέπουμε και εμείς, όπως με τις βάρκες, πάνω σε αυτό που είπατε, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει θέληση και βούληση, ούτε αυτό που πρέπει να είναι κάθετα μέτρα, θέλω να συζητήσουμε λίγο. Το θέμα όσα αυτά, σε αυτό το, όπως είπατε και εσείς χλιαρά για τη Συμφωνία Μετανάστευσης και Ασύλου, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο και καλά που υπογράφηκε. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά και θέλω τη γνώμη σας. Είπανε μέσα όλα αυτά ότι ας πούμε ότι θα κάνουν και αυτό είναι το θα. Αυτό που λέτε, τι να το κάνω εγώ σε βάθος χρόνου, που δεν ξέρω ποιος έρχεται, ποιος μπαίνει, βγαίνει και ποιος ξαναγυρίζει. Ότι θα βάλουν και στα σύνορα τα δικά μας. Ότι θα γίνουν hub. Ότι θα γίνουν δομές. Ότι αυτό, το ένα τ' άλλο. Με τεχνολογία, με δεν ξέρω εγώ τι. Και λέω, συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα δεν καταφέρανε. Γίνεται, μου λύσει την κυριολεξία, έναν βιομετρικό έλεγχο. Γίνεται χαμό στα σύνορα από αυτό. Πώς θα ελέγξεις, πώς θα στήσεις εσύ hub και θα έχεις μια πλήρη οργάνωση. Επειδή απλά το είπατε και το αποφασίσατε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα το κάνεις, πότε θα το κάνεις και πώς θα το ελέγξεις. Όταν ένα πράγμα είχατε να κάνετε και τα έχετε κάνει μπάχαλο. Στα σύνορα στο Κυλικείο γίνεται μπάχαλο. Καταρχήν έχουν το παλιό ADSL. Κάνεις βιομετρικό έλεγχο με ίντερνετ το οποίο σέρνεται. Γι' αυτό έχουμε αυτό το μπάχαλο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι γιατί υπάρχει μια απόλυτη, όπως είπα, αδιαφορία μεταξύ του βορρά, του κέντρου και του νότου. Μπορεί ο νότος, ναι, να αντιμετωπίζει, κράτη, ενώ, να αντιμετωπίζουν ουσιαστικά καθημερινά προβλήματα, αλλά έως τώρα δεν έχω δει να ανεβαίνουν οι τόνοι έτσι ώστε να υπάρξει μια πίεση προς τα όργανα. Και είδατε, όπως ανέφερα προηγουμένως, και η Κομισιόν και τα όργανα της Ένωσης αόριστα απάντησαν, φυλάξτε τα σύνορά σας, είναι εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα, κάντε αυτό, να μην χαθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι η Ένωση αντί να συσπυρώνεται, αυτοδιαλύεται. Σαν μια επιλογή και αυτό, τι να πω. Είναι μια επιλογή. Και βέβαια μπαίνει σε ακραία μέτρα που η Μελώνη είχε και αυτή το δικό της δίκιο, που λέει: κάτσε, εσύ έπρεπε να φυλάξεις τα σύνορα, εσύ είσαι ακραίο σύνορο. Και φτάνουμε σε μια δηλαδή αντιπαράθεση μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, αντί για μια συσπήρωση ευρωπαϊκών κρατών για να λύσουν ενιαία το πρόβλημα. Αφού όλοι μαζί το έχουμε το πρόβλημα, γιατί να μην το δούμε ουσιαστικά. Αλλά όχι αυτά τα ημίμετρα, όπως είπα, που είναι διαρκώς και εσείς τα αναφέρατε με λεπτομέρειες και για τα σύνορα του Εύρου, αλλά και για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν. Μου είπατε ότι είναι όλα αρχαϊκά. σε μια εποχή που τρέχει με τεράστια ταχύτητα. Και έχουμε δει βέβαια και μια σειρά από αυτού του τύπου τους μετανάστες, με φωτογραφία βέβαια, αυτοί τους παράτυπους όπως ονομάζονται πλέον, να έχουν τελευταίες τεχνολογίες, πανάκριβα κινητά τηλέφωνα ή άλλης κατηγορίας τέτοιου είδους, που αρχίζει βέβαια και το ερώτημα, τι είδους μετανάστευση είναι αυτή.
0: Πολύ σωστά, ναι.
1: Τι κατηγορίας. Έγινε έλεγχος ποτέ? Όχι, μπορώ να σας το πω κατευθείαν. Ό,τι διαβάζω έως τότε και από την Europol και από την Εφοπόλα και από τα ευρωπαϊκά όργανα και από όλα τα αυτά που διαβάζω τα επίσημα, δεν έχω δει κάπου μια συγκροτημένη άποψη τέτοια που να δείχνει ότι από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα λύσουμε ή πώς θα το... όχι όμως μόνο κατασταλτικά στο τέλος, να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε προληπτικά, δηλαδή στους τόπους δημιουργίας αυτών των προβλημάτων. Ναι. Γιατί αυτοί οι τόποι που στέλνουν αυτόν τον κόσμο είναι πανφτωχοί, με τεράστια προβλήματα, με πολέμους, με εσωτερικές διαταραχές, με ζητήματα βίας, με ζητήματα κινητικότητας λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι πάρα πολλά, σειρά προβλημάτων. Μπορεί να ρίξει μια ματιά, να δούμε ως ένωση, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα κράτη και να προλάβουμε καταστάσεις. Αυτό θέλει πολιτική και θέλει ενιαία πολιτική και θέλει σκέψη και θέλει σκεπτόμενους ανθρώπους. Λυπάμαι που το λέω. Έχουμε έλλειψη από αυτό. Πολύ σοβαρή έλλειψη στην Ένωση.
0: Και, κυρία Μπόση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ εύστοχα για μικρό μυθό και πολύ διαφορετικά. Όχι καθόλου, σας παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και όλα σας έθεσα και άλλα ερωτήματα πέρα από αυτό που σας είχα καλέσει χθες. Είχα επικοινωνήσει για να κάνουμε την κουβέντα για το θέμα, κυρίως για Ισπανία, να δούμε και από πού πηγάζει όλο αυτό. Έτσι, μια μεγάλη.
1: Κοίταξε, επιτρέψτε μου να πω μια λέξη εδώ σε αυτό, γιατί πράγματι διαβάζω και εγώ τα αυτά που γράφονται και υπάρχει μια διάχυση πολύ μεγάλων ζητημάτων στον περιβάλλοντα χώρο. Μέχρι και το Ισραήλ ακούστηκε με το Μαρόκο, μέχρι και το Πολυσάριο ακούστηκε, μέχρι και η Δυτική Σαχάρα ακούστηκε, που έχει τον απέραντο αυτό πλούτο που ελέγχει το Μαρόκο και που πίεσε να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή μπαίνει και μια νέα κατάσταση πραγμάτων, τα οποία αν θέλετε συζητάμε μια άλλη φορά.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που επισημάνατε ακριβώς ότι στην ανάλυση σας, ότι να το πούμε έτσι απλά, δεν υπάρχει βούληση για χύψη λόγου και ακριβώς όπως είπατε, το θέμα δεν είναι, το θέμα είναι η πρόληψη.
1: Δηλαδή, ακριβώς. Αλλιώς δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Δεν λύνεις με την καταστολή.
0: Γιατί
1: την καταστολή
0: δεν
1: επαναφέρει.
0: Αν υπήρχε πρόληψη, δεν θα σοκαριζόταν ο κόσμος στην Ελλάδα κυρίως, επειδή έχουμε ακριβώς που πραγματικά έρχονται μαζικά από τη Λιβύη και απλά έρχονται. Απλά αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Το επισημάνω.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι, τι έγινε. Έτσι, απλά.
1: Και όλος αυτός ο κόσμος και στην Κρήτη και στα νησιά έχει μείνει άναυδος και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτά, γιατί δεν υπάρχει μια πολιτεία που να ξέρει να διαχειριστεί.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό
1: καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Έχω και άλλα θέματα.
1: Εντάξει,
0: να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, παιδιά, η γυναίκα ακριβώς επειδή ασχολείται με τη διεθνή ασφάλεια, το αντικείμενό της, χρόνια, και την παρακολουθώ κιόλας, γι' αυτό κιόλας είναι από τους καλεσμένους, τους οποίους ξέρω ότι όταν θέλω κάποια ανάλυση, δηλαδή αυτό το, πώς λέγεται και εκπομπή από την είδηση, αυτό να δούμε ακριβώς το παρασκήνιο, να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα, και πολύ ψύχρεμα, δυστυχώς, τελικά, παιδιά, είναι αυτό που το ακούσατε και από τη γυναίκα, ότι το πράγμα θα χειροτερεύει. Μια που θέσαμε και το θέμα ακριβώς επειδή έχουμε το πρόβλημα, το είπε και στη μέση της κουβέντας, ότι αυτό το θέμα με τη μετανάστευση θα χειροτερεύει. Και φυσικά δεν ξέρουμε τι έρχεται. Στο 933 μου γράφει: πρέπει να πάρουν πίσω τις υπογραφές τους, ναι. Για τα φαινόμενα μετανάστευση. Ακούσα τι είπε, τα ξέρει καλύτερα και από εμάς τι συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της ειδικότητας μπορεί και εγώ νομικά δεν μπορώ να κρίνω τι είναι. Εγώ το είπα πολύ απλά που το συζητήσαμε, ότι όταν κάνεις ένα σύμφωνο μετανάστευση και ασύλου και λες ότι θα βάλω στα σύνορα αυτό, θα έχω αυτό, θα έχω κάνει και θα ξεδιαλέγω, είναι νόμοι, θα δίνω, δεν θα δίνω άσυλο και τα σχετικά, και το βάζεις σε βάθος χρόνου. Το είπαν αυτό. Και μέχρι τα 2-3 χρόνια και αν, γιατί προφανώς πρέπει να πέσουν και τα αντίστοιχα κονδύλια και ό,τι άλλο τέλος πάντων, αν αμειχθεί σε αυτό. Εμείς θα εξακολουθούμε να είμαστε στο επίκεντρο. Πρέπει να σου πω το εξής επίσης. Και θα πω 10:30, επειδή ανέφερε η κυρία Μπόση την Κρήτη. Δυστυχώς. Στην στην Κρήτη, παιδιά εκεί πέρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή που αντιδρούσανε για τη δημιουργία δομής. Θα πάω 10:30 το διάλειμμα και θα σας διαβάσω αμέσως μετά την απόφαση και τι λένε οι κάτοικοι που μέχρι τώρα αντιδρούσανε στη δημιουργία δομής. Και λυπάμαι που θα είμαι χμηρή, αλλά και όπως θα το πω, αλλά συγγνώμη ρε παιδιά, πραγματικά γιατί να σας νοιάζει, αφού έτσι και έως δεν θα μένουν πολύ εκεί. Στην υπόλοιπη Ελλάδα διοχετεύονται. Καλημέρα και στο Βαγγέλη στην Ελβετία που μου γράφει ότι έχει το πρόγραμμα της η κυβέρνηση. Δεν πάει τυφλά, εδώ πρόκειται για την κατάσταση πληθυσμού. Καλά, παιδιά, εδώ πέρα αναγγέλνουν. Είδαμε τι έγινε με τα στρατόπεδα. Βλέπουμε ότι αναγγέλνουν για κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες θα πάρουν, λέει, με κριτήρια κάποιοι ευάλωτοι πολίτες κλπ. Εντάξει, το ζούμε και δυστυχώς, ακούσατε την κυρία Πόστη, ότι το πράγμα αυτό θα χειροτερεύει. Και η γυναίκα δεν είναι ούτε κινδυνολόγος, γιατί πείτε ότι εμάς μας λένε κινδυνολόγους, ότι λέμε. Το είπε. Η κατάσταση θα χειροτερεύει. Πάμε διαφημίσεις 10:30, επιστροφή. Και μισή και 35. Άντε, σήμερα μου κάνεις τη χάρη. Ταλαιπωρήθηκα με τα λεωφορεία. Λοιπόν, μένετε συντονισμένη, επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και να σας πω λίγο αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι φτάνουν γενικώς με κάθε τρόπο. Το ακούτε κάθε φορά και καθημερινή τώρα που έκανε την ώρα της Μποτίτση. Να σας πω και πώς αλλιώς έρχονται και θα σας πω τα νεότερα περιστατικά. Από Ήπειρο μεριά. Από Ρόδο μεριά. Γιατί είναι μόνο αυτοί που έρχονται μαζικά από τη Λιβύη, σας το λέω συνέχεια, είναι που έρχονται κατά διαστήματα. Και αυτοί που έρχονται κατά διαστήματα δεν τους πιάνει αυτό του πλεύρη. Που είναι μόνο για όσους έρχονται με βάρκες από τη Λιβύη, έστω αυτό να πάνε σε μια κλειστή δομή, να είναι για κάποιο χρόνο τέλος πάντων περιορισμένοι. Για να δείτε τι μας έρχεται. Στη Ρόδο. Γιατί έρχονται και με πλοία. Τώρα θα μου πείτε πώς μπήκα στη χώρα και παίρνω το πλοίο της γραμμής. Θα σας πω τα περιστατικά που είχαμε. Στη Ρόδο. Όλα αυτά είναι που λέτε σε λιμάνι, έτσι πάνω ή σε πλοία που γίνονται έλεγχοι. Κάτι φαίνεται ύποπτο, ότι γενικά γίνονται έλεγχοι διασταύρου στοιχείων, ρε παιδί μου, ταυτοποίησης. Στη Ρόδο που λέτε στο λιμάνι σε έλεγχο, 4 αλλοδαποί, 3 υπήκοοι Ιράν, 3 από το Ιράν και ένας από το Βιετνάμ. Ηλικίας 17, 18, 20, 24. Είχαν μπει από κάπου παράνομα στη χώρα. Επιβάστηκαν στο πλοίο προφανώς, στη Ρόδο προφανώς, για να πάνε στην υπόλοιπη χώρα. Στον πάτε σκυλιά, λέστε. Στη Μυτιλίνη επίσης, 3 Αιγύπτιοι, στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Την ώρα που ήταν επιβαστούν σε πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά. 3 Αιγύπτιοι ηλικίας 15, 16, 18 χρονών. Μυτιλίνη αυτό. Και αυτοί από κάπου ήρθαν, έτσι. Σουλατσάρου στο Αιγαίο, δεν το συζητώ. Και μες στη χώρα. Στην Πρέβεζα, 2 Τούρκοι, οι οποίοι ήταν παράνομα στη χώρα. Και γενικώς μπαινοβγαίνουνε. Μπράβο στην κυβέρνηση, έχει δώσει άλλη διάσταση στον πάτε σκύλια, λέστε. Θέλω λίγο να σας πω αυτό που σας έλεγα πριν για την Κρήτη και μετά θα επιστρέψω λίγο λίγο στα οικονομικά θέματα. Μου είχε στείλει εδώ πέρα ο φίλος ο Κρότης, ο Βασίλης, το μήνυμα αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι άλλο θα δεν μπορείς να κάνεις μια δωρεά και μου γράφεις, μας έχουν υποδείξει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κάνε μια ΜΚΟ σε αυτό που λέγαμε πριν. Θα κλείσω όμως το θέμα με το μεταναστευτικό και θα σας πω για ποιο λόγο. Βλέπω εδώ πέρα στην Κρήτη, δεν ξέρω τις περιοχές, παιδιά, έτσι. Είναι, λέει, επιλογή, λέει, των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία κλειστής ελεγχόμενης δομής στο Ηράκλειο. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί οριστική απόφαση από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα του πλεύρη, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις στους κατοίκους, λένε. Θα σας πω όμως το άλλο. Και θα σας πω ότι με χαλάει. Γεια σας εκεί κάτω. Όχι όλους. Υπήρχε η περιοχή Αθάνατη. Σας λέω, Αθάνατη, δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Έτσι ήταν. Και ήταν η κάτοικη των Αθανάτων. Είναι μια περιοχή εκεί πέρα από φανώς στο Ηράκλειο που ήταν γίνει δομή. Δεν την ξέρω την περιοχή. Όσοι από Κρήτη ενδεχόμενα καταλάβετε. Εμείς που δεν είμαστε, θεωρώ ότι είναι μια περιοχή τέλος πάντων που λέγεται η περιοχή Αθάνατη. Γινόταν ένας κακός χαμός. Κάναν διαμαρτυρίες οι κάτοικοι.

εκεί πέρα που θα διαμαρτυρία να μην γίνει δομή, προτείνουν, λέει, Επιτροπή για τη Χωροθέτηση. Ζητούν τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και αρμόδιων φορέων για να αξιολογηθούν, λέει, εναλλακτικές λύσεις με επιστημονικά και κειμενικά κριτήρια. Να προηγηθεί οργανωμένος διάλογος. Λοιπόν, με δημόσια, λέει, παρέμβασή τους προτείνουν τη συγκρότηση κοινής τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξεταστούν όλες τις διαθέσιμες επιλογές και να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη λύση με βάση την ασφάλεια, την καταλληλότητα της περιοχής και το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή, οι σφοδρές αντιδράσεις έχουν καυθεί και τώρα λέμε να κάνουμε επιτροπή. Εντάξει, σου λέει, εγώ να το δεχτώ. Η ανακοίνωση των κατοίκων, λέει, οι κάτοικοι της περιοχής καταθέτουμε δημόσια μια συγκεκριμένη πρόταση επικοδομητική για διαμόρφωση βιώσιμης λύσης. Προτείνουν, όπως σας είπα, σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής με Υπουργείο, Δήμο, Περιφέρεια κλπ. Και λένε ότι η επιτροπή αυτή την οποία προτείνουν θα κληθεί να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, να αξιολογήσει δημόσιες ή άλλες κατάλληλες εκτάσεις. Λοιπόν, παιδιά, όπα, κάπου. Αν καθόμαστε και τα τρώμε, και είσαι εκεί πέρα που εσείς είστε αυτή τη στιγμή η πύλη, και λέτε, δεν θέλουμε ρε παιδιά, δεν θέλουμε δομές. Δεν θέλουμε. Παρανόμως έχουν έρθει. Είναι ντουι. Είναι γιούργιο όλα αυτά που έχουν έρθει. Και καθόμαστε εκεί πέρα που έχουμε αντιδράσεις και λέμε να αξιολογήσουμε, να γίνει επιτροπή για να αξιολογηθούν δημόσιες ή άλλες κατάλληλες εκτάσεις. Τέρμα, δηλαδή η αντίδραση ήταν, παιδιά, να μείνε στη γειτονιά σας, έτσι. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και πραγματικά, όπως έλεγα και πριν το διάλειμμα, γιατί να σας νοιάζει. Δηλαδή, παιδιά, αυτό εδώ πέρα, κατσίκα του γείτονα και εσύ είναι μακριά από μένα και εσύ είναι όπου να είναι. Αυτινοτροπία. Τα συγκεκριτήρια, και θα σας πω τη λέξη κλειδί παρακάτω. Λένε ότι να γίνει αυτή η επιτροπή, να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις με βάση, λέει, συγκεκριμένα κριτήρια όπως η ασφάλεια, η επάρκεια των υποδομών, η προσβασιμότητα, δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας και εκένωσης, περιβαλλοντική και πολεοδομική καταλληλότητα. Προσέξτε και πάμε στη λέξη κλειδί που εμένα με χάλασε πάρα πολύ. Η προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων, όλα εδώ μέχρι εδώ καλά, και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για τους φιλοξενούμενους. Οι κάτοικοι που διαμαρτύρονταν δεν χρησιμοποιούν καν, ας πούμε, τον τυπικό όρο αυτό που χρησιμοποιεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράτυποι, ούτε καν παράτυποι μετανάστες, φιλοξενούμενοι. Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για τους φιλοξενούμενους. Πάνε αντιδράσεις, έτσι. Και μέσα σε όλο αυτό, για να μην σας κουράσω, τα λέω πολύ επιγραμματικά, ότι συνεχίζουν και λένε ότι πώς να εξεταστεί, τέλος πάντων, μια νέα εγκατάσταση, μια δημόσια έκταση. Δηλαδή, ουσιαστικά το αποδέχεστε να γίνει μια δομή. Απλά να μην γίνει εκεί πέρα που δεν θέλετε εσείς να γίνει. Και επίσης, για μια ακόμη φορά, κλείνοντας την επιστολή, την ανακοίνωσή τους, πάλι ακούστε. Καλούμε, λένε οι κάτοικοι, και θα πάω λίγο στα μηνύματά σας. Καλούμε οι κάτοικοι που τη δρούσαν στο Ηράκλειο, στη τομή των Αθανάτων και καλά κάνουν διαμαρτυρίες. Καλούμε, λέει, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τα βουλευτές περιφέρεια μπλα μπλα μπλα, όλους τους φορείς, τους αρμόδιους, να ανταποκριθούν στο θεσμικό και πολιτικό τους ρόλο, υιοθετώντας μια διαδικασία συνεργασίας που θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή λύση για την τοπική κοινωνία, τους φιλοξενούμενους και το δημόσιο συμφέρον. Μέσα πάλι για μια ακόμη φορά βάζετε την καλύτερη δυνατή λύση και για τους φιλοξενούμενους. Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθήκων για τους φιλοξενούμενους. Οι φιλοξενούμενοι πλέον δεν είναι παράνομοι. Δεν είναι απειλή. Αλλά παραλαμβάνω, αφού έτσι και αλλιώς μπορεί να σας κουβαλιούνται εκεί πέρα, αλλά τους διοχετεύουν στην ενδοχώρα. Αυτό γίνεται. Γιατί πραγματικά, αν το σκεφτείτε, ακριβώς επειδή τους διοχετεύουν, στην Κρήτη, παιδιά, και στο Ηράκλειο που είναι μαζί, που κάνουν και άλλες διαμαρτυρίες, δεν υπάρχει εγκληματικότητα με δράστες όλους αυτούς τους παράνομους. Θα είναι πολύ λίγες περιπτώσεις. Και πραγματικά, γιατί θυμάμαι ότι. Και τα έχω αυτά, το ξέρετε. Ότι όλα είναι πάντα με στοιχεία.
Πριν από, για τον Ιούνιο αν θυμάμαι καλά, που είχε βγει, γιατί μου έκανε εντύπωση για το πώς είχε αυξηθεί η εγκληματικότητα στην Κρήτη, γιατί ήταν 565 συλλήψεις για διάφορα δικήματα, καλά πέρα από αυτό που είναι και οι οικογένειες αυτές που, με αυτές τις μαγκές, τάχα μου βεντέτες, που είναι 10-15 οικογένειες, έτσι, που αμαυρώνουν όλους τους υπόλοιπους. Γενικά ήταν μια εγκληματικότητα, ρε παιδί μου, που, από κλοπές, από ληστείς, από οτιδήποτε, δεν είδα. Ήταν απειροελάχιστο το ποσοστό στους 565 συλληφθέντες των αλλοδαπών. Και τώρα να σου πω κάτι με το φτωχό μου το μυαλό. Λέω, μα φυσικά, αφού δεν μένουν εκεί, αφού τους στέλνουν σε όλη την υπόλοιπη χώρα, εμείς τα τραβάμε. Και μου τους χαρακτηρίζεται φιλοξενούμενους. Αλήθεια τώρα. Αντιδρούσατε και λέτε τώρα διασφάλιση αξιοπρεπών ηθικών. Ναι, αξιοπρεπή συνθήκη, γιατί εντάξει, παιδιά. Okay, ναι, εντάξει. Είμαστε άνθρωποι. Okay. Να σας ρωτήσω σας εκεί πέρα, στους κατοίκους. Εκεί στο κάτοικο των αθανάτων, που κάνατε και καλά αντιδράσεις. Εσείς προφανώς έχετε πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης, οπότε νοιάζεται και για τους φιλοξενούμενους, γιατί υπάρχει πάλι πάρα πολλοί κόσμος που τραβάει μεγάλα ζόρια, ξέρετε. Και κλείνοντας, όπως σας είπα πάλι, επιστολή, καλύτερη δυνατή λύση για την τοπική κοινωνία, τους φιλοξενούμενους και το δημόσιο συμφέρον. Εκεί πέρα από τις αντιδράσεις, να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για τους φιλοξενούμενους. Παιδιά, δηλαδή, το είδα αυτό φιλοξενούμενους και μου γύρισε το μυαλό. Θέλετε να τους φιλοξενήσετε? Πάρετε το σπίτια σας. Ή πληρώστε εσείς. Ούτε Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί είναι από το φόρο μου, είναι από τα λεφτά μου, ούτε κανένας άλλος. Βάλτε φράγκα, αφού τόσο σας έχει πάρει ο πόνος, ας πούμε, φιλοξενούμενοι, και κάντε εσείς μετά. Βάλτε, τσοντάρετε και κάντε εσείς κάτι. Δεν κατάλαβα. Και τώρα η επόμενη αντίδραση είναι τώρα σε αυτό που μου γράψε τώρα ο Βασίλης, μου γράψε κάτι πριν για αυτό που σας διάβασα, ότι νέα αντίδραση για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Ζητείται επανεξέταση επιλογή Κουλούδη. Δεν ξέρω τι είναι. Αποθήκη Κουλούδη. Μου γράψει κάτι ο Βασίλης εδώ, πέρα εδώ μετά. Πάω και στα μηνύματά σας. Ναι, θα είναι ακριβώς αυτό που έλεγα. Ναι, με πρόλαβες. Καλημέρα στο 496. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ξέρετε, θα φάμε τα πρόστιμα. Αλλά ναι, νομίζω κάπου ο κόσμος καταλαβαίνει πάνω κάτω και πέρα αυτό σκεφτόμαστε και ζούμε. Να καλημέρω στον Δημήτριο που γράφει ότι το πρόβλημα είναι ο σεβασμός στη χώρα και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει παράνομος και σεβαζόμενος στη χώρα. Στη χώρα που εισβάλλει. Ποιος σέβεται τη χώρα? Να, παιδιά, ποιοι σέβονται? Καταρχήν να σας πω κάτι. Είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορείς, ας πούμε. Είναι, ας το πω, κουλτούρα εντός εισαγωγικών, έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά, ας πούμε, θα έρθουν αυτοί και θα σεβαστούν, ας πούμε, τη γυναίκα. Για παράδειγμα, λέω. Καλημέρα στον Νίκο. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Νίκο, μόλις κλείσω την εκπομπή, θα σου στείλω κιόλας για να τα πάρω άμεσα, γιατί δεν είμαι κάθε μέρα εδώ πέρα. Μην χαθούνε. Θα σου στείλω ένα mail στο οποίο μπορείς να μου στείλεις αυτό που μου γράφεις. Να καλημερίσω Στέλλα, φίλια Κροάτρια στο Viber. Αύγουστος, ο μήνας Παναγίας μας, ναι. Καλό και ευλογημένο μήνα, να είσαι καλά. Για όλους. Να καλημερίσω και το Δημήτρη στην Καστοριά. Άστα, παλιά, άστα. Αυτά που λέτε με χάλασε πάρα πολύ πραγματικά. Και ξέρω ότι συνήθως είμαι ήπιον τόνων. Δηλαδή, σήμερα έγινα Σερέτης. Και Στέφανος Δαμιανίδης, δηλαδή. Μα πραγματικά. Και ξέρετε κάτι, αγανακτό, γιατί ξέρω ότι ασχολούμαι και με το ρεπορτάζ και αυτά. Μαζεύω όλο αυτό το πράγμα. Βλέπω τι γίνεται, σας τα μεταφέρω και εσάς για να ξέρετε τι γίνεται. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Και βλέπω φιλοξενούμενα παιδιά, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Τόσο πια παραδομένοι. Τόσο.
Και τόσο την πάρτι μας. Λοιπόν, βλέπω λίγο και με τις πυρκαγιές τι γίνεται. Έχουμε, από ό,τι βλέπω, συνεχίζεται στη Βιωτία. Συνεχίζεται τα μέτωπα στη Βιωτία και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ότι σε... έχουμε πάλι 112 για την κοινότητα Λιβαδόστρας Βιωτίας. Εντάξει, φέτος ξεκινήσανε, τα βάλανε με Θεσσαλονίκη. Πιάσαν Βιωτία. Κρήτη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω σιγά σιγά για σήμερα την εκπομπή. Αύριο που λέτε. Αύριο σας έχω χρυσοχοϊάδα. Γελάει ο Μάνος, ναι. Ναι, δεν φταίω εγώ. Ήρθε και Θεσσαλονίκη. Σας έχω και συνέντευξη που έχει να κάνει και με τον Εύρο. Στην κουβέντα που έκανα με το φιλοξενούμενο, πρώτα θέλω να ξημερωθούμε με το παλικάρι που θα κάνουμε τη συνέντευξη αύριο μετά τις 10. Πολλά. Έχω μαζεμένα πάρα πολλά από αυτό που έχει πει ο Χρυσοχοΐδης. Έχει πει και δεν έχει πει, τέλος πάντων. Επίσης έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Αυτό βλέπουμε το εδώ μπροστά μου. Ναι. Έχω στοιχεία για το τι συμβαίνει. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και με τις πυρκαγιές και με αυτά τη γλίτωσε. Θα σας είχα πει ότι είχα να πω. Μου ήρθε και εδώ πέρα. Γενικά υπάρχει μια πλήρης διάλυση συστηματική και για τις ενόπλες δυνάμεις έχω συνέντευξη αύριο. Έχω δηλαδή και από στρατό και από αστυνομία. Για όλα αυτά που γίνονται, θα σας πω τι μου κάνει νόημα να πρέπει να κλείσω. Γιατί ο συγκεκριμένος, ο δίθεν προστασίας του πολίτη, για μία ακόμη φορά απέδειξε ότι μόνο η εκλογική του περιφέρεια τον νοιάζει. Όλους οι υπόλοιπους πανελλαδικά μας έχει κανονικά γραμμένους. Έχω μαζέψει όλο ό,τι γίνεται πανελλαδικά και θα σας τα πω αύριο. Όχι απλά για υποστελέχωση σε τμήματα και σε αστυνόμευση και τα σχετικά. Όχι το τι είπε ο τύπος αυτό ότι εμείς, βασικά να ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη είμαστε και εμείς επαρχία. Για να ξέρετε, εγώ γι' αυτό λέω πάντα περιφέρεια. Έχει πει ο τύπος άντερ, έχει πει ότι... Η επαρχία δεν έχει, έχει χαμηλή εγκληματικότητα. Η επαρχία εννοεί όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από την Αθήνα και εκτός φυσικά από τη Δυτική Αθήνα, όπου είναι και η περιφερειά του, έτσι. Και επίσης, θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα, αναλυτική. Αναλυτικό όσο γίνεται, τέλος πάντων, με τον χρόνο που μπορώ να έχω στη διάθεσή μου. Γιατί όταν μίλησα με τον καλεσμένο που θα έχω αύριο για αυτά τα θέματα, τον ρώτησα. Σε περίπτωση που, γιατί ήταν ακόμη με το θέμα της Θεούτας, έτσι, της Θεούτας να το πω έτσι, ναι, πρέπει να κλείσω, ότι σε περίπτωση, όπως ήταν στον Εύρο, ότι αποφάσισαν να κάνουν ένα τέτοιο ντου σε εμάς, τι γίνεται από άποψη άμυνας. Και δυστυχώς η απάντηση ήταν, δεν θα τα πω εγώ, γιατί να μην κάνω κάποιο λάθος, θα τα ακούσετε αύριο λίγο μετά τις 10. Δεν ξέρω ποιος θα υπογράφει αυτά και ποιος θα έχει συμφωνήσει, αλλά η απάντηση που θα ακούσετε είναι σοκαριστική, απογοητευτική. Και βασικά πρέπει να φύγουν αύριο. Αυτοί. Είναι από πάνω. Βασίλη μου, θα συμφωνήσω σε αυτό που γράφεις. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Καλό μήνα και πάλι. Καλό μήνα. Καλή δύναμη σε όλους. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο, Κώστας Χιτάς, Γρηγόρης Ερέτης και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus FM 103,6. Εμείς πρώτο Θεός τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί εδώ στον Focus FM. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό μήνα.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τώρα εδώ στο στούντιο τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
2: Καλημέρα,
1: κύριε
2: Βελόπουλε. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πήγατε διακοπές εσείς?
0: Όχι.
1: Θα πάτε?
0: Θα πάω, ναι, θα πάω. Τρεις-τέσσερις μέρες και μετά στο χωριό.
1: Δεν φοβάστε μας ευνηδιάσει ο συνονόματός σας με εκλογές?
0: Εντάξει, μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ένας Πρωθυπουργός με πετρέλαιο θέρμανση το 1,50, 1,70, 1,80, 1,90. Mm-hmm. Άρα θα έχουν μια καταλυτική, αν θέλεις.
2: Δηλαδή θα υπάρξει και αποκλιμάκωση προσεχώς για να πούμε ότι.
0: Με τον Ντόναλντ Τραμπ νομίζω ότι είναι λίγο η κατάσταση απρόβλεπτη, αφού βγάζει λεφτά έτσι κι αλλιώς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τραμπ, business as usual.
1: Εδώ δεν είδατε, πείπε ότι θα κάνει συνδρομή στο True Social για επενδυτές να βλέπουν πρώτη τα tweets του.
0: Παιδιά,
1: για να επενδύει.
0: Μεγάλη, είναι επιχειρηματίας, βγάζει λεφτά αυτός και η χώρα του, ιδιαίτερα οι πετρελαιάδες που το στήριξαν στις εκλογές και τα οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν τον βολεύει εντός εισαγωγικών η διόνυση αυτής της ιστορίας, δεν βολεύει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε πολύ ωραία, ξέρετε, αλλά οι επιλογές οι κομματικές είναι για τον κουβά εντός εισαγωγικών. Άκουγα την κυρία.
1: Την κυρία Ζάγκα.
0: Μπράβο. Τι ωραία που τα έλεγε.
1: Ο δεν Τραμπ ταιριάζει με τη Νέα Δημοκρατία πάντα.
0: Όχι, για γέλια η κατάσταση. Όχι ότι κοιτάζει. Αλλά γενικά το να βλέπει την αλήθεια, αλλά να την επιμερίζει. Μισό λεπτό. Ποιο έβαλε κυρώσει στη Ρωσία και παίρνουν ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά? Άκουγα τον Βαγγέλη Μαγιαννάκη που χθες έκανε δήλωση και είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν βάζει κυρώσει στη Ρωσία, θα το πάρει από την Ινδία by bus και θα το πάρει και πανάκριμα. Ή από το Αζερβαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε, και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι, 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες. Και το θέμα δεν είναι πόσοι πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν, το είπατε πολύ εύστοχα.
2: Ναι,
0: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά, δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Mm-hmm. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας, το 75-77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Mm-hmm. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακροθυγός να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια? Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει εχνηλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδου, έχει τελειώσει σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά θες βομβαρδίζει σήμερα να αυξάνεται η τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
1: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
0: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα? Κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40% από φόρους, άμεσους και έμεσους, και στην Ευρώπη είναι 25, δεν πρόκειται ποτέ ο ειδικός φόρος να μειωθεί.
1: Και πώς θα τα αναπληρώσουμε για να είμαστε δημοσιονομικά εντάξει? Αυτό λέμε, ναι, όχι φόρους, αλλά πώς θα έχουμε τα έσοδα αυτά που προκύπτουν αντίστοιχα?
0: Όταν δεν παράγει
1: πλούτο, λέει η ελληνική λύση.
0: Θα σου πω, όταν δεν παράγει πλούτο η χώρα, είναι βέβαιο θα παράγει φόρους και μνημόνια. Άρα λοιπόν αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και αυξάνει την παραγωγικότητα. Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα το πω, ρε παιδί μου. Άνεργοι κατά επιλογή μου πολιτικοί, όπως ο συμπαθής κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν δουλεύει από τη ζωή τους. Εγώ καθημερινά εργάζομαι. Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτον, κάνεις αυτό που λέω πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Θες να χτύπεις την ακρίβεια? Η ακρίβεια δεν είναι απλά ακριβό προϊόν. Είναι σχέση μισθού και τιμών. Ναι. Αν δηλαδή πληρώνω εγώ το βοδινό μου κρέας 20 ευρώ και παίρνω ένα χιλιάρικο και ο Δανός παίρνει 6 χιλιάρικα και το πληρώνει 20 ευρώ, η ακρίβεια είναι 20 ευρώ, αλλά ο άλλος παίρνει 6 χιλιάρικο, παίρνει ένα χιλιάρικο ή παίρνει 1.200. Τι κάνεις λοιπόν? Πολύ απλά. Βάζεις συγκεκριμένα μέτρα. Αναγραφή της τιμής από τον παραγωγό, πόσο το αγόρασε μέχρι το ράφι. Εκεί θα φανεί η σκροκέρδεια. Mm-hmm. Θα φανεί ξεκάθαρα η σκοκέρδια. Δεύτερον, χτυπά τι τριγωνικέ συναλλαγέ. Μειώνει το κόστο μεταφορά. Δεν μπορεί να πληρώνει ο παραγωγό από την Αμαλιάδα να πληρώνει και διόδια και ακριβά καύσιμα. Αυτό μετακυλείται στο προϊόν. Δώσε εκεί τι επιδοτήσει. Στήριξε του. Και χτύπημα τριγωνικών συναλλαγών. Τα έχω πει δεκάδε φορέ. Κανεί δεν με ακούει. Αλλά δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
1: Γιατί δεν θέλει να λύσει.
0: Ας πω εγώ.
1: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να λύσει.
0: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 68 φόρους. Εσείς, έτσι, κύριε Κορονάκη και κύριε Καραβάτσου, πληρώνετε ως φυσικά πρόσωπα. 68 φόρους. Άμεσες ή έμεσους. Ξέρετε, σημαίνει στην Ευρώπη είναι 30, 25.
1: Ναι.
0: 68 φόρους. Ένα κράτος που κυνηγάει το μικρομεσαίο, που κυνηγάει τον πολίτη για να εισπράττει φόρους και εσείς χρειάζεστε 6 μήνες να εργάζεστε για να πληρώνετε τους φόρους. Ο Γερμανός 3,5. Να λοιπόν πού είναι το πρόβλημα.
2: Τι έχετε φέρει, τι φέρει.
0: Αυτός είναι ο πίνακας με τους φόρους. Ακούστε λίγο. Φόροι εισοδήματος είναι 10 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη Γερμανία είναι 4. Πάμε στους άλλους φόρους. Φόρους μεταβίβασης περιουσίας. 5 στην Ελλάδα. Στα οχήματα 3 φόρους πληρώνουμε. Στους έμεσους φόρους 14 η Ελλάδα. Στα δημοτικά τέλη επιβαρύνσεις 11 φόρους η Ελλάδα. 6 ειδικά τέλη επιβαρύνσεις που έχουμε, ειδικά τέλη σε διάφορα χαρτόσημα. 15 η Ελλάδα. Χρηματοοικονομικά και τα λοιπά, 4 φόρους η Ελλάδα. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 3 φόρους η Ελλάδα. 68 στο σύνολο.
1: Μιλάτε, η λύση είναι η αλλαγή παραγωγικού.
0: Η λύση είναι οριζόντιος φόρος 15% σε όλους.
2: Γιατί flat tax.
1: Όπως πρέπει από αλλού να τα βρείτε.
0: Σας είπα, να πω τα βρούμε. Απλό είναι. Να σας δω ένα παράδειγμα.
1: Πάμε.
0: Το τελευταίο τρίμηνο δώσαμε 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε εργολάβους γιατί το κράτος καθυστέρησε να κάνει τις συμβάσεις τους προς υλοποίηση. Άρα, ο εργολάβος δεν θα κάνει το παραμικρό και θα πάρει και 700 εκατομμύρια 3-4 κολλητοί. Το τελευταίο, ακούστε τώρα, τα τελευταία 1,5 χρόνο πληρώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες αποζημιώσεις. Τρίτο παράδειγμα, ο Ε65, ένας εξαιρετικός δρόμος, κόστησε 500 εκατομμύρια το αρχικό πρόγραμμα και το πληρώσαμε 2,1 δις. Άρα λοιπόν μαζέψαμε 2,1 δις. Όταν μας λένε ότι οι συντάξεις κάνουν 2 δις, τα βρήκα αμέσως τα λεφτά για να δώσω.
1: Άλιστα,
0: 13η, 14η σύνταξη και μισθούς.
1: Εσείς λέτε και 13η και 14η να δοθεί, γιατί
0: σας είπα,
1: και έχει μια διαφορά με
2: αυτό.
1: Την κυβέρνηση.
0: Παιδιά, σας έδωσα με νούμερα.
1: Η κυβέρνηση του Νίκο
2: Αντωνάκη. Αυτό που λέτε δεν μπορούν να γίνουν αύριο, θα γίνουν μακροπρόθεσμα.
0: Σε 3 μήνες δώσετε 700 εκατομμύρια σας λέω. 3 μήνες πληρώσετε 700 εκατομμύρια.
2: Όχι, αποζημιώσεις. Για να δοθούν και 13η και 14η.
0: Αν δεν πήρωνε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αποζημιώσει 700 εκατομμυρίων και 2,5 δις, είναι στο ταμείο σου να τα δώσει. Δεν θα τα φας ο ίδιος σου, να τα δώσει στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει στους ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς του, στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχετε δική του business στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς. Είναι αυτό που λέγαμε, πώς το πάμε, τη σφαίρα την τρώει ο.
1: Αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης, ο μπροστινός.
0: Ο μπροστινός είναι το δεξιχέρι.
2: Προστατεύσει το αφεντικό του.
1: Ναι.
0: Σοβαρά, αυτό στη μαφία γίνεται, παιδιά.
1: Πώς την ακούσατε αυτή τη συνέντευξη του κ. Δημητρία.
0: Σας είπα, οι όροι αυτοί είναι όροι μαφίας. Είπε και άλλα περίεργα βέβαια.
2: Όπως, τι συνέντευξη.
0: Εντάξει, η ορολογία, η φρασιολογία, η συμπεριφορά, η αλαζονία, η έπαρση δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά, γνωρίζει για τον Πρωθυπουργό και αλληλοκβιάζει ο ένας τον άλλον. Δεν μιλάς έτσι για έναν Πρωθυπουργό, άσχετα με έναν ξαδερφό σου, θείο σου, μπατζανάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο. Η συμπεριφορά δείχνει ότι ξέρει.
2: Αλληλοεκβιάζει ή καθησυχάζει, γιατί εγώ τον άκουσα να λέει δεν θα μιλήσω ποτέ γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, και ο Ντίλιαν λέει δεν θα μιλήσει, αλλά πετάει τροχιοδυτικές.
2: Όχι, ο Ντίλιαν λέει έχω τα έγγραφα, θα τα προσκοπήσω.
0: Να τα δώσει επιτέλους να πάνε φυλακή. Να τα δώσει να πάνε φυλακή όλοι, γιατί έχει ξεφύγει.
2: Δεν περίμενε να περάσει ο πρώτος βαθμός και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο.
0: Γιατί του εγγυήθηκαν σε δωμάτια κλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί τη διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά σας. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκονικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά. Γαία, Απόλλων, Ερατό, Γράμμο, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
1: Για να παίζει μουσική.
0: Για να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζούρου. Και ζητάει ο ένας 3%, ο άλλος 2%. Επί του τζίρου, λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
2: Από μακρισμένες περιοχές.
0: Ο παιδιά σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πα στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
1: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
0: Ένα φορέα να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική λύση αυτά. Τέρμα αυτό.
2: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
0: συγκυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε κόμμα εν μιας κρίσεως.
1: Τώρα, πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
0: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
1: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
0: Και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές προϋποθέσεις. Λεφτά πίσω για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά. Μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου τη βενζίνη στον ταξιτζή.
1: Τις προτάσεις.
0: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber. Την Uber
1: δεν έκανε. Βρίσκεται κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
0: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική λύση.
1: Την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
2: Δεν προβλέπεται. Και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
0: Όχι. Δεν είναι έτσι.
2: Πώς είναι.
0: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο, ναι, εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία, αλλά και στην πορεία 10 χρόνια, πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να κατοστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά. Αντιλαϊκά. Έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορεί να πει δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στα νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
1: Πιστεύετε
0: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
1: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
0: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα.
1: Περιμένουμε του κόμματος
0: έχει γίνει, σαν έχει γίνει,
1: γιατί απευθύνεστε σε έχει, ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
0: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μας λένε φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, σημαίνει ψάχνουμε.
1: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει, εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
0: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Κελαρίδης στη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
1: Καλό, άρα καμία κάνει συνεργασία.
0: Μα δεν μπορεί να συνεργαστεί. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω.
1: Ναι.
0: Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον λογαριασμό στο Μητσοτάκη? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει το Σαμαρά.
1: Έτσι, φυσιολογείται.
0: Άλλο, το είπε δημόσια στο Open. Είπε αν κάνει. Δηλαδή, ακούστε τώρα τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα. Λέει, εγώ θα μπω φυλακή, θα πεινάσω. Μου το έκανε ο Σαμαρά αυτό ή ο Βελόπουλο. Θα πάμε τον Βελόπουλο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ο ΠΚΠ, τι γίνεται τώρα? Και το θράσος λέτε τη κυβέρνηση ξεπερνάει τη λογική. Έχουμε κυβέρνηση τη διαφθορά και τη λαμογιά. Τι ευθύνε υπάρχουν και ποινικέ, υπάρχουν και πολιτικέ?
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Και έπρεπε να φτάσουν όλοι στη δικαιοσύνη.
0: Παιδιά, δεν είναι το όλοι ή το λίγοι. Εγώ θέλω να βρω τα λεφτά. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσουμε. Άρα, για να πληρώσουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Όταν λοιπόν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει ότι είπατε 11 ή 4 πάνε στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή είναι μερικώς έτσι συμμέτοχοι. Συγγνώμη, ο υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος του τι γίνεται στο Υπουργείο του. Αν τα δισεκατομμύρια έφευγαν έτσι δεξιά και αριστερά και τα καρπωνόταν συνεχώς και συμπτωματικά οι γαλάζιες ακρίδες και οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, φταίει ο υπουργός που είναι είτε ανίκανος ή μιζαδόρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν μπορώ να έλεξω τα δισεκατομμύρια του ΠΚΠ που τα έφαγαν από τους απλούς αγρότες. Λαιλάτισαν και διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Σε έλεγα για τους εργολάβους. Να, και εδώ. Και εδώ είναι. Είναι 2-3 δις είναι αυτά τα λεφτά. Μου λέτε που θα βρείτε τα λεφτά. Θα σου πω εγώ. Περιστολή δαπανών και έλεγχος των οικονομικών. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ελέγξεις διαρροές που έχει ο προϋπολογισμός σου και πηγαίνει δεξιά και αριστερά στους κολλητούς σου, είναι λογικό να έχεις πρόβλημα. Η ελληνική λύση θα βάλει μία τάξη σε αυτή την ιστορία για να τελειώνει η ασυδοσία. Και έχουμε το σχέδιο. Αλλά μιλάμε για μια χώρα όπου κυβερνούν μισέλληνες.
1: Γιατί το λέτε.
0: Και οι νόμοι είναι μισελληνικοί.
2: Γιατί το λέτε, πού το πάτε.
0: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο την αγκίνητη περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι.
2: Γιατί έχει τον Βούλγαρο. Ναι.
0: Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν εσείς αυτόν. Στον Έλληνα, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κοπεδάκι, θα σας ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ μισό λεπτό και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά. Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία μου το πουλήσω που θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανένα άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
2: Ωραία, μπορεί να πει κάποιος ψηφοφόρος, όμως ωραία τα λέει ο Βελόπουλος τα οικονομικά, αλλά έχει μια κοινωνική πολιτική, ρε παιδί μου, που δεν μου ταιριάζει να τον ψηφίσει. Λέει, βυθίστε τις βάρκες.
0: Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική.
1: Μεταναστευτική.
0: Όχι, για μισό λεπτό έχουμε μπερδέψει. Κοινωνική πολιτική είναι να βοηθάω τον Έλληνα, να του δίνω το Ταμείο Αλληλεγγύης, να δίνω τον ΕΦΚΑ του, να του δίνω χρήματα, να μην τον κλέβω τα λεφτά, να του, δίνω, να του καταργήσω τον έμφυα, να του δώσω 13η σύνταξη, 14η που θα κάνει ελληνική λύση. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Με περιστολή θα πάνω δίνονται τα λεφτά. Σα το εξήγησα και στο ανέλησα. Το άλλο είναι εσεί πληρώνετε, τώρα θα φέρουν 5 δισεκατομμύρια αγορέ οπλικών συστημάτων. Αυτή η κυβέρνηση κάνει business πίσω από την πλάτη σας. Θα δώσει 5 δις για να αγοράσουμε όπλα. Ωραία.
1: Δεν χρειάζονται να είμαστε δυνατοί.
0: Αφού δεν τα χρησιμοποιούμε.
1: Αμυντικά.
0: Τα χρησιμοποιούμε. Εντάξει, μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Στην Κάσο, κάναν πάρτι. Μπήκαν μέσα.
1: Δυναμική, από εκεί εξαρτάται. Τόσο καλύτερα όχι. Εξοπλισμένη είναι μια όχι, χώρα, όχι. Τόσο καλύτερα.
0: Όταν ο ελληνικός λαός στερείται τα βασικά και παίρνω οπλικά συστήματα, τα παίρνω για να τα χρησιμοποιήσω. Αλλιώς δεν τα αγοράσω, θα τα δώσω συντάξεις και μισθούς. Εγώ λέω λοιπόν, δεν θα περνάει κουνούπι από τα σύνορά μου. Δεν θα περνάει κουνούπι. Και αν διαβάσετε τι δικαιούται ο λαθρομετανάστης καθημερινά και κάθε μήνα και τι δικαιούστε εσείς, θα δείτε πόσο ρατσιστικό είναι το κράτος απέναντι στον Έλληνα. Εσείς πληρώνετε και νίκια, πληρώνετε και φόρο, πληρώνετε και κινητό. Αυτός δεν πληρώνει τίποτα. Μισούν τον Έλληνα. Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα.
1: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
0: Θα του δώσω τα πάντα και θα στερήσω από αυτούς που εισέβαλαν στη χώρα μου τα πάντα. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
1: Θα σας δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικιές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery.
3: Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Θα ήθελα τώρα να πάμε σε μερικές από τις εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Θα μου πεις γιατί εφευρέσεις. Διότι με βάση αυτές αναπτύχθηκε ο πολιτισμός. Δεν θα πάμε στην ελληνιστική περίοδο που εκεί υπάρχουν απίστευτες εφευρέσεις. Δεν θα μιλήσω για τον Αρχιμίδη, τον αρχιτέκτο Ταραντίνο, έτσι, τον οποιοδήποτε από την Αλεξανδρινή σχολή. Όχι. Θα ξεκινήσουμε σε προγενέστερους χρόνους, πολύ πριν από αυτή την Αλεξανδρινή περίοδο. Από τη θεμελίωση της δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ, και την ανάπτυξη του θεάτρου μέχρι την εφεύρεση της κεντρικής θέρμανσης και των γεφυρών, οι Έλληνες προηγήθηκαν. Η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων αποτελούν το θεμέλιο για την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε εμάς το οφείλουν αυτοί οι Ευρωπαίοι βάρβαροι που ήταν ανθρωποφάγοι, κανίβαλοι κανονικοί, και τους εκπολιτήσαμε. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τη Μινωική Κρήτη ακόμα συναντάμε αυτό που λέμε λουτήρες, μπανιέρες. Μπανιέρα κανονική. Υπάρχει μπανιέρα κανονική. Υπάρχει υποδαπέντια θέρμανση στη μινωική περίοδο και εποχή. Αλλά επειδή μπορεί να μην το πιστεύετε, θα σας πω το εξής. Ακόμη και στους ζεστούς μεσογειακούς μήνες, οι αρχαίοι Έλληνες αναζητούσαν τρόπο να μείνουν ζεστοί το χειμώνα. Έτσι λοιπόν, πέρα από τις χοντρές κάπες και τα εσωτερικά τζάκια που είχαν σπίτι τους, το έθριο, ας πούμε, τι σημαίνει έθριο. Είναι ένας χώρος ανοιχτός, αλλά πάντοτε υπήρχε η εστία στο σπίτι των αρχαίων Έλληνων. Τι ήταν η εστία? Η εστία ήταν εκεί που είχε φωτιά. Θέατρο, εστίες, φωτιά κτλ. Το έβαζαν, την έκαναν, έκαναν τα σπίτια έτσι, ώστε να είναι ανθρωποκεντρικά. Δεν ζούσαν σε σπήλαια. Έφτιαχναν κανονικούς οικισμούς. Όταν δηλαδή στη Μινωική Κρήτη είχαμε τριόροφα, τετραόροφα κτίρια. Δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός, παιδιά, που να έχει φτιάξει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει, όπου και να ψάξετε, δεν υπάρχει τριόροφο, τετραόροφο κτίριο το 2.500 π.Χ. Εδώ λοιπόν έκαναν και κάτι άλλο οι προγονείς μας. Ακόμα και εκεί που οι άλλοι νομίζουν ότι ανακαλύπτουν τα μελά, δηλαδή οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν τα λουτρά. Μέγα ψέμα. Μέγα ψέμα. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες αναζητούσαν τρόπο να μένουν ζεστοί το χειμώνα. Και τι βρήκανε? Ανέπτυξαν το υπόκαυστον. Ένα σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης που επέτρεπε το θερμό αέρα από καμίνη, ακούστε, από καμίνη, να κυκλοφορεί κάτω από τα δάπεδα και να ζεσταίνει τα δωμάτια. Τώρα τελευταία ανακαλύψαμε στα τζάκια μας αυτό που λέγεται, πώς λέγεται ρε παιδιά, ενεργειακό τζάκι. Από καμίνι ο αέρας μεταφερόταν στο δάπεδο του σπιτιού και ζεστονόταν το χειμώνα το σπίτι. Τώρα βάζουμε το τζάκι και βγάζει αέρα με ειδικούς αερογωγούς και να πετάει έξω το ζεστό αέρα και να μην πηγαίνει στην καμινάδα όλος και πηγαίνει πάνω στην ατμόσφαιρα. Και να έρχεται πίσω στο σπίτι. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό. Αυτό καταγράφεται, η πρώτη καταγραφή αυτής της τεχνοτροπίας και της οικοδόμησης των υλικών και των σπιτιών καταγράφεται και εφαρμόζεται στο ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο το 350 π.Χ. Τι έκαναν λοιπόν, ακούστε, και αυτό ακριβώς υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους. Δηλαδή όταν κατέλαβαν την Ελλάδα οι Ρωμαίοι πήραν αυτό το γεγονός, αυτή την κατασκευή και την υιοθέτησαν από οι Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζαντινοί. Τα χρησιμοποίησαν σε σπίτια, δημόσια κτίρια και λουτρά. Και έτσι έκαναν τα λουτρά οι Ρωμαίοι. Πήραν την ιδέα και την εφήρμοσαν σε κάτι καινούριο. Αυτά όμως, ας πω, είναι κάτι που επιβίωσε σε μοναστήρια. Αν πάτε σε μερικά μοναστήρια παλαιά, σε κάστρα, έδειξαν το υψηλό επίπεδο της τάξης των Ελλήνων των Ελλήνων. Δηλαδή δεν ήμασταν ένας λαός που ήταν μέσα στις λάσπες, ένας λαός μέσα στα σπήλαια. Λαός που έφτιαχνε, που δημιουργούσε. Όλες τις επιστήμες τις κάναμε εμείς. Είναι δεδομένο αυτό. Όλες. Και ακόμη και σήμερα αυτό θεωρείται πολυτέλεια. Γιατί είναι πολυτέλεια? Σήμερα σε πολλές περιοχές του πλανήτου είναι πολυτέλεια αυτή η... το να έχεις κάτω από το δάπεδό σου ζεστό αέρα. Το είχαν κάνει με τεχνοτροπία, φανταστείτε, δεν είχαν τα υλικά τα σημερινά. Το είχαν κάνει όμως. Το είχαν φτιάξει. Από την αρχαιότητα ακόμα. Γιατί αυτό με ενοχλεί εμένα. Οι άνθρωποι χρειαζόταν να διασχέσουν υδάτινα εμπόδια. Οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν την τέχνη της κατασκευής των γεφυρών. Οι πρώτοι που τις έκαναν, παιδιά. Η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της, ποτάμια, οροπεδία, βουνά, μικρά, ψηλά, λόφους κτλ. Οι δρόμοι δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Χρειαζόταν γέφυρες. Τι έκαναν λοιπόν οι προγονείς μας? Η πρώτη τοξωτή πετρόκλειστη γέφυρα που υπάρχει και που αναδεικνύει την ισχύ της σκέψεως, τη διάρκειά της, είναι η γέφυρα του Αρκαδικού στην Πελοπόννησο. Επειδή την έχω επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια, η γέφυρα στο Αρκαδικό είναι αυτή εδώ. Τοξωτή γέφυρα. Και διαβάζω βιβλία ιστορίας που μου λένε ότι οι τοξωτές γέφυρες ήταν ρωμαϊκή δημιουργία.
τοξωτή γέφυρα. Και από πάνω περούσαν τα άρματα. Όχι μάχη άρματα, άρματα στρατιώτητος, έτσι μην μπερδευτούμε. Όχι μάχη άρματα, άρματα στρατιώτητος, έτσι μην μπερδευτούμε τώρα.

Διαβάζω εγώ. Οι τοξωτές γέφυρες λέει είναι δημιουργία Ρωμαίων. Όχι, είναι αντιγραφή των Ρωμαίων από τους Έλληνες. Γιατί με το διαβάζετε αυτό το πράγμα στα βιβλία? Για πέστε μου εσείς, γιατί πρέπει να υπομειώνω ή να μειώνω πάντα την ελληνική ιστορία? Οι αρχαίοι Έλληνες, ταξιδευτές, με τα πλοία, ναυσιπλοεία, νησιωτικός λαός, δημιούργησαν τους φάρους. Φάρους για να καθοδηγούν τα πλοία με το, όπως ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Ο πρώτος φάρος τέτοιος στον κόσμο ήταν της Αλεξάνδρειας. 118 μέτρα ύψος. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο? 118 μέτρα ύψος. Δηλαδή, αν βάλω 3 μέτρα ότι είναι περίπου. Δεν είναι 3, είναι λίγο 2,99. 3 μέτρα θα βάλω εγώ. Είναι περίπου 3-4, 40 όροφοι. 40 όροφοι κτίριο. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Και έφτασαν 2.000 πόσα. Περιμένετε λίγο. 2.000 περίπου 300 χρόνια μετά, 200, να κάνουμε ένα ματσούνι εκεί στο ελληνικό με 52 όροφους. Για να καταλάβετε, 2.000 χρόνια πριν το κάνανε αυτό οι πρόγονοι σας. Και τώρα, μετά από 2.000 χρόνια, να κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο διαφωνώ βέβαια εγώ, γιατί δεν χρειάζεται αυτή κάτι τέτοιο, αλλά είναι άλλη τάξη κουβέντα. Και είναι ένα μεγάλο τεράστιο έργο, φάρος, για να βλέπουν τα καράβια και να έρχονται. Οι φρικτορίες που λέγαμε κάτι παρελθόν χρόνο. Είναι άλλο γεγονός. Για να μπορούν να στέλνουν μηνύματα ό,τι ώρα θέλουν. Αυτά πραγματικά είναι να απορρεί κανείς πως τόσο εύκολα, το τονίζω αυτό, τα καταπίνουμε αμάστα. Στις πολεμικές τεχνολογίες, ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος, ποιος το ξέρει τώρα αυτό, εφήβρε τον καταπέλτη, ο οποίος εκτόξευε βαριές πέτρες με αρχή της τάσης και της ροπής. Ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος, αυτός έκανε τους καταπέλτες. Δεν τους έκαναν οι Ρωμαίοι ή αργότερα οι Βυσιγότητοι. Ο πρώτος δημιουργός καταπελτών ήταν αυτός ο συγκεκριμένος. Αυτή η εφεύρεση εξυπηρέτησε για χιλιάδες χρόνια πολιορκίες πόλεων, οχυρών, και μετά ήταν η εξέλιξή της η βαλίστρα. Ένα όπλο μεγάλης απόδοσης. Από το Διονύσιο φτάσαμε στη βαλίστρα. Τα λέω αυτά. Μήπως και καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαία η προσπάθεια του συστήματος να υποτονίσει την αλήθεια. Πάμε και στη μουσική. Όταν οι άλλοι έλεγανε βαρ και ούγκα, ούγκα, ούγκα, ούγκα, τι έλεγαν οι προγονείς σας? Κεντρικό μάθημα στο κοινωνικό βίο των Ελλήνων ήταν η μουσική. Πρώτο μάθημα, το πρώτο μάθημα με το που ξεκίνησε ο αρχαίος Έλληνας να πηγαίνει σχολείο να διδάσκεται ήταν η μουσική. Λύρα, έτσι. Σύριγγες, τα κύμβαλα, οι σάλπιγγες, η κιθάρα. Συνδεόταν με τους θεούς η μουσική, οι μουσες. Ήταν δώρο Θεού κατά τους αρχαίους Έλληνες. Γι' αυτό και λέω πρέπει να επαναφέρουμε τη μουσική στο σχολείο. Τη μουσική, όχι την τραπ, όχι τα ταντουμ-ντουμ-ντουμ-ντουμ. Μουσική κανονική. Γιατί μέσα από τη μουσική εφραίνεται η ψυχή. Και γίνεσαι ήρεμος άνθρωπος. Η τσίχλα, ακούστε, από τη μαστίχα χείου χρησιμοποιήθηκε για πέψη και ανακούφιση από κρυολογήματα. Από την αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν. Βρέθηκαν κείμενα στη Χίο, στην αρχαία Χίο. Αρχαία κείμενα. Που το έλεγαν. Ότι το χρησιμοποιούσαν. Το ανακάλυψαν μετά από χρόνια βέβαια. Ας είναι καλά, η Σουλτάνα. Η σύζυγος του Σουλτάνου που είχε δώσει και ατέλειες. Αλλιώς θα είχαμε χάσει και τη μαστίχα. Δεν είναι. Είμαστε ικανοί για όλα. Για το χειρότερο είμαστε ικανοί. Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τους γερανούς. Τους γερανούς. Και συστήματα τροχαλιών για την ανύψωση βαρέων υλικών. Και όχι την ελληνιστική περίοδο όπως λένε κάποιοι άλλοι. Όχι, παιδιά. Πάντε στις Μυκήνες να δείτε πώς έγιναν τα τείχη αυτά. Δεν ανεβαίνει. Δεν γίνεται αν δεν έχεις ανακαλύψει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν γίνεται. Εξάλλου ο Παρθενώνας δεν έγινε γιατί κουβάλλει άλλο στην πλάτη του την κολόνα. Κομμάτι-κομμάτι. Και ο Παρθενώνας με γερανούς έγινε. Δεν τα ανέβασαν έτσι. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλη μορφή, Αλεξανδρινή σχολή, εφήβρε τη σύριγγα, εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική και αναπτύχθηκε σε σημερινές σύριγγες. Ο Ήρων Αλεξανδρεύς, η σύριγγα, η σημερινή, την ανακάλυψε αυτός για άλλους μεν λόγους, όχι ιατρικούς, αλλά από εκεί είναι ο πρόδρομος, αυτή η εφεύρεση. Βρήκαν το χειρόγραφο αργότερα οι άλλοι, το αντέγραψαν και κάναν τη σύριγγα τη σημερινή. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αθλητές και φιλόσοφοι. Ήτανε άλλο πράγμα, δεν ήταν σε και εμάς. Ολυμπιακοί αγώνες, 776 π.Χ. Πέντε αθλητές, μαχία, υποδρομία, αθλήματα, όλα αυτά εμείς τα φτιάξαμε, ρε παιδιά.
και συμβόλιζαν και την ανδρεία και τη δύναμη ταυτόχρονα.

0: τη γενναιότητα, τη γενοψυχία. Να πάμε στη φιλοσοφία του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, που διαμόρφωσαν τη δυτική σκέψη, την επιστήμη, τη λογική, την ηθική. Όταν ο Αριστοτέλης, ρε παιδιά, και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι ηθικολογούσαν ή μιλούσαν για την ηθική ή για τη λογική, θα μου πείτε, εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να το κάνουν πολλοί. Γιατί και οι θρησκείες μιλούν για την ηθική της θρησκείας. Ωραία. Όταν γράφει βιβλίο ο Αριστοτέλης περί φυσιογνωμίας, περί ψυχής, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει πάει σε άλλο level αυτός ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός. Σε άλλη στάθμη, για να το πω ελληνικά. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αλλά εκεί η προσπάθειά τους είναι να μειώσουν τους προγόνους μας. Η κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι μια απλή κληρονομιά, παιδιά. Από Έλληνα σε Έλληνα. Είναι αναμφισβήτητη. Η θέρμαση, οι γέφυρες, η φάρη, η μουσική, οι γερανοί, οι σύριγγες, όλα αυτά και τα υπόλοιπα, φιλοσοφία, ηθική, ιατρική, αστρονομία, που έφτιαξαν. Δεν μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να τα επιβιβάζει συνεχώς. Δεν μπορεί να ευτελίζει την προσφορά τους. Δεν μπορεί να το ανεχόμαστε και να το καταπίνουμε έτσι. Απλά, ναι μωρέ, και τι έγινε μωρέ, ξέρετε ο Νεοέλλας. Έλα μωρέ τώρα και τι έγινε. Βρε αδερφέ μου, για να μάθεις να περπατάς, μπουσουλάς όταν γεννιέσαι. Και μετά πατάς τα δύο σου πόδια και τρέχεις. Δεν ξεκινάς τρέχοντας τη γεννά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το μπουσούλημα και το περπάτημα είναι ο ελληνικός πολιτισμός του παγκοσμίου πολιτισμού. Από εκεί και πέρα η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και αυτά πρέπει να τα επαναφέρουμε στην πεποίθηση του νέου Έλληνα, της επόμενης γενιάς μέσα από την παιδεία, ώστε να φτιάξουμε μια ελληνική γενιά. Γιατί αυτό που έχουμε και αυτό που φτιάξαμε από το 1974 και μετά δεν είναι ελληνική γενιά. Νεοελληνική γενιά είναι. Νεοέλληνες, ραγιάδες, γρεκύλοι που εύκολα καταπίνουν το κάθε ψέμα και το μασούν, αρκεί να είναι οπαδοί συγκεκριμένου κόμματος, συγκεκριμένου προσώπου. Είναι μια ελεηνή στάση και συμπεριφορά, αγελαία θα έλεγα, που δεν χωρά στην ελληνική πραγματικότητα, στο ελληνικό μυαλό, στο ελληνικό έθος και ήθος. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Μπορεί εγώ να είμαι λίγο υπερφύαλος, λίγο περίεργος. Αλλά τα πιστεύω τα αυτά που σας λέω. Και θα ξεκινήσουμε από την παιδεία, σας λέω. Την παιδεία, την ελληνική παιδεία. Να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς ιστορικούς. Εάν τελικά υπήρχαν οι Αμαζόνες, οι γνωστές πολεμίστριες, αυτές οι γυναίκες που σε πολλές αναφορές τους αναφέρονται όχι μόνο στην αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και σε άλλες πηγές άλλων αρχαίων λαών ότι υπήρχαν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την τοποθεσία. Σε μια μικρή απόσταση στην νότια ακτή του Ευσύνου Πόντου, περίπου ένα ναυτικό μίλι από τα παράλια της Κερασούντας, ποντιακή περιοχή, είναι ένα νησί. Το νησί Αρίτιδα ή Αριτίδα. Αρίτιδα ή Αριτίδα. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους Έλληνες στην περιοχή προς τιμήν του θεού του πολέμου, του Άρεος, του Άρη. Δηλαδή ήθελαν να τιμήσουν το θεό Άρη, το θεό του πολέμου. Σήμερα αυτό το νησί ονομάζεται Γκυρεσούν Αντασί. Δηλαδή το νησί της Κερασούντας. Έτσι το ονόμασαν οι Τούρκοι. Και έχει ανακηρυχθεί από την τουρκική κυβέρνηση προστατευόμενος αρχαιολογικός και φυσικός χώρος, γιατί έχει πάνω πάρα πολλά ευρήματα αρχαιολογικά. Πάρα πολλά. Ουσιαστικά ήταν ένα νησί προμετωπίδα, προανάχωμα της Κερασούντος. Δηλαδή ήταν ένα νησί, ουσιαστικά ένα αεροπλανοφόρο πριν την Κερασούντα. Οι αρχές της Κερασούντας, οι τοπικές, έχουν ξεκινήσει δράσεις ώστε να ενταχθεί αυτό το νησί στη λίστα της UNESCO με τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, στην Αριτιάδα σταμάτησαν οι αργοναύτες λίγο πριν βγουν και να πάνε να βρουν το χρυσό μαλλοδέρας. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, εδώ σταμάτησαν οι αργοναύτες. Στο νησί τους επιτέθηκαν άγρια πουλιά που είχαν φτερά σαν βέλη. Έτσι λέει η μυθολογία. Μόλις όμως άκουσαν τα σπαθιά των αργοναυτών, φοβήθηκαν και έφυγαν. Στο νησί λοιπόν συνάντησαν ναυτικούς που που τους προειδοποιούσαν για τους κινδύνους στον Κάφκασο. Τους έλεγαν τους Αργονάτες ότι εκεί που θα πάτε έχετε κινδύνους, πολύ μεγάλους κινδύνους. Οι Αργοναύτες πήγαν για το Χρυσό Μαλωδέρας. Να ξέρετε πολύ απλά, η μυθική αυτή αναπαράσταση της εκστρατείας αφορά την προσπάθεια να βρουν νέους πόρους. Πόρους. Κασίτερο, χρυσό, διάφορα μεταλλεύματα. Γι' αυτό έγινε η Αργοναυτική εκστρατεία, για κανέναν άλλο λόγο. Τι πήγαν να πάρουν, την προβιά του, ξέρω εγώ, του προβάτου, Χρυσό Μαλωδέρας. Το δέρας είναι το δέρμα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγαν να πάρουν το δέρμα. Δεν υπάρχει χρυσό δέρμα. Χρυσό πήγαν να βρουν. Σύμφωνα με έναν μύθο, λοιπόν, ο Μηθριδάτης εκεί φυλάκισε την κόρη στο νησί όταν έμαθε ότι ερωτεύτηκε έναν φτωχό βοσκό. Ο Μηθριδάτης, ένας Πόντιος, έτσι, μεγάλος βασιλιάς, αυτοκράτορας, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ήταν ο μοναδικός που αμήνθηκε τόσο πολύ, γιατί είχε πολύ σκληροτάχυλο στρατό, Πόντιους δηλαδή, οι οποίοι ήταν μαχητές, πολεμιστές, και δεν ήταν εύκολα οι Ρωμαϊκές λεγιώνες να τον καθυποτάξουν. Στη συνέχεια κρέμασε το βοσκό από την κερασιά απέναντι από τον πύργο που ήταν φυλακισμένη η κοπέλα, η κόρη του. Για να καταλάβετε, αν θέλετε, και την ακρότητα της επιλογής. Εκείνη από τον πόνο της αυτοκτόνησε με τον ίδιο τρόπο μέσα στο κελί την επόμενη μέρα. Η Αριτιάδα ήταν το μοναδικό νησί στη νότια ακτή του Ευξήνου Πόντου που είχε κατοίκους. Είχε κατοίκους. Το 5ο α.Χ. Έλληνες από την Κερασούντα μετέβησαν στην Αριτιάδα, στο νησί αυτό. Από το νησί πέρασαν και οι Αμαζόνες, καθώς υπάρχουν ερείπια από ένα μικρό ναό προς τιμήν της βασίλισσάς τους. Οι Αμαζόνες δηλαδή υπήρξαν, διότι για να υπάρχει ναός προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων είναι κάτι που η αρχαιολογία, η επιστήμη της αρχαιολογίας, λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει το έβριμα αυτό προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων, σημαίνει ότι υπήρχαν οι Αμαζόνες. Θρύλοι άλλοι λένε ότι εκεί οι γυναίκες πολεμίστριες έκαναν τελετές γονιμότητας και γι' αυτό ονομαζόταν και νησί των Αμαζόνων, το συγκεκριμένο νησί. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο Ναΐσκος κτίστηκε κατά την ελληνιστική κλασική περίοδο. Όχι στη μυθολογική και μυθική περίοδο, στην ελληνιστική περίοδο. Πάνω από τα ερείπια του ναού, του συγκεκριμένου ναού, έτσι, υπήρχε μια τεράστια μαύρη πέτρα με διάμετρο 4 μέτρων. Τεράστια, μαύρη πέτρα. Σύμφωνα με αρχαιολογικές αναφορές, κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών χρόνων, η πέτρα αυτή θεωρούνταν ιερή και ήταν αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη. Έγινε αργότερο γνωστό ότι ήταν η Κυβέλη, η θεά Ρέα, εν πάση περιπτώσει, η θεά της άγριας φύσης και των δυνάμεων, των δημιουργικών δυνάμεων της φύσεως. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι έφτιαξαν στο νησί ένα τεράστιο τείχος και οχυρά, ώστε να προστατεύουν την υπόλοιπη ενδοχώρα, την Κερασούντα, από πειρατικές επιδρομές. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε και ένα μοναστήρι. Αν δούμε λίγο το νησί, υπάρχουν ερείπια μοναστηριού στην περιοχή, το οποίο ήταν αφορμένο στον Άγιο Φωκά, επίσκοπο της Συνόπης και προστάτη των ναυτικών. Άλλοι υποστηρίζουν ήταν ότι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα. Στο διάστημα από τον 10ο στον 12ο αιώνα κατασκευάστηκαν και άλλα μοναστήρια και αμυντικοί προμαχώνες στην περιοχή και έχουν βρεθεί στις ανασκαφές του 2015. Μαζί με τα ερείπια βρέθηκαν και τάφοι. Εδώ αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι. Τάφοι συγκεκριμένοι. Έτσι. Πιθανό να τα λένε κάποιοι κληρικών της Βυζαντινής περίοδου και φορητά αντικείμενα όπως μελανοδοχεία, δαχτυλίδια και κάλκινα νομίσματα. Στην ανατολική πλευρά όμως του νησιού βρέθηκε μια σειρά από τάφων που ήταν μόνο γυναικείοι τάφοι. Δηλαδή, αυτή ήταν προγενέστερη της ελληνιστικής περίοδου, που με βάση πολλούς αρχαιολόγους υποδεικνύουν ότι το νησί κατοικούνταν από γυναίκες Αμαζόνες. Δηλαδή ήταν φύλακες ή θύλακας με γυναικεία άμυνα το συγκεκριμένο νησί, κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν οι Αμαζόνες. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Οι ανασκευές ξεκίνησαν το 11. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούσαν ασβεστόλιθο από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και η περιοχή δεν είχε οικοδομικά υλικά. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στους τάφους των γυναικών βρέθηκαν τόξα, λόγχες και πολεμικά εργαλεία. Όχι κτερίσματα που προσυδειάζουν ότι είναι μια γυναικεία ταφή, γυναίκα η οποία φέρει τα δικά της, ξέρω εγώ, κοσμήματα, έτσι, τα σκουλαρίκια και όλα αυτά που έχουν οι γυναίκες. Είχανε ευρήματα, επαναλαμβάνω, που αφορούσαν πολεμίστριες, γυναίκες που πολεμούσαν, όχι γυναίκες που κάναν τα οικιακά τους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Άντονι Μπράιερ, οι Έλληνες του Πόντου αντιστάθηκαν πάρα πολύ. Μάλιστα τιμούσαν το συγκεκριμένο νησί. Πολλοί Πόντοι θεωρούσαν το νησί της Παναγιάς, έτσι το αποκαλούσαν, προς τιμή βέβαια των Αμαζόνων που προϋπήρχαν. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όμως, για να το αντιληφθείτε για καλύτερα, είναι ότι οι Αμαζόνες, κατά πολλούς ιστερικούς, μπορεί να μεν εκεί να ήταν το προπύργιό τους, έμεναν κάπου στην περιοχή της Κηθείας και ερίζουν πολύ αν είναι η Κρυμαία ή η ανατολική πλευρά της Κρυμαίας. Δηλαδή όλη αυτή η περιοχή από πάνω ήταν οι Αμαζόνες. Γιατί πολεμούσαν οι γυναίκες αυτές? Διότι από τις πολλές εμφύλιες σειράξεις και διαμάχες και πολέμους, το ανδρικό φυλό άρχισε να εξαφανίζεται σε μια χρονική περίοδο, με συνέπεια οι γυναίκες να αρχίζουν να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα όπλα. Είτε τόξα είτε σπαθιά. Από ανάγκη δηλαδή. Όχι ότι ήταν εκείνη η φυλή όπου η μητριαρχία ήταν επιλογή. Ήταν από ανάγκη. Από ανάγκη να επιβιώσουν απέναντι στους εχθρούς. Και μάλιστα πολύ σκληρές με τους άνδρες, γιατί οι άνδρες ήταν οι πολεμιστές και τα αντίπαλα φύλλα. Και μάλιστα υπάρχει μια αναφορά στην πηγή ρωμαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε μια κόντρα γυναικών, δεν τις λέει Αμαζόνες, στην περιοχή εκεί στην Κρυμαία βόρειο-ανατολικά, εσφάγισαν 1500 άνδρες από 250 γυναίκες Αμαζόνες. Τους κατέσφαξαν. Δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ήταν αδίστακτες, αμήλικτες. Τώρα, το αν υπήρχαν οι Αμαζόνες όπως κάποιοι θεωρούμε ως ένα βασίλειο κτλ., είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα όμως απαντάται από ευρήματα τα οποία ευρίσκονται, και αν πραγματικά βρίσκονται και τα ανακαλύπτουμε, εάν κανονικά γίνουν πραγματικές έρευνες στην περιοχή, αν θέλετε κατά την άποψή μου, στον βόρειο Εύξηνο Πόντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι στη σφαίρα της μυθοπλασίας, όπου ο καθένας μπορούσε να πει ό,τι θέλει.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,
2: η αλήθεια ακούγεται παντού.
1: Η αλήθεια ακούγεται παντού.
0: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Συντομενη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Πύρινος εφιάλτης σε Βιωτία, Πόρτο Γερμενό και Γιάλια. Μάχη με τις φλόγες, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανεμών. Κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός Λιβαδόστρα στη Βιωτία και δόθηκε εντολή απομάκρυσης των κατοίκων. Σε τρία μέτωπα έχει σπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, όπου κάηκαν σπίτια. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική, όπου η μεγάλη πυρκαγιά πέρασε μέσα τη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Μεγάλη φωτιά μένεται και στην Αιγιάλια, όπου εστάλει μήνυμα 112 να ακυρωθούν 4 περιοχές. Η καπνή από τις φωτιές σε Βιωτία, Αττική και Αργολίδα έφτασαν έως τη Βόρεια Αφρική, έχοντας διανύσει πάνω από 750 χιλιόμετρα. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ για πεζούς και τροχοφόρα μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωρά κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από φέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος στο φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δις σε ανίερες business, μπορεί να θριαμβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απλησίαστες φέτος οι διακοπές. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μια εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από τη Ρουμανία. Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου γιοταχή αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και προκάλεσε φθορές σε περιπολικά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κοινοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο. Τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό προσήχθησαν στο ΑΤΑ Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών. Στη διεθνή επικαιρότητα, εικόνες χάους με τους παράνομους μετανάστες που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της Θέουτα προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Ισπανίας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μετά το χάος που δημιουργήθηκε, η Ρώμη ζήτησε την άρση ισχύως της Συμφωνίας Σέγγεν με τη Μαδρίτη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή στις επάλξεις με τον Κώστα Χίτα.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ιδιωτικός, λατρευτός,
1: μαχητικός, νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
4: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης
0: και

0: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
1: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
2: Να μας κρατήσουν και σερ.
3: Για άλλη την ημέρα.
4: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
5: Μακριά από σας.
6: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
1: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
7: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
8: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
9: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
7: E-Jets και είσαι ήδη εκεί. Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Χάγη.
13: Καλημέρα.
14: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάου.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
20: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
25: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
26: Ο σταθμός της αλήθειας.
27: Παρηγοριά στον άρρωστο.
28: Φως στο τούνελ.
29: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
30: Λιοντάρι, λιοντάρι.
31: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
32: Γροθιά στο κατεστημένο.
33: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
34: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
35: Η αντικειμενική ενημέρωση.
36: Το α και το ω.
37: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
38: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
39: Μαχητές από τους ολίγους.
40: Αξιόπιστη ενημέρωση.
41: Φάρος της αλήθειας.
42: Παρηγοριά, ελπίδα.
43: Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο Focus FM και σήμερα, Σάββατο, 1 Αυγούστου. Είναι αυτό που λέμε ντάλα καλοκαίρι. Εμείς εδώ, πίσω από τα μικρόφωνα του Focus FM 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στις επάλξεις και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλώς ήρθατε. Καλώς ανταμώσαμε στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι κάθε Παρασκευή, απόγευμα, βράδυ που επιστρέφω. Να ξέρετε. Για να περάσω αυτές τις δύο μέρες εδώ πέρα, τρεις. Αν και είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, πιάνεται και σφίγγεται η καρδιά σου με αυτά που βλέπεις με τις πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Πόσο απροετοίμαστοι είμαστε. Πόσο κάθε χρόνο τα ίδια αντιμετωπίζουμε και πόσο άχρηστο είναι το επιτελείο. Εν πάση περιπτώσει, το κυβερνητικό. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αφού σας καλωσορίσω πρώτα στην καλοκαιρινή αυτή εκπομπή του Αυγούστου. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Όσοι έχετε φύγει περισσότεροι σήμερα, φεύγει Κοσμάκης πολλής. Όσοι είστε πίσω, υπομονή, παιδιά, μαζί είμαστε εδώ, κρατάμε άμυνα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα μια ιδέα είναι. Με βάργες. Και εδώ καλά είναι. Πομπούλα, κόσμος, ακροατές, βάρες, μια χαρά είναι. Λίγο ξεκούραση, λίγο από εδώ, το έχουμε ανάγκη όλοι. Λοιπόν, μας ακούτε από την αγαπημένη σας συχνότητα, τους 103,6, μας ακούτε κυρίες και κύριοι από το ίντερνετ και από το focusfm.gr, το site μας, το ραδιοφώνου, το site, φυσικά από το e-radio, από όπου εσείς μπορείτε και φυσικά υπάρχει και ζωντανή μετάδοση της εκπομπής αυτή τη στιγμή στο Facebook, κυρίες και κύριοι. Όσοι έχετε μείνει πίσω και όσοι έχετε επαφή με το διαδίκτυο και όλα αυτά, υπάρχει ζωντανή εκπομπή αυτή τη στιγμή, με ζωντανή μετάδοση μάλλον της εκπομπής στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Τι κάνετε λοιπόν? Μπαίνετε Facebook, Focus FM, και βλέπετε μέσα από το στούντιο ζωντανά την εκπομπή τώρα. Εμένα τώρα το μπλουζάκι μου το άσπρο, το καλοκαιρινό, σε παρακαλώ. Η εικόνα, ήχο, μέσα από το στούντιο, κυρίες και κύριοι, του Focus FM. Και εδώ περιμένω και τα μηνύματά σας, που είναι τελείως δωρεάν η διαδικασία, τα μηνύματάκια σας, για να επικοινωνούμε την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας και από πού μας ακούτε. Επίσης, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι και το Viber, κυρίες και κύριοι, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6907 483 484, ξαναλέω, 6907 483 484. Θα είναι πολύ σύντομο το σχόλιο μου, γιατί ακόμα δίνουν μάχη αυτοί οι ήρωες πυροσβέστες μας, οι ήρωες πραγματικά πυροσβέστες μας, οι πυροσβέστες των 1000 ευρώ, οι πυροσβέστες στους οποίους τους κατέβρεχε με τη μάνικα και τους πετούσαν δακρυγόνα η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες, όταν οι άνθρωποι διαμαρτύρονταν για τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους, τρεις άνθρωποι πυροσβέστες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στη μάχη, την άνηση αυτή μάχη πραγματικά, με τις φλόγες, με τη φωτιά, με το δαίμονα αυτόν που λέγεται φωτιά, με την τεράστια δύναμη αυτή που έχει, και με τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα τα τελευταία 24 ώρα, ο αέρας και η ζέστη είναι... Τι να πω. Εδώ είμαστε. Θα τα πούμε όλα. Τα μηνύματά σας τα περιμένω. Ήδη βλέπω αρχίζετε σιγά σιγά μπαίνετε και στο Viber, επαναλαμβάνω, 6907 483 484, και στο Facebook, όπου υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής. Σας περιμένω όλους εκεί τώρα να μπείτε, να γράψετε τα μηνύματά σας και να τα διαβάσω στον αέρα του Focus FM. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ένα κράτος επικίνδυνο, αστείο, γελίο, ανέτοιμο, κάθε χρόνο τα ίδια. Για μας είναι θέμα φιλοσοφίας, διαφορετικής φιλοσοφίας, ακόμα και στο θέμα των πυρκαγιών. Δηλαδή, τι μας λες ρε Χίτα, θα πει τώρα ο Νεοδημοκράτης, θα πει ο Χριστός και Παναγία ο Τσιπρικός, θα πει ο εκάστοτε Σαμαρικός. Τώρα για τους άλλους δεν μιλάω καν, παιδιά, δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Τα άλλα είναι άστα τώρα. Και το κοριτσάκι και η κυρία δεν κάνουν, αφήστε τώρα, χωρίς καμία διάθεση δηλαδή. Δεν κάνετε ρε παιδιά, δεν το έχεις, άστο. Άστο ρε παιδί μου, κάνε κάτι άλλο. Ασχολήσουμε κάτι άλλο. στη ζωή αυτή. Άστο. Άστο ρε παιδί μου να πάει, άστο. Άστο να πάει, άστο. Άστο να πάει ρε παιδί μου. Αλλά μπας περιπτώσει, όσο θέλετε κάνετε, τι με νοιάζει εμένα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εμείς είμαστε υπέρ της πρόληψης, κυρίες και κύριοι. Πρόληψη, προετοιμασία. Τι μέτρα θα πάρω, τι αντιπυρικές ζώνες θα έχω φτιάξει, πόσους πυροσβέστες θα έχω προσλάβει, το τι εκπαίδευση σας έχω κάνει, πώς θα υποπτεύω όλα αυτά τα σημεία και τα μέρη, τι πυροσβεστικά μέσα θα έχω φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να έχω πάρει και να έχω. Εντάξει, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία το εργοστάσιο Καναντέρ σταμάτησε να βγάζει ή θα βγάλει σε πόσα χρόνια κτλ. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Άλλες λύσεις. Αλλά βλέπετε, κάει και η Ισπανία. Και για ένα γαμότο που λέει και ο κόσμος, δεν πήρανε το τεράστιο αυτό αεροπλάνο από τη Ρωσία. Γιατί ας καούνε όλα, γιατί έχουμε λέει εμπάργκο με τη Ρωσία κτλ. Τα ίδια κάνουμε και στην Ελλάδα. Γελιότητες, κυρίες και κύριοι. Γελιότητες. Της γουοκύλας, της γουοκατζέντας αυτής των γκλομπαλιστών αυτών όλων, των ηλιθίων αυτών που κυβερνάνε την Ευρώπη, είναι όλοι οι ίδιοι. Είναι ένα πράγμα όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα δυστυχώς. Όλα δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δεν θα ασχοληθώ, γιατί μου στέλνετε μηνύματα με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μου δημιουργεί απέχθεια, πολιτική απέχθεια. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο ούτε παρέα κάνω μαζί του, ούτε θα έκανα ποτέ. Οπότε έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ό,τι λέμε εδώ στο μικρόφωνο και ό,τι λέω στη Βουλή, ό,τι θα πω σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που θα με καλέσει, ό,τι λέω στο φιλόξενο εδώ στούντιο του Focus FM, ο λόγος μου είναι πάντα πολιτικός. Δεν έχει προσωπικό χαρακτηρισμό για κανέναν και δεν έχει προσωπικό, έτσι, προσωπική, έτσι, αν θέλετε, προσωπικό υπόβαθρο, ας το πω έτσι. Όχι. Είναι καθαρά πολιτικά τα σχόλιά μου και πολιτικά αντιμετωπίζω και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται εγώ να αλλάξω την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλα ένα χοντρό χέρι χθες στο Πασόκ. Οι άνθρωποι, οι παιδιά, είναι αυτό που τους είπα και στη Βουλή. Ή είστε ανόητοι πολιτικά, ή είστε στημένοι. Δεν μπορεί να συζητάμε την Πέμπτη το βράδυ, από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Βουλή, το ξεπούλημα του νερού, την ειδικοποίηση του νερού, ένα τεράστιο θέμα για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο, για όλη την κοινωνία, για όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες. Το νερό είναι αγαθό. Και αυτοί το ειδικοποιούν. Και ο Πασόκ να βάζει και ένα θέμα και να ασχολείται με τα γυαλιά του Γεωργιάδη. Τι να ασχοληθείς με τον Γεωργιάδη, ρε παιδί. Δηλαδή, τι να ασχοληθείς με τον τύπο αυτό, να ρε φίλε. Τι να ασχοληθείς με τον τύπο αυτό, να πείτε μου λίγο εσείς. Και καθόταν τώρα για τα γυαλιά του, την άλλη φορά τα κρακεράκια, τα γυαλιά. Μιλάμε για καταστάσεις, τσίρκο. Τσίρκο. Και ασχολούνται όλοι οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια με αυτό. Μιλάμε για ανοησίες. Αλλαγή ατζέντας. Γι' αυτό τους είπα τους Πασοξίδες. Ή είστε ανόητοι πολιτικά, ή είστε στημένοι. Και συνεταιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Άρα, χου αυτό το θέμα, πάμε παρακάτω. Βλέπετε τι γίνεται στην Ισπανία, όχι με τις φωτιές, με τους λαθρομετανάστες. Πόσα χρόνια τα λέει η ελληνική λύση αυτά. Πόσα χρόνια. Και τι είναι αυτά που λέτε. Και είστε σκληροί, και είστε ριστικοί, και είστε φασίστες, και είστε και απάνθρωποι και αυτά. Δεν τα βλέπετε τι γίνεται. Και φανταστείτε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, του ΟΗΕ, η εισβολή των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα συγκριτικά με την Ισπανία είναι μεγαλύτερη σε αριθμό. Θέλω να πω ότι χτυπήστε ξύλο τι έχει να γίνει εδώ άμα ξεσηκωθούν κανιά μέρα όλοι αυτοί εδώ πέρα που κυκλοφορούν σαν τα φαντάσματα έξω. Που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά απέναντι σε αυτό τι έχουμε, το επικοινωνιακό κρεσέντο της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουμε ένα σκληρό στο Υπουργείο Μετανάστευση, στο Πλεύρη. Και είναι πολύ σκληρή η μεταναστευτική πολιτική που ακολουθούμε και τίποτα, ψέματα όλα. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για φοβερά πράγματα, για φοβερές καταστάσεις. Φοβερές καταστάσεις, πραγματικά. Γεια σου, Θεμιστοκλή μου. Καλημέρα σας, Ελληνίδες, Έλληνες, φίλες και φίλοι. Γεια σου, Θεμιστοκλή μου. Ωραίο, Θεμιστοκλή. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα το πλαγιάρι. Καλό μήνα σε όλους με υγεία. Θέλουμε εκλογές. Δεν τους αντέχουμε άλλο. Αντώνη μου. Και εμείς θέλουμε, αλλά βλέπεις, δεν το κουνάνε από εκεί με τίποτα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Κώστα Χίτα. Γεια σου, Κώστη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κώστα μου, καλή εκπομπή και καλό μήνα να έχεις. Επίσης, φίλε μου, Κωστή, να είσαι καλά. Πολύς Κώστας μαζεύτηκε σήμερα, τι γίνεται. Λοιπόν, καλό μήνα, κύριε Χίτα, έχουμε φτιάξει κράτος βολεμένων. Μια χαρακίδων που τρώνε και πίνουν εις βάρος μας. Τι λένε το μια χαρακίδων, τι θα πει, δεν το κατάλαβα. Καλημέρα Κώστα Μαχητή, Αντώνης Άμστερνταμ. Τι να κάνω ρε φίλε, προσπαθώ. Δίνω κι εγώ τις μάχες μου. Τι λέει εδώ. Εδώ μεταξύ κράζουν λέει την ελληνική λύση τις 50 αίρες αυτοί που αν βγουν με τον νόμο αυτό θα κάνουν τούμπες. Ναι ρε φίλε από τη χαρά τους. Και δεύτερον αν δεν υπάρχει αυτός ο νόμος αναγκαστικά θέλοντας και εμείς θα πρέπει να συνεργαστούν αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν. Ο Βελόπουλος λέει δεν συνεργάζομαι με κανένα, θέλω να κυβερνήσω. Ας κάνουν αυτοκριτική αυτοί που δεν ψηφίζουν να μην υπάρχουν τέτοιοι νόμοι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των πεσόντων ηρώων πυροσβεστών. Τα βαθιά μας συλληπιτήρια, αλλά δυστυχώς φίλε το κράτος αυτό τους στέρισε τα παιδιά τους. Το κράτος αυτό τους στέρισε τα παιδιά τους. Είδατε το όχημα των δύο πυροσβεστών που κάηκαν, πόσο παλιό ήταν. Πρέπει να ήταν παιδιά 40-50 ετών. 40-50 ετών όχημα. Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά. Μιλάμε για ρεμπέτα σκέρ και την ίδια ώρα χρήματα, αυτοκίνητα, λιμουζίνες, μετακλητή, διορισμένοι, στρατευμένοι, βολεμένοι, εκατομμύρια ευρώ, εκατομμύρια ευρώ και δεν έχουμε ένα μεστόλο, δεν έχουμε πυροσβεστικά οχήματα, δεν έχουμε αεροσκάφη, δεν έχουμε τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μιλάμε για αηδία ρε παιδιά, πραγματικά αηδία. Και δεν είναι πλάκα πλέον, εδώ χάνεται κόσμο, σκοτώνονται άνθρωποι. Προφανώς τα βαθιά μας, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια τους ανθρώπους αυτούς, αλλά γιατί, ένα τεράστιο γιατί. Καλημέρα Κωνσταντίνε, χιτά από την Καλλιθέα. Όπα ρε γειτονάκι, δυστυχώς κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεάτες. Τα πάντα είναι λέει, είμαστε απροετοίμαστοι. Το κακό είναι ότι επιτρέπει το κράτος στα καμένα να χτίζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Οπότε είναι συνένοχοι σε αυτό που γίνεται, σωστό. Καλημέρα Έλληνες, καλημέρα Κώστα, καλό μήνα. Γεια σου Αγγελέ μου, να σε καλά. Καλημέρα κύριε Χίτα, καλό και ευλογημένο μήνα. Γιάννα από την Κομωτινή. Γεια σου Γιάννα μου, να σε καλά, αμήν. Με υγεία αυτό το μήνα, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά πραγματικά και να είμαστε όλοι μας πάντα υπό την σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας. Να είμαστε πάντα υπό τη σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας, κυρίες και κύριοι. Α, μεγάλη υπόθεση, Παναγίτησα, μας βοηθάει, την έχουμε κοντά μας πάντα. Ρε τι γίνεται, τώρα πάω λίγο, συνεχίστε τα μηνύματά σας, στέλνετε κανονικά. Πάω λίγο, αλλάξε, αυτός ο τύπος παιδιά, ο Τσίπρας, πλέον με δημιουργεί τόσο μεγάλη πολιτική απέχθεια και πολιτική αναγούλα. Δηλαδή ο τύπος δεν έχει το Θεό του. Δεν έχει το Θεό του. Και είναι εσχρό πραγματικά. Τρώμα αντιγραφή ως ελληνική λύση στα όλα. Σε όλα το ξέρετε. Είδατε τι φάπες έφαγε αυτή, πώς λέγεται ρε. Αυτό το κοριτσάκι που κατεβαίνει εδώ, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία υποψήφια στην Άλφα Θεσσαλονίκη και βγήκε 14η. Και τώρα έχει κόμμα. Πώς τη λένε ρε εσύ. Ρε που ήταν υποψήφια, που ήταν γέννημα θρέμα ονεδίτησα, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια, που κατέβηκε υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλφα Θεσσαλονίκης και βγήκε 14η, 17η, δηλαδή 2-3 από το τέλος είχε περάσει μόνο. Που μετά έρθε στην ελληνική λύση και παρακαλούσε και δεν την πήραμε. Φυσικά την πετάξαμε τις κλωστιές έξω και μετά πήγε, έκανε με τους Τζίμερους, με τον Μπογδάνο, με το κορίτσι. Πώς το λένε αυτοί, ρε. Πώς. Α, Λατινοπούλ, μπράβο, είναι αυτή. Δεν τη θυμόμουν, ρε φίλε, εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν. Βγήκε προχθές ένα κανάλι, την έβλα πριν κανένα μήνα, κάτι έφυγε, λέει τα flat tax, flat tax, flat tax. Και λέει, τι λέτε, κύριε, αυτά λέει ο Βελόπουλος για την Ελληνική λύση από το 19. Παπ, 1-0. Κάθε κατεργάζει στον πάγκο του, παιδιά, έτσι είναι. Να κλέβετε σωστά. Ή να αναγνωρίζετε και να λέτε, συμφωνώ, δεν είναι κακό αυτό. Εμείς λέμε, συμφωνούμε με την πρόταση του τάδε κόμματος, έχει μια λογική, θα τη στηρίξουμε. Την τάδε τροπολογία, την τάδε διάταξη, την τάδε πρόταση νόμου. Δεν κακό ρε παιδιά, αυτό λέγεται πολιτικός πολιτισμός. Αλλά όχι να κλέβεις ρε φίλε και να το παρουσιάζεις τα δικό σου. Πόσο φθηνός μπορείς να γίνεις. Πόσο φθηνός μπορείς να γίνεις. Τσίπρας, καλά τώρα μιλάμε. Καλά μιλάμε, παιδιά τώρα απευθύνομαι κυρίως στους Βορειοελλαδίτες που μας ακούτε κυρίως εδώ πέρα. Είναι δυνατόν να δίνετε μπροστά στον Τσίπρα. Θα στέλνω σοβαρούς. Σας στέλνω σοβαρούς, προσέξτε τι θα κάνετε, σας ξαναλέω. Και είναι σχρό λοιπόν, τώρα αντιγραφεί πάλι την ελληνική λύση. Αυτοί οι ηγέτες εντός εισαγωγικών που καταδίκασαν κυρίες και κύριοι την Ελλάδα στη φτώχεια, και ένας από αυτούς είναι και ο Τσίπρας, εννοεί τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, αλλά και ο Τσίπρας, με το τρίτο μνημόνιο, με τις κομμετρητές τράπεζες, κομμένες συντάξεις, χίλια, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν έχουν καμία ηθική αξιοπρέπεια, καμία πολιτική ηθική αξιοπρέπεια και αντιγράφουν τις προτάσεις που η ελληνική λύση τις διατυπώνει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελληνική, στην Βουλή. Πολλά χρόνια. Και εγγράφως το καταθέσαμε και το συζητήσαμε κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Εγώ ήμουνα το κερατό μου, το βερνικωμένο εισηγητής του Συντάγματος. Εγώ ήμουνα. Είχα την τιμή αυτή να είμαι. Η πρότασή μας ήταν συγκεκριμένη. Είναι πρόστιχο λοιπόν πολιτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πουσάρουν τόσο πολύ τον Τσίπρα. Έλεος, δεν πει, θα κάνουμε μετό. Μας δημιουργείται αναγούλα. Έλεος. Να αναπαράγουν τώρα την είδηση, τώρα επειδή την ανέφερε ο Τσίπρας, το αγαπημένο παιδί. Απίστευτο. Το 80% της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων κομμάτων να κατευθύνεται υποχρεωτικά στην αποπληρωμή των τραπεζικών του δανείων. Όσοι εκλέγονται με αυτά τα κόμματα, βουλευτές, ευρωβουλευτές, να συνεισφέρουν υποχρεωτικά στο ίμιση των αποζημιώσεων. Αυτά που λέμε εμείς κάθε χρόνο να δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με πλήρη διαφάνεια πόσα πραγματικά χρωστάει κάθε χρώμα. Όλοι αντιγράφουν την ελληνική λύση. Όλοι! Τους βλέπει η ντροπή και ντρέπεται πραγματικά για όλους αυτούς που μας αντιγράφουν. Εμείς δεν καταθέσαμε επισήμως στο Σύνταγμα. Εγώ ρε με τα χεράκια, μη μου εισηγητής. Δεν σας λέω ότι μου είπε κάποιος, άκουσα κτλ. Εγώ είμαι βουλευτής του Βελόπουλου. Εγώ ήμουν εισηγητής του Συντάγματος. Δικιά μας, του κόμματός μας, η πρόταση αυτή να μην έχουν κανένα δικαίωμα να κατεβαίνουν στις εκλογές όσες ακόμα τα χρωστάνε. Μιλάμε τώρα, παιδιά. Είναι θεομπέχτης ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει, σου λέω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Τραγικές φιγούρες της πολιτικής. Και δεν μας απαντάει πού βρίσκει τα χρήματα να κάνει αυτές τις γκλάμουρ εκδηλώσεις που κάνει. Ποιος πληρώνει, ρε μαγκά. Ποιος πληρώνει, θα μας πεις. Άνεργος είσαι. Βουλευτής δεν είσαι. Δεν έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου. Εσύ κόμπαζες και μας έλεγες ότι δεν είσαι από πλούσια οικογένεια και δεν έχεις αυτά κτλ. Στο ενίκιο μας λες ότι ζεις 500 ευρώ, βέβαια στο Σούνιο σε βίλα περαθαλάσσια. 500 ευρώ δεν νοικιάζεις ούτε το πάρκινγκ. 500 ευρώ στην Αθήνα λοιπόν, για να ξέρετε εσείς, σας το λέω εγώ, κάνει μία θέση στάθμευση στο Κολωνάκι. 300 κάπου αλλού. Και αυτός μένει σε φίλα σου. 500 ρε, να το χαλάσουμε ρε φίλε. Βρήκες έναν φιλάνθρωπο ιδιοκτήτη και μένεις εκεί. Πολύ ωραία. 500 ευρώ. Πώς ζεις ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πώς ζεις. Τι, ποιο είναι το εισόδημά σου. Παίρνει κανένα χιλιάρικο, 1,5 χιλιάρικο η Μπέτη. Που την έκανες καθηγήτρια με το ζόρι. Α, τη φύτεψες. Εσύ δεν έχεις εισόδημα. Πώς ζεις ρε φίλε. Πες μου λίγο. Με τα 5 χιλιάρικα. Ούτε καν τα βουλευτικά 5 χιλιάρικα έχεις, αφού δεν είσαι βουλευτής τώρα. Και τι να σε κλάσουν τα 5 χιλιάρικα. Σπίτι Αθήνα, σπίτι Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο πάνω, αυτοκίνητα κάτω. Παίζει αυτά, βενζίνες, ρεύματα, αέρια, αυτά. 2,5-3 χιλιάρικα πάγια. Πάγια είναι αυτά. Γραφεία, αυτά. Γραφείο ένα χιλιάρικο, νίκια, ρεύματα, αυτά. Μια βάλε. Μια βάλε. Δεν τα έχεις ούτε καν αυτά. Άθλιος πολιτικά. Άθλιος πραγματικά, θα κυνηγηθεί πολιτικά αλίπητα μέχρι όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Φτάνει πια με αυτόν τον τύπο. Πραγματικά φτάνει. Και απευθύνομαι και σε εσάς τους βορειολαδίτες. Έλεος! Πάω σε διαφημίσεις. Θυμίζω, τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπή στο Facebook αυτή τη στιγμή. Μπαίνετε στο Facebook, Focus FM, στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Και πολύ καλά θα κάνετε να το κάνετε. Εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο. Τα μηνύματά σας θα περιμένω εκεί και θα τα διαβάσω με το που επιστρέψω. Επίσης, Viber 6907-483-484. Ξαναλέω, 6907-483-484. Πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με το που λένε μου.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετή.
4: Ελευθερία. Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
8: Καλημέρα.
4: Το μάθα μου Στουτγκάρδη.
8: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
18: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
19: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
18: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
20: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
1: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το Α και το Ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα.
24: Ευτυχώς που υπάρχει.
25: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
26: Καθημερινά στις 11 στον Φόκους 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
27: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
28: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
26: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Focus FM 103,6 της επάλξης. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζουμε. Γεια σου, Κώστα μου, Πισπυρίγκο. Καλημέρα, λέει από την Πάτρα. Παντού και πάντα ελληνική λύση. Κυριάκος Βελόπουλος, τίποτα άλλο. Καλημέρα από τη Ρωσία. Γεια σου, Ηλία μου, να σε καλά. Χαιρετισμούς και σε σένα και στη Ρωσία. Πώς περιμένουν, λέει ο Μητσοτάκης, να σεβαστεί τα αρχαία, λέει, ενώ φυτρώνουν αρχαία στην αυλή του. Συνέχισε τον αγώνα σου, Κώστα. Όχι, συγγνώμη, συνεχίστε τον αγώνα σας, Κώστα. Έχουμε μπλέξει με αντιγραφείς, με ψεύτες, με ανθρώπους δεν έχουν πρόγραμμα. Η ελληνική λύση ξεχωρίζει. Σαν τη μήγαμε στο γάλα. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Αντώνης από Σάντο Ντομίνικο. Τώρα λέει σκλήθρο Φλόρινα σου, ωραία δροσιά, ωραία. Είμαστε original και όλοι οι άλλοι κάλπικοι. Λέει φτάνει να το καταλάβει ο Έλληνας και όλοι οι πρώην. Υπάρχει λόγος που έγιναν πρώην. Σωστό. Ωραίο αυτό. Θα το λέω. Ο Πάγγελε, ωραία, ρε, καλό ταξίδι. Καλώς ήρθες στην πόλη μας, λέει. Όταν είσαι εδώ, σε ακούω πιο χαρούμενο. Ναι, είμαι πιο χαρούμενος. Α, όχι, καλημέρα Έλληνες, καλημέρα Κώστα, καλό μήνα, λέει ο Άγγελος. Καλώς ήρθες στην πόλη μας, λέει. Όταν είσαι εδώ, σε ακούω πιο χαρούμενο. Μόνο που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα, υπάρχει ελπίδα. Να σε καλά, ρε Άγγελε, να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου, τα κορίτσια σου, όλα που βλέπω εδώ στη φωτογραφία και να περάσετε τέλεια, καταπληκτικά. Θαλασσίτσα, βλέπω. Τι είναι αυτό, πλοίο, θάλασσα, δεν ξέρω τι είναι. Να περάσετε τέλεια όπου και αν είστε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Φυσικά και χαίρομαι να γυρνάω σπίτι μου, στην πόλη μου, στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, στους φίλους μου, στους ανθρώπους μου. Φυσικά είναι η πόλη μου. Εδώ μεγάλωσα, ανδρώθηκα. Φυσικά. Καλό μήνα, καλώς 15 Αύγουστο τον έχουμε από τα Ιωάννα. Καλή δύναμη, κύριε Χίτα, είμαστε μαζί σας. Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά και σε σένα. Χαιρετισμού στην όμορφη Ήπειρο. Τη Λεβεντομάνα Ήπειρο, λέμε, λέμε και όταν λέμε. Το εννοούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δω και εδώ τι γίνεται. Δευτερόλεπτα και πάμε στη Δόμνα Μιχαηλίδου. Με το inclusion. Inclusion, η οικογένεια είναι inclusion και δεν υπάρχει παραδοσιακή οικογένεια με μπαμπά, μπαμπά και 2-3 παιδιά. Είναι όλα inclusion και αυτά. Αυτή η νέα δημοκρατία την έχει, κυρίες και κύριοι, υπουργό οικογένειας. Αυτό που είπα και στη Βουλή, θα το πω και τώρα. Δεν είναι τόσο η εσχρότητα με την οποία τοποθετήθηκε για την ελληνική οικογένεια. Γιατί της διαφεύγει το κοριτσάκι αυτό της ομάδος αλήθειας. Το κοριτσάκι αυτό το οποίο μεγάλωσε και γαλουχήθηκε μέσα στα λεφτά, μέσα στη woke agenda, μέσα σε αυτά τα παιδιά που πήγαν στο εξωτερικό να σπουδάσουν, δεν έχουν πατήσει Ελλάδα κτλ. Γύρισαν πίσω και έχουν μια. Και την έβαλε αυτήν ο Μητσοτάκης, παιδιά. Τη γουοκίλα αυτήν, την έβαλε υπουργό οικογένειας. Για να βγει να μας πει, για να βγει να μας πει, ότι δεν θα υπάρχει πλέον οικογένεια αυτή. Είναι η οικογένεια inclusion, η συμπερίληψη, inclusion, inclusion, inclusion. Αντί να ασχοληθείς, ρε, με την ελληνική οικογένεια πραγματικά, αντί να στηρίξεις, ρε, τη μάνα και τον πατέρα, αντί να στηρίξεις τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια να πάνε να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να μείνουν στην Αθήνα, στην Αθήνα, λέω, στην

0: Ελλάδα. Αντί να δώσεις πριν παραγωγικότητας, να δώσεις χρήματα να γεννήσουν παιδιά, αντί να στηρίξεις τα νέα ζευγάρια, αντί να πολεμήσουμε όλοι μαζί το μεγαλύτερο εχθρό της Ελλάδος που είναι το δημογραφικό, μας μιλάς για συμπερίληψη, για inclusion και για περίεργες οικογένειες με δύο άντρες, τρεις άντρες, εφτά νομάς, ένα δωμά. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο πραγματικά? Και αφού σε παρεξηγήσαμε και τα πες καλά, γιατί βγήκες την άλλη μέρα σαν τη βρεγμένη γάτα, έπιασε τα σίδη στην ΕΡΤ? Και προσέξτε και το σημειολογικό, το είπα και στη Βουλή, δηλαδή πόσο ήταν έτσι διαφορετική στο ύφος της την πρώτη μέρα που έλεγε τις αρλούμπες περί γουοκίλας, inclusion, συμπερίληψης και οικογένειας με δύο μπαμπάδες, με μία μαμά και ένα παιδί και με θέμα και λοιπόν, όλα αυτά. Είχε ένα ύφος. Εγώ τα ξέρω, εγώ είμαι υπουργός οικογένειας και είμαι και σε αυτό και τα λέω τώρα. Ενώ προχθές που πήγε να απολογηθεί, και εγώ είμαι ένα παιδί της πυρηνικής οικογένειας και το έθνος οφείλει πολλά στην πυρηνική οικογένεια και δεν εννοούσα αυτό και δεν εννοούσα εκείνο. Και... Δεν ντράπηκες λίγο? Λίγο, ρε φίλε, δεν ντράπηκες? Δεν ντράπηκες λίγο? Αυτή η ελληνική οικογένεια, κυρία Μιχαηλίδου, στο είπα και στη Βουλή, θα το πω και τώρα για τους φίλους, είναι η μεγάλη διαφορά της Ελλάδος με όλα τα υπόλοιπα κράτη. Είναι αυτή η οικογένεια που κράτησε όρθια την Ελλάδα στα μεγάλα κύματα και δεν πνίγηκε. Στον οικονομικό αφανισμό με τον οποίο απειλήθηκαν και εξοντώθηκαν οικονομικά οι Έλληνες, η οικογένεια στάθηκε όρθια. Η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Παίρναν τα παιδιά, δίναν χαρτζιλίκι, μαγείρευαν για όλη την οικογένεια, στηρίζαν το ζευγάρι, το νέο. Έμεινε η οικογένεια ενωμένη, ρε. Ενωμένη, αλλά πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Από τα αμερικάνικα κολέγια στα Χάρβαρντ και τη Woke Agenda που υπηρετείτε? Πού να τα ξέρετε εσείς αυτά? Δεν τρέπεσε λίγο που είσαι και υπουργός οικογένειας και δεν έχεις παραιτηθεί ακόμα? Έσχος! Έσχος πραγματικά. Να είχες την ευθυξία να παραιτηθείς και να πεις, αλλά δεν φταίς εσύ, γιατί εσύ, όπως είπαμε και στη Βουλή, εσύ, κυρία Μιχαηλίδου, είσαι το πρόσωπο του Μητσοτάκη. Εσύ είσαι ο Μητσοτάκης. Αυτά που πιστεύει ο πρωθυπουργός σου, αυτά κάνεις και εσύ. Γιατί αν υπήρχε ένας πρωθυπουργός που δεν θα σεβότανε την ελληνική οικογένεια, θα σ' είχε στείλει σπίτι σου το επόμενο δευτερόλεπτο, όχι την επόμενη ώρα. Αλλά σε κρατάει. Σε κρατάει. Μια χαρά του κάνεις τη δουλειά. Γουοκίλα, γουοκ, γουοκ ατζέντα. Όλα, όλα, όλα, όλα αχταρμάς. Όλα αχταρμάς, κυρίες και κύριοι. Αυτό, παγκοσμιοποίηση, γλομπαλισμός, αυτό υπηρετούνε με θρησκευτική ευλάβεια. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κουκουέ, είναι ανακυκλωμένα παλιά υλικά τις επόμενες εκλογές. Δεν πρέπει να βρουν, πρέπει να βρουν ούτε την ψήφο τους. Θα πρέπει να οργανωθούν με παλαιανικά ολικές απεργίες, να κλατάρει το σύστημα συνεχόμενο επαναλαμβανόμενο. Μόνο έτσι θα πέσει αυτό το καθεστώς μέχρι την υπομονή. Δεν θα ελληνικά. Γεια σου, φιλαράκο μου. Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, λέει. It's all inclusive, λέει. Demonstration, όποιο σατανικούλη, λέει. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να λέμε τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Καλό μήνα, φιλαράκο μου, να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος δίνει πραγματικά μια φοβερή μάχη κι αυτός για να μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας. Μάχες εντός και εκτός Βουλής. Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Θα ήθελα να ήταν ο υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάηκε η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα, 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτωψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθεί σε απαλλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλάτωσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με τον Λαθρεμπόριο και στο Βαριλογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε τον Λάτσι και τον Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη, ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο, ο Βουλιάρδος πουλάει στον κύριο Καζαμία, αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, bypass το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Πέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος, ο κύριε Παστάβρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι? Πει, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παστάβρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Στραβάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε? Δεν είναι για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε για κάτι? Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές, δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε Προκοπίου. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικό συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικό, λέει, συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα. Έκλεισε. Πάπλου και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς, αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισαν 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει γι' αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία, και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω μα. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους έχει η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27, η Γαλλία 36. 68. Και ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, είναι, Υπουργέ μου, ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είσαι ρε, είναι ωραίοι. Είσαι ρε, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1000 ευρώ, 2000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά. Πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του Κυριώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου, 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες.
2: Focus 103,6.
0: Ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Εγώ στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για όλα. Να περάσετε καλά. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα, Κώστα, από Ευκαρπία. Πάμε μπροστά. Γεια σου, φίλε μου. Καλό μήνα σε όλους τους φόκους και τους ακροατές και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Υγεία για όλους, να είσαι καλά. Σειρά μου, είμαστε στον σαν τους πυλώνες της αρχαίας Ελλάδος, λέει. Α, σειρά ήμασταν. Α, οκ, okay, δεν θυμάμαι. Άγγελ, ήμασταν σειρά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα που και πάλι σε όλους. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Βιωτία, Πόρτο Γερμενό και Γιάλια. Κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός Λιβαδόστρα στη Βιωτία και δόθηκε εντολή απομάκρυσης των κατοίκων. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο πανόραμα Γιαλίας και επιχειρούν 96 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σύνδρομη παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Χωριό Φάντασμα είναι η Ψάθα δίπλα στο Πόρτο Γερμενό, καθώς εκκαινώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες και οι μόνοι που παραμένουν στο σημείο είναι πυροσβέστες και εθελοντές. Οι φλόγες αυτή την ώρα βρίσκονται πάνω στο βουνό, ωστόσο η άνεμη είναι εξαιρετικά ισχυρή και σκάφη της πυροσβεστικής παραμένουν σε ετοιμότητα. Στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου προχωράει η κυβέρνηση για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από εφέτος. Η νέα ρύθμιση θα προωθεί άμεσα ώστε να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Μόνο μια κυβέρνηση που έχει κάνει έθος το φιλοδόρημα στους μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, μοιράζοντας δις σε ανήρες business, μπορεί να θριαβολογεί επειδή φορολογεί τα λίγα ευρώ των φιλοδορημάτων των εργαζομένων στην εστίαση, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Πολυτέλεια διακοπές φέτος, σύμφωνα με τη Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων ηλικίας από 16 χρονών και πάνω δεν μπορούσε να καλύψει οικονομικά το κόστος μιας εβδομάδας ετησίων διακοπών μακριά από το σπίτι. Χειρότερη επίδοση παρουσιάζει μόνο η Ρουμανία. Ακολουθούν Βουλγαρία και Ουγγαρία. Στην προσαγωγή τριών ατόμων που επέβαιναν σε όχημα το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, προχώρησαν αστυνομικοί στο νέο ρήσιο Θεσσαλονίκης ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη. Στις 5 τα ξημερώματα, ο οδηγός του οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και κατά την προσπάθεια διαφυγής προκάλεσε φθορές σε διερχόμενο αυτοκίνητο και σε 2 περιπολικά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα και να οδηγήσουν τον οδηγό και τους 2 επιβαίνοντες που φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών στο Αλφαταφθέρμης. Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος τον τελευταίο μήνα αποπειράθηκε να διαρρήξει 8 Airbnb. Εντοπίστηκε στην Ελήφθη αμέσως μετά την απόπειρα κλοπής 2 καταλυμάτων σε πολυκατοικία. Προσπάθησε να διαφύγει χτυπώντας τους αστυνομικούς, ωστόσο κινητοποιήθηκε. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, τελούσε υποκαθεστώς περιοριστικών όρων έπειτα από την αποφυλάκησή του από σοφρανιστικό κατάστημα, όπου κρατούνταν για κλοπές επίσης από Airbnb.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στείνει στο σελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
11: Κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταφέρω του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99.8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Κύρκο.
14: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να εκφράσουμε τις απόψεις μας με όσα τραγικά συμβαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια.
13: Κύριε Κυρκό, διότι γνωρίζω το ότι κάθε χρόνο καιγόμαστε, κάθε χρόνο υπάρχουν θύματα, κάθε χρόνο καίγονται περιουσίες, σπίτια, αυτοκίνητα. Κάθε χρόνο αυτή η τραγική κατάσταση υπάρχει και δυστυχώς δεν βλέπω να την αντιμετωπίζουμε με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, όταν κάποιος παθαίνει κάτι, θα έπρεπε να μαθαίνει και θα έπρεπε να γίνεται καλύτερος. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν γίνεται αυτό?
14: Ο λόγος, κύριε Σερέτη, είναι πάρα πολύ απλό. Διότι το προλαβαίνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Και στην πυροσβεστική υπηρεσία ειδικά είμαστε κάθε μέρα και ήμασταν κάθε μέρα σε πόλεμο. Όταν έμπειρο προσωπικό το απολύεις και το διώχνεις και παίρνεις καινούργιους και καλά κάνεις, οι οποίοι θέλουν πολλά χρόνια εκπαίδευσης, μετά όλο το σύστημα πάει πίσω. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εποχικών πυροσβεστών με την τελευταία προκήρυξη έμεινα εκτός με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας. Οι θέσεις σε όλη την Ελλάδα διενεμήθηκαν διαφορετικά. Όλο αυτό το πράγμα, έχει να μάθει κάποιος νέος άνθρωπος, χρειάζεται χρόνος. Η εμπειρία, η πολιτική των εποχικών πυροσβεστών λείπει από το σώμα αυτή τη στιγμή.
13: Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να μπορέσουν να ελέγξουν φωτιές ή υπάρχει υποστελέχωση?
14: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτά που λέει το Υπουργείο και είπε φέτος, με 18.800 ανθρώπους, περισσότερες από κάθε χρονιά, δεν είναι όλοι τις μάχημες υπηρεσίες. Είναι πολλοί από αυτούς. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει 4.000 κενά, οργανικές κενές θέσεις, οι οποίες αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφτούν με τους έμπειρους υπηρεσικούς πυροσβέστες που ήδη υπηρετούν τους 2.500 και όσους αφήσαν έξω με την άδικη προκήρυξη το 2025. Αφήσαν έξω ανθρώπους, κύριε Σερέτη, για να ακούν οι πολίτες μας με 5 και 6 χρόνια εμπειρίας. Με μόνο όριο το ηλικιακό, τα 41 έτη. Κάτι τραγικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν άνεργοι εδώ και 2 χρόνια. Δώσαν μάχες, φάγαν τα γόνατά τους. Ακαμένα τους άρβηραν ακόμα στις ντουλάπες τους. Θα αναφερθώ στον πρώην υπουργό μας, τον κύριο Κικίλια, που τον άκουσα πρόσφατα σε μία συνέντευξη. Να αναφέρεται στο εθνόσημο που έφερε όταν ήταν αθλητής. Θα ήθελα μέσω της εκπομπής να του δώσω ένα μήνυμα. Κύριε Κικίλια, είμαστε αυτοί που μας διώξατε και δεν μας υποκαταδίσατε. Και εμείς φέραμε εθνόσημο και το τιμήσαμε με το παραπάνω. Εκριθήκαμε πολλά έτη. Αυτά, κύριε Σερέτη, είναι πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα και ανήκουστα. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση πλήρως το τι έχει συμβεί με το δικό μας θέμα.
13: Θέλω να με ενημερώσετε ακριβώς τι έχει συμβεί.
14: Λοιπόν, το 2025 βγήκε μια προκήρυξη η οποία έδινε μοριοδότηση στην ανεργία και όχι στην εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών, με όριο τα 40 έτη για τους μάχημους. ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 χρόνια και μπήκε 37 ετών αποκλείστηκε κατευθείαν από την προκήρυξη. Ενώ ο ίδιος άνθρωπος είχε κριθεί από τους προϊσταμένους του, από τους διοικητές του, βαθμολογούμασταν κάθε χρόνο και πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περνούσαμε 11 γιατρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετάχτηκαν στο κενό με υποσχέσεις ότι θα απορροφηθούν σε δασική υπηρεσία, πολιτική προστασία και ούτω καθεξής. Ό,τι σας αναφέρω είναι γραμμένα σε δελτία τύπου του Υπουργείου την τότε εποχή, όπως και στις συνεντεύξεις του κυρίου Κικίλια που είχε δώσει στη δημόσια τηλεόραση και αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στο κενό και στην άκρη. Η νέα προκήρυξη που βγήκε άλλαξε τις θέσεις όπως είπαμε, πήρε και νέο κόσμο. Το θέμα ποιο είναι? Όταν κάποιος υπηρετεί σε μια περιοχή 4 και 5 χρόνια, γνωρίζει τον κάθε χωματόδρομο, κύριε Σερέτη. Γνωρίζει τον κάθε κρουνό. Γνωρίζει που θα στήσει το όχημα. Γνωρίζει τα πάντα. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα σας μιλάω?
11: Βέβαια καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικά.
14: Να ξέρετε κάτι. Τη φωτιά την πιάνουμε στα πρώτα 5 λεπτά. Και η φωτιά σβήνει με την πόρτα του πυροσβέστη. Όταν εγώ γνωρίζω μια περιοχή 5 χρόνια και την έχω σκανάρει μέσα στο μυαλό μου και την έχω περπατήσει με τις αρβίλες μου, ξέρω ακριβώς. Στο πεντάλι τους δίνει φωτιά. Πριν σηκωθούν τα ένα αέρα μέσα.
11: Χθες, παρεμπιπτόντως, να ανοίξω έτσι μια παρένθεση γιατί το έζησα ενεργά. Χθες, 2 η ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησε μια φωτιά στο Δερβαίνι. Εδώ, σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης.
14: Βεβαίως, το είδα, ναι.
11: Πετούσε ένα ελικόπτερο και πήγανε 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, από όσο γνωρίζω, στην πρώτη φάση. Κι όμως δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη φωτιά, η οποία στη συνέχεια, μαζί με τον αέρα που είχε, να το πω και αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
14: Οι καιρικές συνθήκες είναι το α και το μέγα.
11: Είχε αέρα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχε αέρα. Έφτασε όμως στην κατοικημένη περιοχή, έκαψε σπίτια, χάθηκαν 2 ανθρώπινες ζωές. Και μετά σηκώθηκαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην πέσουν κατευθείαν όλοι πάνω στη φλόγα για να τελειώνει το ζήτημα.
14: Δυστυχώς αυτά είναι θέματα που ξέρετε, γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πεντάλεπτο είναι αυτό που μετράει για να μην διαχυθεί η φωτιά. Το πρώτο πεντάλεπτο. Και αυτό για να γίνει τι πρέπει να έχεις? Πρέπει να έχεις ξεκούραστο προσωπικό, έμπειρο προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό αυτή τη στιγμή έχει να παίρνει εκατομμύρια ρεπό, διότι δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Σε πολλά κλιμάκια και υπηρεσίες υπάρχει υποστελέχωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500 εποχικοί που υπηρετούν. Δεν τους απορροφούν και υπάρχουν και άλλοι 500-600 έξω που μας αφήσαν εκτός προκήρυξης, που είμαστε έτοιμοι, εκπαιδευμένοι, κύριε Σερέτη, γυρίσαμε τη μισή Ελλάδα. Αυτό το προσωπικό πρέπει να το δώσει ηθικό. Όχι να ξέρει ότι σε 3-4-5 χρόνια θα βγάλει άλλη προκήρυξη και θα φύγει. Πρέπει να το εξασφαλίσεις. Πολλοί συνάδελφοι υπηρετούν στα νησιά. Ξέρετε πόσο είναι ο μισθός του υποχικού πυροσβέστη, κύριε Σερέτη? Γνωρίζετε?
11: 1000 ευρώ!
14: Όταν έφυγα εγώ την τελευταία μου χρονιά το 24 τον Οκτώβριο, ο καθαρός μου μισθός ήταν 951 ευρώ. Και δεν υπηρετούσε εννοείται στον τόπο συμφερόντου μου, υπηρετούσε αλλού.
11: Έτσι ακριβώς.
14: Τώρα πιστεύω έχει φτάσει 1050-1052 ευρώ.
11: Εκεί στο χιλιάρικο είναι, ναι.
14: Όλους τους ανθρώπους αυτούς λοιπόν, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, και κάνω έκκληση προς την πολιτική ηγεσία βασικά και στον κύριο Κικίλια και στον κύριο Τουρνά που είναι τώρα, που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Πρέπει να τους δίνει ηθικό η πολιτεία, όχι να τους κόβει το ηθικό να απολύει και να ξέρουν ότι οι επόμενοι που θα φτάσουν 42-43 θα απολυθούν. Διότι στην περιοχή που ζω συναντώ πολλούς πρώην συναδέρφους και συζητάμε. Από εκεί ξεκινάει. Πρέπει να δώσουμε ηθικό και στους πενταετής, και στο μόνιμο προσωπικό, αλλά και στους υπουργικούς πυροσβέστες, που είναι ξεκρέμαστοι αυτή τη στιγμή. Οι 2.500 που υπηρετούν και όσοι μείναμε εκτός. Αυτά που σας λέω έχουν υποθεί κατά κόρον και με στη Βουλή και από όλα τα σωματεία των μονίμων, των πενταετών, των εποχικών και από τα πάντα. Πρέπει να ανοίξουν τα αυτιά τους.
11: Ναι, αλλά δεν είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο Κικίλιας.
14: Ναι, όμως υπουργός είναι ο κύριος Τουρνάς, που ήταν με τον κύριο Κικίλια υφυπουργός όταν έγιναν όλα αυτά και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ
11: ο
14: καλά.
11: Ο κύριος Κικίλιας είναι ένας μπασκεμπολίστας ο οποίος έχει πάρει μια καρέκλα. Δεν θεωρώ ότι είχε την ανάλογη γνώση. Τώρα ο Ευάγγελος Τουρνάς δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει. Πάντως ούτε αυτός θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξέλθει.
14: Ο κύριος Τουρνάς ήταν πρώην αεροπόρος με πολλές ώρες πτήσης. Τον σεβόμαστε και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα.
11: Ναι, το σεβόσαστε, αλλά αυτή τη στιγμή γνωρίζει καλά τα θέματα. Εγώ χθες είδα μια τραγική κατάσταση. Μπορεί να έχει χιλιάδες ώρες πτήσεις, αλλά εδώ πέρα δεν έχει οργανώσει όπως πρέπει την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
14: Σας είπα, το προλαβαίνουν, είναι καλύτερο θεραπεύουν.
11: Μα δεν προλαβαίνουμε ούτε θεραπεύουμε όταν καίγονται σπίτια για άνθρωποι.
14: Γιατί μιλάμε για τέτοια θέματα αρχές Ιουλίου. Γι' αυτό τα θέματα αυτά, κύριε Σερέτη, πρέπει να είχαν λυθεί πριν ξεκινήσει καν εμπειρική. Από Ιανουάριο.
11: Αυτό σας λέω, οπότε ο τουρνάς δεν έχει κάνει τίποτα. Τίποτα, όταν εξαρτάσαι από τη Ρουμανία και από την Ουκρανία για να σε βοηθήσουν στην πυρόσβεση, δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν πάει να πετάς χιλιάδες ώρες.
14: Ωραία, σας ευχαριστώ που με συμπληρώνετε. Ρίξτε τα λόγια μου. Όταν εξαρτάσαι από αυτούς και έχεις κόσμο εκπαιδευμένο, πεταγμένο και άνεργο δύο χρόνια που τον κοροϊδεύεις και κόσμο εντός που τον εμπέζεις, Έλληνες, πατριώτες που έχουν φέρει εθνόσημο και τους εμπέζεις, ο κύριος Τουρνάς γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Και γνωρίζει τα θέματα. Τον κύριο Κύρη τον έφερα μόνο γιατί είδα πρόσφατη συνέντευξή του για το εθνόσημο. Για να του θυμίσω τι σημαίνει να σου ξελώνουν το εθνόσημο ενώ σε κρίνουν οι διοικητές και μπροστά με ενίσχυμε άριστα. Γι' αυτό.
11: Μα δεν έχουν καμία σχέση με το εθνόσημο. Δεν ντρέπονται εδώ να πούνε τη λέξη έθνος. Πάμε παρακάτω όμως. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ πέρα όλοι αυτοί εδώ πέρα οι πολιτικοί κυφήνες που έχουν μαζευτεί στις καρέκλες και λένε ότι κάτι κάνουν αλλά στην τελική δεν βλέπω να κάνουν τίποτα γιατί εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω ότι χθες σε μια περιοχή 15 λεπτά τη Θεσσαλονίκη κάηκαν σπίτια και άνθρωποι. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν τα ακούω καν. Θα έπρεπε να έχουν έτοιμα τα σχέδια για το πώς θα καταπολεμήσουν τη φωτιά αν πάρει σε εκείνο το σημείο. Πάμε παρακάτω όμως. Πείτε μου λίγο τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Πώς πρέπει να αντιδράει σε τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
14: Ο κόσμος, καταρχήν, μεγάλο ρόλο παίζουν ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Πρέπει, δημιουργούνται πάρα πολλές φωτιές, όπως είναι η ατμόσφαιρα, να ξέρετε, ακόμα τα ξερά χόρτα γίνονται μπαρούτι κατευθείαν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πυρασφάλεια είναι σημαντικό και οι πυροσβεστήρες, που πολλοί αγνοούν τα σπίτια μας, τις αποθήκες μας, να έχουν πυροσβεστήρες. Είναι από σημαντικότερα. Εννοείται κοντά σε κτήματα, σε εξοχικά, άμεσα να υπάρχει πηγή για νερό. Βρύσες για νερό. Οι θερμοκρασίες που δημιουργούνται, ακόμα και από τη Λαμαρίνα που σκάει κάτω στο ξερό έδαφος, κύριε Σερέτη, κατευθείαν γίνεται ανάφλεξη. Κατευθείαν. Είναι ακραίες συνθήκες στη χώρα που ζούμε, το γνωρίζετε το καλοκαίρι.
11: Και χθες είχαμε και αυτό το φαινόμενο της κουκουνάρας, όπου σκάγαν οι κλειστές κουκουνάρες και ενώ η φωτιά ήταν 300 μέτρα μακριά από το σημείο. Πέφτανε μέσα στο χωριό κουκουνάρες οι οποίες λειτουργούσαν, πραγματικά σας μιλάω, σαν ένα κάρβουνο το οποίο έρχεται για να βάλει φωτιά. Πήρανε φωτιά σπίτια, πήρανε φωτιά χωράφια, τα οποία ήταν πολύ μακριά από το μέτωπο.
14: Έχω ζήσει, κύριε Σερέτη, έχω ζήσει όσο ήμουν στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι κατευθείαν δημιουργούνται μικρές αιστείες που σε δευτερόλεπτα γίνονται μεγάλες αιστείες και δημιουργούν διαφορετικά μέτωπα.
11: Έτσι ακριβώς. Μα σε σημεία τελείως άκυρα. Δηλαδή η φωτιά ήταν μακριά και πετάχτηκε η κουκουνάρα στα χόρτα, έβαλε φωτιά και πήρε και από εκεί φωτιά και το κάει και το σπίτι.
14: Έτσι ακριβώς συμβαίνει, διότι με τη φωτιά δημιουργείται μικροκλίμα και αλλάζει άρδιν η συνθήκη. Και μία κουκουνάρα μπορεί να προκαλέσει, σας λέω, τεράστια καταστροφή. Και μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά.
11: Οπότε οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε και ζούνε μια τέτοια κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να τη ζήσουν βασικά. Ίσως να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Εγώ χθες είδα πολλούς, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Κυρκό. Είδα πολλούς που βρέχαν τα ντουβάρια από τα σπίτια τους, βρέχανε τα κάγκελα.
14: Ναι.
11: Καθόντουσαν με τα λάστιχα. Παράλληλα έπεσε και η πίεση του νερού.
14: Πάντα συμβαίνει αυτό.
11: Γιατί όλοι ανοίξαν τα λάστιχα.
14: Εννοείται.
11: Και δεν είχε κανένα νερό. Είχαν πολύ λίγη πίεση όλοι. Επίσης. Βρέχανε εκεί πέρα τα χόρτα δίπλα από τα σπίτια τους. Προσπαθούσαν και αυτοί να καταπολεμήσουν την κατάσταση γιατί δεν θέλουν να χάσουν το σπίτι τους. Αλλά πότε πρέπει να είναι έτοιμοι να φύγουν και πότε να κάτσουν να υπερασπιστούν? Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
14: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά δεν σε ρωτάει ούτε σε προειδοποιεί. Καταρχήν πρέπει ο πολίτης γνωρίζει ότι η περιουσία του είναι το μόνο απόκτημά του που θέλει προστατεύσει. Αλλά όταν πιάνει φωτιά, αναλαμβάνει υπηρεσία και ο πολίτης πρέπει να απομακρύνεται. Γιατί έχουν συμβεί στο παρελθόν πολλά τραγικά γεγονότα. Δεν γνωρίζει ο πολίτης, δεν έχει τα κατάλληλα map, τα μέσα ατομικής προστασίας που έχουν οι πυροσβέστες για να προστατευτεί. Μπορεί από τις ανεθυμιάσεις να πέσει κάτω. Δεν έχει εξοπλισμό, καταλαβαίνετε. Το πρώτο και το σημαντικότερο αγαθό είναι η υγεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθούμε το τις οδηγίες που μας δίνει η πολιτική προστασία και απομακρυνόμαστε. Διότι είναι πολύ δύσκολο χωρίς μέσα ατομικής προστασίας να πλησιάσει την πιο μικρή φλόγα. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω.
11: Να σας πω όμως μια αλήθεια τώρα. Μπορεί να ακουστεί λάθος αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια. Χθες ήρθε όντως μήνυμα να απομακρυνθούν κάποιοι κάτοικοι της Λιτής και να πάνε προς το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο βρίσκεται πιο κάτω γενικά από το βουνό. Κάποιοι άνθρωποι δεν άκουσαν αυτή την εντολή, όπως λέτε, καθίσαν εκεί πέρα στα σπίτια τους για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Κύριε Κυρκό, καταλαβαίνω αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι οι άνθρωποι όταν τους έρχεται μήνυμα την πολιτική προστασία πρέπει να απομακρύνονται. Αλλά σε περιοχή συγκεκριμένη, στην οποία βρέθηκα, γιατί εγώ γυρνούσα και προσπαθούσα να βοηθήσω τους πάντες, πετάχθηκε κουκουνάρα, όπως σας λέω, δίπλα στο σπίτι τους, σε χωράφι το οποίο ήταν κουρεμένο, αλλά είχε, ξέρετε, όταν κουρεύουν τα χόρτα, υπάρχουν ακόμα κάτω κάποια ξένα
14: πράγματα. Βεβαίως, δεν μπορείς να το...
11: Έπεσε η κουκουνάρα εκεί δίπλα στο σπίτι, πήρε φωτιά και λέει ο άνθρωπος, πάλι καλά ήμασταν εδώ και σβήσαμε τη φωτιά με τα λάστιχα. Αν δεν ήμασταν εδώ πέρα, θα έπαιρνε φωτιά και θα γεγόντουσαν τα σπίτια.
14: Καταλαβαίνω τι λέτε, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς τι λέω, ότι είναι επικίνδυνο, καταλαβαίνετε...
11: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτοί οι άνθρωποι λένε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε τι λέω, και όταν το ακούνε αυτό το πράγμα σου λέει, δεν θα ήταν εκεί πέρα όμως να μας βοηθήσουνε.
14: Πού καταλήγουμε, κύριε Σερέντη, πού καταλήγουμε, ότι αν το προσωπικό επαρκούσε και ήταν εκεί πέρα περισσότερο προσωπικό για να καλύψει και τις άλλες μεριές, να καλύψει όλη αυτή τη μεγάλη ζώνη, δεν θα χρειάζεται κανένας πολίτης να επέμβει σε αυτή την κλίμακα που μου λέτε εσείς.
11: Εγώ αυτό που σας λέω, ίσως είναι κάτι διαφορετικό, και το σωστό είναι να απομακρυνθούν, όπως λέτε, γιατί είναι επικίνδυνο και πρέπει να προστατεύσουν πάνω από όλες τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που δείχνουν ότι δεν αρκεί η πυροσβεστική. Και να σας πω κάτι, κύριε Κύρκο, εγώ μιλάω πάντα ειλικρινά και θέλω να κάνουμε μια συζήτηση. Χθες οι περισσότεροι στο μέτωπο, και πρέπει να αναγνωρίσω τη νέα γενιά και πρέπει να το φωνάξω αυτό, γιατί ξέχασα να το πω την πρώτη ώρα. Μπράβο στη νέα γενιά, η οποία ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή, και μπράβο στους εθελοντές. Και το πιο χαρακτηριστικό και σημαντικό ρόλο παίξανε για εμένα, σας το λέω, κύριε Κύρκο, οι αγρότες της περιοχής και τα Caterpillar και οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες και όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν για χωματουργικές δουλειές, εργασίες, οι οποίοι τι κάνανε, φέραν τις μπουλντόζες, δημιουργούσανε ζώνες με χώμα για να μην περάσει φλόγα. Τα τρακτέρ οργώνανε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να δεσμεύσουν τη φωτιά να μην μπορέσει να περάσει, να πάει παρακάτω. Και φυσικά οι εθελοντές με φτιάρια, τσάπες, λάστιχα, με μάσκες και μαντήλια στο πρόσωπο, εκεί να πολεμάνε μαζί με τους πυροσβέστες. Αν όμως, κύριε Κύρκο, δεν ήταν οι εθελοντές, δεν ήταν οι άνθρωποι του χωριού, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου χωρίς να θέλω να κατακρίνω κανέναν, η πυροσβεστική δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά.
14: Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Αυτά που λέτε όλα τα έχω ζήσει και εγώ σας λέω ότι ήμουν στο μέτωπο. Όλοι αυτοί οι πολίτες που βοηθάνε το έχουν ξανακάνει και ξέρουν τι κάνουν και πώς λειτουργούν. Να ξέρετε, με τα τρακτέρ τους τα ιδιωτικά ή με τα καταρρυπίνα, και βοηθάνε πάρα πολύ οι ζώνες. Όπως και με θελοντές έχουν δουλέψει και κάνουν και αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι μου εξηγείτε αυτό που έχετε δει και έχετε ζήσει.
11: Ναι.
14: Και έχετε δίκιο. Αλλά σας επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει ο εκπαιδευμένος πυροσβέστης για να κατευθύνει και τους εθελοντές, να κατευθύνει και τα μηχανήματα και τα πάντα. Θα υπάρχουν τα εργαλεία και τα μέσα της πυροσβεστικής, και όλοι μαζί σε συνδυασμό θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα, κύριε Σερέντη.
11: Ναι, αυτό είναι σωστό. Επίσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι δεν είδα ένα ντρόουν να πετάει, χωρίς να θέλω τώρα να το παίξω έξυπνος ή ό,τι γνωρίζω. Απλά μου φαίνεται, δηλαδή η λογική το λέει. Η λογική το λέει, και επειδή εγώ δεν σας λέω, γιατί παλαιότερα σε μια φωτιά θυμάμαι που είχαν έρθει κάποιοι Ρουμάνοι και ανέφεραν τότε συνάδελφοι ότι οι Ρουμάνοι αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και χρησιμοποιούσαν ένα συγκεκριμένο τρόπο για το πώς να σβήσουν τη φωτιά. Είχαν δηλαδή μια τακτική. Έκατσα και είχα παρακολουθήσει τότε πώς ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τα ντρόουν για να μπορέσουν να σβήσουν μια πυρκαγιά. Και τι κάνουν, κάτι πολύ απλό. Σας το λέω, κύριε Κυρκό, για να τοποθετηθείτε κι εσείς. Σηκώνανε 20, 30, 40 ντρόουν, τα οποία δημιουργούσαν ένα κύκλο πάνω από την εστία, για να μπορεί να ξέρει ο πυροσβέστης, με φως πάνω αυτά τα ντρόουν, Πού είναι η πυρκαγιά? Γιατί χθες σας λέω, είδα ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας, της αστυνομίας, να γυρνάει από γειτονιά σε γειτονιά και να ρωτάει τον κόσμο αν υπάρχουν εστίες και αν έχει πάρει φωτιά εδώ από κάποια κουκουνάρα. Και δεν θεωρώ ότι είναι αυτή μια λογική αντιμετώπιση.
14: Όχι, όχι. Αυτό που λέτε είναι το πιο φυσιολογικό που κάνουν οι Ρουμάνοι με τα drones, για να βγουν κατευθείαν νηστεία και για να ρίχνουν κατευθείαν εκεί πέρα το νερό και να χτυπήσουν εκεί πέρα. Αυτές είναι τακτικές που χρησιμοποιούνται κατά κόρους, νομίζω, από τους Ρουμάνους πυροσβέστες. Πρώτα στην Ελλάδα, το πυροσβεστικό σώμα, από ό,τι γνωρίζω, έχει drones, τα οποία λειτουργούν καταγραφικά πιο πολύ για να βλέπουν καπνό και να δίνουν κατευθείαν σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν δυτικές εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, των drones, να ξέρετε. Στην Ελλάδα έχουν γίνει πάρα πολλές, από Εύρο νομίζω μέχρι κάτω Κρήτη, που είναι ιδιώτες, χρήζουν τα drone, έχουν άμεση επικοινωνία με την πυροσβεστική, με το κέντρο της πυροσβεστικής, για τον οποιοδήποτε μικρό καπνό, για να δώσουν κατευθείαν σήμα. Για να επέμβει άμεσα πυροσβεστική, έτσι λειτουργεί το σύστημα μέχρι τώρα στην Ελλάδα με τα drones, από όσο γνωρίζω.
11: Στην ουσία δεν μπορούν να κάνουν μια χαρτογράφηση της περιοχής.
14: Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεως από τότε που ξεκινάει η αντιπυρική. Επαναλαμβάνουν ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται φυσικά με την πυροσβεστική και οι ιδιώτες είναι εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί αναλόγως από την εκάστοτε εταιρεία. Κάνουν χαρτογράφηση, είναι 24 ώρες βάσεις και έχουν επαφή με το κέντρο της πυροσβεστικής. Για οποιαδήποτε και θέματα σε ευαίσθητες περιοχές, γιατί οι περιοχές χωρίζονται σε ευαίσθητες, καταλαβαίνετε.
11: Βέβαια. Κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι δεν υπάρχουν σε αυτά τα χωριά, τα οποία είναι κοντά σε δασικές περιοχές, ολόκληρα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε μέσα στο δάσος ή και μέσα στο χωριό και σε κάποιες άλλες τοποθεσίες να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί και να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι εκεί πέρα?
14: Βεβαίως, αυτό είναι θέμα POI που λέμε, πρόγραμμα οργάνωση υπηρεσία, το οποίο θα έπρεπε, είναι καθαρά θέμα της πυροσβεστικής. Αυτό εδώ πέρα. Πώς χαρτογραφούν τους δρόμους και όλα που τα έχουν για να υπάρχουν σε κοντινά σημεία. Δεν μπορεί να υπάρχει κουρνός από κουρνός 20 χιλιόμετρα διαφορά, δεν γίνεται. Γιατί ένα όχημα, ξέρετε, θέλει ένα πεντάτονο όχημα, θέλει πάρα αρκετή ώρα να γεμίσει. Ή ένα δεκάτονο όχημα. Δεν γεμίζει
11: γρήγορα, ναι.
14: Θέλει πάρα πολύ ώρα. Και η ώρα που χάνεις να γεμίσεις το ένα όχημα, είναι μακριά ο χρονός και να έρθει, διότι υπάρχει βάρος και τα οχήματα πηγαίνουν σε κάτω από αντίξεις συνθήκες, χωματόδρομους, χάνεται πολύτιμος χρόνος την ώρα που πρέπει να επέμβει το εκάστοτε όχημα.
11: Ναι, αυτά τα εξειδικευμένα οχήματα μεταφοράς και παροχής νερού, υδροφόρα κοινώς, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν από άλλους δήμους φυσικά και βοήθησαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη κίνηση. Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πάντα κάποιες δεξαμενές, να σας το πω έτσι, αφού δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν κάποιες δεξαμενές γεμάτες νερό, ναι, πάνω στο βουνό.
14: Βεβαίως, σας λέω, βάσει χιλιομετρικών απεστάσεων πρέπει να υπάρχει άμεσα σε εύλογη κοντινή απόσταση χιλιομέτρων για να εξυπηρετείται κάθε περιοχή, η οποία χωρίζονται σε ζώνες, σας ξαναλέω, θες που είναι πιο δασόδης, πιο και ούτω καθεξής.
11: Ναι, αυτά όμως δεν βλέπω να έχουν συμβεί. Γιατί δεν γίνονται αυτά?
14: Κύριε Σερέτη, ξέρετε κάτι. Για να υπάρχει μια πλήρη οργάνωση σε όλα αυτά που συζητάμε και για το προσωπικό που είπαμε πριν και για αυτά που συζητάμε τώρα, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο αντιμετώπισης που να καλύπτει τα πάντα σε όλα. Όχι τελευταία στιγμή, όχι να βρισκόμαστε αντιμέτωποι πολιτεία με το προσωπικό όλων των βαθμίδων. Πρέπει να υπάρχει άμεση οργάνωση και να υπάρχει ένας στόχος μόνο. Η προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτών και των ανθρώπων. Καταλάβατε?
11: Βέβαια. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς...
14: Σας το είπα το παράδειγμα. Αυτό είναι απόκειται στην πολιτεία, τις αποφάσεις και στους κυβερνώντες. Να έχουν το προσωπικό όπως πρέπει, σε όλες τις βαθμίδες τους, τα μέσα, και μετά να γίνει μια διαχείριση πολύ πιο διαφορετική από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια. Και λυπάμαι πάρα πολύ που ερχόμαστε στο σημείο να συζητάμε για ανθρώπους που διώχνονται από υπηρεσίες που έχουν κρυθεί και ειλικρινά ως Έλληνα πολίτη με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας μιλάω και εμένα και τους πρώην συναδέλφους μου και τους εποχικούς που μιλάω με πολλούς μαζί τους και υπηρετούν τώρα. Γι' αυτός όσοι μας ακούν, ασκούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου και ας πάρουν διαφορετικά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τι γίνεται κάθε χρόνο. Και τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα, δυστυχώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
11: Συνολικά στην Ελλάδα υπηρετούν σήμερα περίπου 16.000 μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του περιοριστικού σώματος. Με το δυναμικό να ενισχύεται από ό,τι διαβάζω κάθε χρόνο με περίπου 2.500 εποχιακούς πυροσβέστες, εποχικούς πυροσβέστες. Ναι. Και πάνω από 1.000 ειδικά εκπαιδευόμενους δασοκομάντος από ό,τι γράφει εδώ πέρα συγκεκριμένα.
14: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή συνολικά 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
14: Επίσημα στοιχεία του Υπουργείου που κατέθεσε φέτος ήταν 18.800.
11: Ναι, περίπου, εγώ το κάνω στρόγγυλο, 20.000 πυροσβέστες. Είναι αρκετοί 20.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα?
14: Όχι, δεν είναι αρκετοί. Όπως είναι η γεωγραφία της Ελλάδας, δεν είναι αρκετοί, να ξέρετε. Δεν είναι αρκετοί, γιατί δεν βγαίνουν οι βάρδες. Αυτό το βλέπετε. Όταν χρωστάς ο προσωπικός σου το μόνιμο εκατομμύρια ρεπό, δεν βγαίνουν οι βάρδες.
11: Και τριπλάσιο είναι η αστυνομική. Η αστυνομική είναι 60.000.
14: Ξέρετε, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα.
11: Όχι, απλά χθες, κύριε Κύρκο, συγγνώμη, σας διακόπτω. Χθες έβλεπα εκεί ένα σωρό αστυνομικούς. Εγώ δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν, βοηθάνε όλοι, αλλά σας λέω κάτι. Έβλεπα έναν σωρό αστυνομικούς. Άλλοι περπατούσαν με τα πόδια, άλλοι κλείσανε δρόμους, άλλοι καθόντουσαν σε μια γωνία με τις μηχανές, άλλοι στα περιπολικά μέσα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο μέτωπο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αντί για αστυνομικοί, να μην ήταν πυροσβέστες. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
14: Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, κύριε Σερέντη. Βγάλετε κάποιον πολιτικό ο οποίος κάνει το οργανόγραμμα της πυροσβεστικής ή κάποιον αξιωματικό μέσα από το αρχηγείο για να σας τα απαντήσει αυτά τα ζητήματα, που είναι εύλογα ζητήματα του κάθε Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, όπως και δικά μου ζητήματα. Και γιατί βρισκόμαστε άνεργοι όταν θα μπορούσαμε να είμαστε στο μέτωπο. Και εσείς με ρωτάτε γιατί δεν αυξάνουν το προσωπικό. Είναι ένα εύκολο ερώτημα. Εννοείται και δεν φτάνει το προσωπικό. Γιατί δεν το κάνουν? Είναι καθαρά, τους σας λέω, πολιτικές αποφάσεις. Δεν μπορείς σε ένα κλιμάκιο να βγαίνει μια βάρδια με 4 και 5 άτομα. Ποιος σημαίνει να βγουν? Ένα όχημα πρέπει να έχει τρεις ανθρώπους. Συνήθως έχει δύο, ένα μάθημα και έναν οδηγό. Καταλαβαίνετε.
11: Επίσης κάτι άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά κάτι άλλο. Στο χωριό που κατοικώ εγώ, φτιάξανε μια πλατεία. Την κάνανε καινούργια από την αρχή. Δώσανε 1 εκατομμύριο. Και κάνανε μια πλατεία. Και κύριε Κυρκό, στην πλατεία αυτή έτσι όπως τη φτιάξανε, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.
14: Γιατί?
11: Δηλαδή ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Δεν είναι ο δήμαρχος?
14: Αυτός που έβγαλε τα σχέδια και θα έπρεπε να χωράει.
11: Και ο δήμαρχος τα υπέγραψε. Ποιος έβγαλε τα σχέδια, ποιος έδωσε τη δουλειά όμως και ποιος είπε εντάξει, ας την κάνουμε έτσι. Δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.
14: Γιατί συζητάμε.
11: Κάνουμε έτσι. Δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό.

0: εκπομπές και από άλλα μέσα και γενικά από τους πολίτες που τα βλέπουν και από αυτούς που υπηρετούν να ανοίξουν τα αυτιά τους, διότι αυτοί νομοθετούν, πρέπει να νομοθετήσουν ισόφελος των εστόλων πυροσβεστών και ισόφελος του ελληνικού λαού. Δηλαδή η πυροσβεστική όπως πάει σε 3-4 χρόνια θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι καταλαβαίνετε ότι κάθε εποχικός πυροσβέστης που βλέπω ότι δεν έχει μέλλον, διώξαν σου λέει συναδέλφους μου, θα διώξουν αύριο μεθαύριο και εμάς μας κλείνουμε 41 ετών. Θα παραιτηθεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με την ψυχολογία θα πάει στο μέτωπο. Δεν μπορεί να πάει στο μέτωπο. Δεν έχει ψυχολογία όταν κάποιος δεν ξέρει αν το χρόνο θα έχει δουλειά για να πάει στην οικογένεια και τα παιδιά του.
1: Μα βέβαια αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους εκτιμάμε και να τους έχουμε σταθερούς σε συγκεκριμένες θέσεις ετοιμοπόλεμους, ειδικά την αντιπυρική περίοδο.
0: Το μεγαλύτερο, να ξέρετε, προνόμιο είναι η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών όταν αντιμετωπίζουν τέτοια συμβάντα. Είναι ψυχολογία για να είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.
1: Είναι πολύ σωστό. Τον εξοπλισμό τον κατάλληλο τον έχουν, ναι.
0: Κοιτάξτε,
1: και εκεί υπάρχουν ελλείψεις.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες. Είναι σε καλό σημείο, πιστεύω, ο εξοπλισμός τους. Σε αρκετό καλό σημείο. Βέβαια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, το καταλαβαίνετε.
1: Για τα Καναντέρ, τι άποψη έχετε? Γιατί γνωρίζω ότι είναι από το 1974.
0: Και εγώ το γνωρίζω και αναφέρεστε σε χρονιά που εγώ προσωπικά δεν είχα γεννηθεί. Τα Καναντέρ για εκείνη την εποχή και για 30 χρόνια πιστεύω ότι ήταν έτσι τα καλύτερα. Τώρα μετά από τόσα 30 χρόνια που έχει αλλάξει η τεχνολογία, κύριε Σερέτη, θα μου επιτρέψετε. Πιστεύω ότι έχουν βγει πολύ καλύτερα πτυτικά μέσα για τη χώρα μας.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σωστόλο μια ανανέωση. Και ξέρετε κάτι, γιατί αναφέρατε την ψυχολογία. Και ξέρω ότι πέρσι είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα και χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Γιατί έπεσε ένα Καναντέρ.
0: Ναι.
1: Με τι ψυχολογία, κύριε Κύρκο, μπαίνουν αυτοί οι πιλότοι σε αυτά τα σαπάκια, γιατί σαπάκια είναι, για να πετάξουν και να σβήσουν τις φωτιές.
0: Κύριε Σερέτη, ειλικρινά, επειδή τα έχω ζήσει, λέω από κοντά, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες για μένα και κάνουν υπερπροσπάθεια. Είναι πραγματικά ήρωες και... Οι τρεις παιδες εν καμίνου που είναι οι προστάτες του πυροσβεστικού σώματος να τους έχουν πάντα από τις σκέψεις τους. Ειλικρινά σας μιλάω.
1: Είναι όντως ήρωες. Είναι όντως ήρωες και όλα αυτά, κύριε Κύρκο, για πόσα λεφτά?
0: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ πάλι στο οικονομικό για να σας πω και να μας ακούν οι ακροατές σας. Είμαι επιπλησμένος γι' αυτό, γιατί και εγώ και οι συναδελφοί μου που ερχόμαστε όλοι που μας... Δεν μας θέλανε και μας διώξανε, είτε από ειδικές δυνάμεις, είτε από προεδρική φρουρά, είτε από δόκιμα αξιωματική. Εγώ προσωπικά ήμουν επί 7 συναπτά έτη επαγγελματίας οπλίτης. Να ξέρετε κάτι, αυτός που φέρει εθνόσημο, κύριε Σερέτη, κάνει και δεύτερη δουλειά και υπερβάλλει αυτό. Είναι τελείως διαφορετικά στον άνθρωπο που φέρει εθνόσημο πώς λειτουργεί η ψυχολογία, τον το ξέρετε. Το οικονομικό το βάζει δεύτερο και πολλές φορές ζορίζεται για το οικονομικό.
1: Δεν γίνεται όμως να παίρνει ο Νερουλάς στην Βουλή 4 χιλιάρικα και να παίρνει ο πιλότος του Καναντέρ 1500 ευρώ, κύριε Κύρκο.
0: Το γνωρίζω, κύριε Σερέτη, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Και όσοι μας ακούνε, γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Ειδικά στο πυροσβεστικό σώμα. Εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τα μηνύματα που λαμβάνω και με τους συμπολίτες που μιλάω και με τους πρώην συναδέλφους που μιλάω και με όσους μας έχουν εκτός και με όλους.
1: Ωραία, να το πω πιο απλά. Επειδή έχουμε μπροστά μας περίπου ένα δεκάλεπτο, κύριε Κύρκο. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα... σήμερα ξεκινάει ο Ιούλιος. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας τρεις μήνες. Πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με τις πυρκαγιές όπως κάθε χρόνο. Και σας ρωτάω ευθέως. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει στις πυρκαγιές που περιμένει?
0: Όχι, άμα ζητά την προσωπική μου άποψη, με όσα γνωρίζω, όχι, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει, σας είπα, όταν μία βάρδια έχει 4 και 5 άτομα, δύο μικρά συμβάνα βγουν σε δύο απλά αφαίριστα χωράφια, έχει τελειώσει. Έχει, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Άμα είχε ανανεωθεί ο στόλος των Καναντέρ, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση, γιατί ξέρετε τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο μετέφερε 15 τόνους νερό.
0: Ναι. Ναι,
1: και μας βοήθησε τότε που κεγόταν η Αττική. Και εδώ χθες έβλεπα τα ελικόπτερα, τα οποία δεν ξέρω πόσους τόνους κουβαλούσαν. Πάντως έριχναν πάρα πολύ λίγο νερό.
0: Ναι, ναι, τα ελικόπτερα παίρνουν λίγο. Έχετε δίκιο, το αεροσκάφος που αναφέρατε είναι, εντάξει, υπερσύγχρονο, είναι...

0: χρησιμοποιεί τις Mega Fire και ούτω καθεξής.
1: Ναι, αλλά άμα ανανεωθεί ο στόλος, γιατί περάσανε και δύο καναντέρ τα οποία έριχναν αρκετό νερό και αυτά κάναν τη μεγαλύτερη δουλειά. Δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα τέτοια, δεν θα ήταν όλα πιο εύκολα.
0: Σας λέω, αν περισσότερο προσωπικό με ψυχολογία και περισσότερα θετικά μέσα, γιατί είπαμε τη φωτιά την πιάνουμε ούτε στο πεντάλεπτο, η φωτιά δεν θα έφευγε τόσο πολύ όσο φεύγει μέχρι τώρα και όπως γίνονται. Και είπατε πριν, έχουμε άλλους 3 μήνες. Μακάρι να βγω ψεύτης, δεν έχουμε άλλους 3 μήνες. Μπορεί να έχουμε και 5 μήνες από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Γιατί πολλές φωτιές έχουμε και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, είναι περισσότεροι μήνες.
0: Δεν έχουμε 3 μήνες, έχουμε 5 και το έχουμε πει και όταν ήμασταν εποχικοί πυροσβέστες. Ναι. Οι ανάγκες δεν είναι εποχικές για την πυροσβεστική. Οι ανάγκες είναι όλο το χρόνο για την πυροσβεστική.
1: Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ ανέφερα το καλοκαίρι γιατί υπάρχει περισσότερο κίνδυνο.
0: Που είναι σε έξαρση, καταλαβαίνω τι εννοείται. Αλλά οι ανάγκες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι εποχικές. Είναι όλο το χρόνο. Και βεβαίως, σας επαναλαμβάνω, έχουμε κρούσει τον κόσμο του κινδύνου πάμπολες φορές. Τώρα τα αποτελέσματα που σας προανέφερα και πριν, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγικά η διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού. Κάτι προσωπική μου άποψη και αν θέλετε βγάλετε κι άλλους.
1: Όχι, το καταλαβαίνω. Για να ενημερώσουμε για το κρατήριο, περίπου 10.000 λίτρα παίρνει το ελικόπτερο από ό,τι μου στέλνουν τώρα, ενώ αυτό το ρωσικό πυροσβεστικό σκάφος έπαιρνε 15 τόνους. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τη διαφορά.
0: Τι συγκρίνουμε τώρα, και οι κροτές μας καταλαβαίνουν και όλοι μας καταλαβαίνουν. Είναι απλά μαθηματικά.
1: Είναι απλά μαθηματικά, έτσι. Γιατί είναι αλλιώς να ρίχνεις 15 τόνους νερό σε ένα σημείο και αλλιώς να ρίχνεις 10.000 λίτρα.
0: Βεβαίως. Σταμπλητικά μέσα. Και είναι διαφορετικά, και είναι τελείως διαφορετικά, να ξέρετε κύριε Σερέτη, σε ένα περιπολικό όχημα να είναι 3 άνθρωποι, ένας οδηγός και 2 μάχημοι. Και είναι τελείως διαφορετικά να είναι ένας μάχημος και ένας οδηγός. Ξέρετε γιατί κύριε Σερέτη? Γιατί όταν σταματάει το όχημα, ο οδηγός είναι πάνω στο όχημα. Οι 2 μάχημοι μπροστά στις φόγες παλεύουν καλύτερα και βοηθούνται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
0: Με την έλευση προσωπικού βγαίνουν περιπολικά με έναν οδηγό και έναν μάχημο. Το περιπολικό, αν έχει 2 μάχημους και έναν οδηγό, τα πράγματα αλλάζουν, είναι 100% πιο έτοιμο πόλεμο.
1: Επίσης, ξέρετε κάτι, μου έκανε εντύπωση γιατί ακούγαμε τόσα χρόνια κάποια ηχητικά από την υπόθεση στο Μάτι, και θέλω να σας το ρωτήσω και αυτό. Και ακούγαμε ένα συγκεκριμένο πυροσβέστη, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έγραφε μια αναφορά, και σε κάποια φάση ανέφερε κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, κύριε Κύρκο. Ανέφερε ότι θυμάσαι τότε στην Ηλία που δεν δίναμε πτυτικά μέσα στον τάδε για να μπορέσει να πέσει από τη θέση του, και πεζόντουσαν δηλαδή κάτι παιχνιδάκια. Συγγνώμη τώρα που σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά πρέπει να το αναφέρω. Κάτι παιχνιδάκια για το πώς θα δώσουμε σε κάποιον κάποια και δεν θα του τα δώσουμε, για να παίξουν ένα παιχνίδι για το ποιος θα πέσει και θα γίνει πρόεδρος ή θα πάρει την καρδιά. Τώρα τι αυτά γίνεται, να παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές?
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη συζήτηση. Εγώ ένα μόνο θα ήθελα να πω και το επαναλαμβάνω, ειδικά για τους αξιωματικούς. Όλοι ορκίζονται, ξέρουν που ορκίζονται, και κατ' εμέ, κατά το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους πρέπει να σέβονται τον όρκο που δίνουν. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρω, τα είχα παρακολουθήσει και εγώ τότε εκείνη τα χρόνια, δεν μπορώ να εκφέρω προσωπική άποψη, αλλά σας λέω, πρέπει να σέβονται όλοι τον όρκο που φέρουν προς το έθνος και στους πολίτες. Όλα τα άλλα περιτεύουν. Ναι. Και αυτά τα απομονωμένα περιστατικά.
1: Έκανα ένα λάθος, συγγνώμη, και με διορθώσανε. Δεν γράφουν 10.000. 1.000 λίτρα, συγγνώμη. 1.000 λίτρα. Όχι 10.000 λίτρα. 1.000 λίτρα το ελικόπτερο. Μπερδεύτηκα εγώ. 1.000, συγγνώμη, αλλά έτσι όπως το διάβασα γρήγορα, λάθος έκανα. 1.000 λίτρα. 1.000 λίτρα. Όχι 10.000. Δηλαδή ακόμα λιγότερο νερό από ό,τι είπα εγώ. Λοιπόν, να σας πω όμως κάτι ακόμα, κύριε Κύρκο, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, κύριε Σερέτη. Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ έχω ένα όραμα. Και βλέπω ότι αυτό το όραμα είναι υλοποιήσιμο. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει χρήμα. Και όσο και αν λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν γίνεται να υπάρχουν λεφτά για δημόσια έργα, για ανεμογεννήτριες, για φωτοβολταϊκά πάρκα, για να μην υπάρχουν λεφτά για πυροσβεστική. Και σας ρωτάω εγώ, θεωρείτε ότι είναι υλοποιήσιμο αυτό που θα σας περιγράψω τώρα και θα μου απαντήσετε στη συνέχεια? Να αγοράσουμε νέο στόλο σκαφών που θα μπορούν να παίρνουν περισσότερο νερό, για να μπορούν να βοηθάνε στην κατάσβεση. Να πάρουμε νέο εξοπλισμό και να χρησιμοποιούμε τα drone για να μπορέσουμε να κάνουμε ζώνες και να καταπολεμούμε με αυτόν τον τρόπο τις πυρκαγιές. Να υπάρξει σχέδιο και οργάνωση για να δημιουργηθούν νέα δίκτυα με πυροσβεστικούς κρουνούς και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας να υπάρχει οργάνωση για να μπορούν να σχηματίζονται αντιπυρικές ζώνες και να ξέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες τι μπορούν να κάνουν σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το όραμα. Μπορεί να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, πιστεύετε?
0: Πιστεύω πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά που αναφέρατε, καταρχήν έχουν δοθεί και ευρωπαϊκά κονδύλια με προηγούμενα προγράμματα για την πυρόσβεση. Αυτά όλα που αναφέρατε, αν βγάλετε την προσωπική μου άποψη και οποιονδήποτε νοήμων άνθρωπο, έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί χθες. Να μην συζητάμε τώρα ένας πρώην εποχικός και ένας δημοσιογράφος αυτό που αναφέρεται στο όραμα. Να θέλει την προσωπική μου άποψη. Αυτά θα έπρεπε να είχε λυθεί χθες. Χθες έπρεπε να είχε λυθεί αυτό, κύριε Σερέτη.
1: Έτσι όμως θα ήμασταν προετοιμασμένοι.
0: Βεβαίως. Και δεν θα συζητούσαμε τώρα αυτά. Θα γινόμασταν ακόμη καλύτεροι. Γιατί η μάχη δεν σταματάει ποτέ, το γνωρίζετε πολύ καλά. Έτσι, ούτε η εκπαίδευση σταματάει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυρκό.
0: Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστώ που μας δώσατε το βήμα. Γιατί ξέρετε, πολλοί δεν θέλουν να μας βγάλουν, να μην ακουστούμε ότι απολύσαμε υποχικούς πυροσβέστες, αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμβεί, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες μας, οι πρώην συνάδελφοί μας και όσοι συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή 2.500 δίνουν μάχες κάθε μέρα στο πυροσβεστικό σώμα οι υποχικοί μας πυροσβέστες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερέντη.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε και σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά για αυτό το έργο που πραγματικά κάνετε και είστε πρώτοι πάντα. Και προσπαθείτε να βοηθήσετε όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Είμαστε και θα είμαστε, κύριε Σερέντη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύρκο. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, κύριε Σερέντη.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντόμενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε Βιωτία, Πόρτο Γερμενό, στην Αττική και στην Αιγιάλια εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα από τις πυρκαγιές που μένονται από χθες. Κάτοικοι με μηνύματα από το 112 καλούνται να εγκαταλείψουν τις περιοχές όπου πλησιάζουν οι φλόγες, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Στην Βιωτία, οι πυρκαγιές σε Ξηρονομή και Καλαμάκη έλαβαν πολύ μεγάλες διαστάσεις, καταγγέλλοντας εκτεταμένες εκτάσεις γης και προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια. Στο Πόρτο Γερμανό, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν τρία διαφορετικά μέτωπα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και πλέον επιχειρούν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 120 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσεις προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση. Ενισχύθηκαν εκ νέου και οι επίγειες και ενέργειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές στην Αιγιάλια και σήμερα έχει επεκταθεί προς δύο γειτονικές περιοχές. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραφαρσάλων στη Λάρισα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργοτά. Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς μιλάμε για πρόληψη και αυτοί μιλούν για καταστολή, δηλαδή για πυρόσβεση, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε πτυτικά μέσα που δεν πετούν με πάνω από συγκεκριμένο αριθμό μποφόρ. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αντιπυρικό υγρό. Είναι όλα αυτά που σημαίνουν πρόληψη. Είναι αδιανόητο να μην ετοιμάσαμε ποτέ αντιπυρικές ζώνες και αυτή η κυβέρνηση έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πρέπει και μάλιστα πρέπει γρήγορα να αποδώσουμε τις ευθύνες σε αυτή την κυβέρνηση που εδώ και 8 χρόνια κάνει το ίδιο ακριβώς λάθος. Μιλάει για πυρόσβεση όταν δεν έχει προετοιμαστεί για την πρόληψη, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου γεωταχή στη Θεσσαλονίκη. Συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και προκάλεσε φθορές σε περιπολικά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το κλεμμένο αυτοκίνητο, ενώ τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών. Εξιχνιάστηκαν τρεις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με τη μέθοδο του λογιστή που έγιναν σε περιοχές της Συμμαθίας. Οι δράστες απέσπασαν 8.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 57.800 ευρώ. Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι του βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν ή να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, δήθεν για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά έθρος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθρος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
10: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες, κυρίες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο πέτρο του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Ρεθυμιωτάκη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλά είμαστε κύριε Γιώργο, εσείς πώς είστε?
2: Από συνήθεια είμαι καλά κι εγώ.
1: Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία, για το εάν τους στηρίζει αυτό το κράτος και για το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά.
2: Λοιπόν, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία από 2,5 ετών με 37 χειρουργία και έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, φανταστείτε ότι έχω 13 εγγόνια, πολλά παιδιά, 13 εγγόνια, είμαι επιχειρηματίας και. Επίδομα αναπηρίας και σύνταξη πήρα στα 65 μου χρόνια. Τώρα είμαι 69. Λοιπόν, το πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα είναι η προσβασιμότητα. Να ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία, από τα απλά αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα, για παροχές, για διάφορα ευεργετήματα, τα οποία αν καταφέρουν κάποια στιγμή να φτάσουν στον προορισμό τους, οι γεροί θα πηγάνε από τα μπαλκόνια. Εγώ το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αναπηρίας και ας είμαι ας πούμε σε αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί έχω την ψυχή να αντιμετωπίσω όλα τα εμπόδια που θα συναντήσω μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο να το μεταδώσει σε όλους. Να μην βάζει πάνω από εμάς άλλους να λένε τι χρειαζόμαστε εμείς. Να ρωτήσει εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας. Πώς πρέπει να ξεκινήσουμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα ορθοπαιδικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσα πολλά. Γιατί δεν φανταστείτε ότι ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει πιο ακριβά από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Αλλά ο προσωπικός βοηθός είναι ένα θέμα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Τελευταία έγινε μια τροποποίηση και φτάσανε μέχρι 75 ετών. Φανταστείτε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ δηλαδή που έχω ανάγκη έχουν αυτοί που θα πάθουν ένα ατύχημα σήμερα, αύριο και θα βρεθούν σε ένα νοσοκομείο. Η πολιτεία είναι απαραίτητο συνεργάτης και θα πρέπει να είναι δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφουκάζοντας τις ανάγκες μας, αλλά και δίνοντας λύσεις. Τι είναι αυτές οι λύσεις? Εγώ φανταστείτε ότι εχθές έγινε ένα περιστατικό που αναγκάστηκε να έρθει η πυροσβεστική να μεταφέρει έναν άνθρωπο να το βάλει μέσα στο σπίτι του, γιατί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν το βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε για, τι να πω τώρα, ότι είναι περισσότερα τα άτομα με αναπηρία από τους γιατρούς. Πώς είναι περισσότεροι οι λειτουργοί υγείας από εμάς και πώς επιβιώνουν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Εν πάση περιπτώσει, η αναπηρία για μένα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε να λειτουργήσει με τις δυνατότητες που έχει και να της δώσουμε τα όπλα που χρειάζεται. Τα όπλα λοιπόν αυτά είναι τα ορθοπαιδικά μηχανήματα για τους κινητικά αναπήρους, είναι για κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα εξαρτήματα κτλ. Η μεταφορά μας, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί έχει γεμίσει η χώρα μας με αναπηροπατέρες που θέλουν να μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άλλοι λειτουργούν με το μυαλό, με την ψυχή και με διάφορα ό,τι τους έχει απομείνει και άλλοι με την τσέπη. Ποιος αγαπάει η πολιτεία περισσότερο, αυτούς που λειτουργούν με την ψυχή ή αυτούς που αγαπάνε και λειτουργούν με την τσέπη? Είναι ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πού είναι οι αξιολογήσεις, να δουν αν το κάθε ευεργέτημα φτάνει στον προορισμό του και ποιος το παίρνει? Πού πάνε δηλαδή, αν όλα αυτά που δίνουν φτάνανε σε εμάς, οι γεροί θα πηδάγανε από τα μπαλκόνια? Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς ας πούμε, γιατί εγώ δεν μιλάω.
1: Καταλαβαίνω το κύριε.
2: Η αγανάκτησή μου μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και 20 τόσα χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες μου με νύχια και με δόντια χωρίς να παίρνω καμία επιθορύγηση, καμία επιδότηση από πουθενά. Και έχω κάνει θαύματα. Γιατί δεν συγκρίνουν το δικό μας φορέα με κάποιους άλλους που έχουν πάρει τα δάνεια της Αγίας εκατομμύρια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί που έχουν όχι μόνο τη θέληση, έχουν και την ψυχή και θέλουν να βοηθήσουν. Τους αφήνει άραγε το σύστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα όποιον προσπαθεί να βοηθήσει τον τρώει ζωντανό. Αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ρεθυμιωτάκη. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και είναι πραγματικά τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε στην προσβασιμότητα, γιατί είχα παλαιότερα και έναν καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έκανε και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, που έδειχνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι δρόμοι για έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο.
2: Δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι ούτε για σένα που είσαι γερός, φίλε. Κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας, δηλαδή το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ένα εργαλείο που το έχουν παραφορτώσει, ας πούμε, δηλαδή δεν έπρεπε να κυκλοφορεί αυτό το αμαξίδιο στους δρόμους. Έπρεπε να υπάρχουν άλλοι τρόποι μετακίνησης. Επίσης, ας πούμε τώρα ότι και αυτό, πώς θα μπω σε ένα λεωφορείο όταν δεν έχει ράμπα. Πώς θα πάω να βγω από ένα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι η καθημερινότητά μας και δεν διορθώνονται.
1: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι κατάλληλοι δρόμοι, όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με αμαξίδιο, αυτό λέτε.
2: Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν εμπόδια παντού. Παντού και ειδικά τώρα με κάτι με τις οπτικές ίνες. Μπέση, πέσουσε ότι αυτό πάει κάτω, δεν πάει πάνω. Κύριε Σερέτη, μου βάζουν κάποιες ταμπέλες και θα μου τα κάνουν χάλια αν δεν προλάβω. Λοιπόν, πείτε μου, σας ακούω.
1: Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω, ακόμα και για την εργασία, εφόσον ένας άνθρωπος, όπως λέτε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το αμαξίδιό του, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι δρόμοι, οι ανάλογες εγκαταστάσεις ή οι ράμπες, όλα αυτά, πώς μπορεί να δουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος?
2: Όταν έχει θέληση και θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά και ξέρετε κάτι, ένα άτομο με αναπηρία θα προσπαθήσει να είναι 10 φορές πιο αποδοτικό και καλύτερο από όλους τους άλλους για να διατηρήσει την εργασία του κτλ. Ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός να μπορεί να φτάσει στον προορισμό του.
1: Μα αυτό λέω, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ουσία δεν μπορεί να κινηθεί. Και ξέρω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να σας παρέχει ό,τι χρειάζεστε. Το κάνει, δεν νομίζω να το κάνει.
2: Όχι, δεν το κάνει.
1: Παίρνουν όμως τα λεφτά, κύριε Ρεθυμιωτάκη, για να λένε ότι το κάνανε.
2: Αυτό λέμε ότι αν ένα κομμάτι από αυτά τα δάνεια της Αγίας που έλεγα προηγουμένως φτάσουν στα χέρια μας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας, γιατί πραγματικά θα θέλουμε να λύσουμε και να διορθώσουμε τις δικές μας ανάγκες. Τα χρήματα λοιπόν όλα αυτά τα παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι διορθώνουν τα δικά μας προβλήματα. Στην ουσία όμως τα πολλαπλασιάζουν.
1: Άρα πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού τα τρώνε?
2: Τι να σας πω, δεν ξέρω, για μένα όποιος φάει λεφτά είναι το πιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο, μπορεί να πάθει και δηλητηρίαση δηλαδή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πολύ φτωχός, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά 20 τόσα χρόνια, που βάλαγα τελάρα μέχρι πρότινος από τη λαχαραγορά, είχα ένα μανάδικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δοξάζω τον Θεό που μπορώ και τα καταφέρνω ακόμα, αλλά η αναπηρία μου ξεκινάει την ώρα που βρίσκει μπροστά της εμπόδιο. Εάν αρχίσω να περπατάω ξαφνικά, θα νομίζω ότι είμαι ανάπηρος, έχω συνηθίσει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου. Τα εμπόδια μου το μεγαλώνουν, μου το πολλαπλασιάζουν και μου το θυμίζουν, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, διότι μέσα από την κρατική γραφειοκρατία, από όσο γνωρίζω, είναι αρκετά χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες για να πάρει κάποιος μια αναπηρική σύνταξη. Και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, διότι έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και ναι, γενικά από την εξυπηρέτηση από τον ΕΦΚΑ.
2: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ταλαιπωρία και ανυπαρξία. Δηλαδή βασίζονται οι επιτροπές στη γνωμάτευση που θα πάρουν από τον γιατρό. Δεν υπάρχει αξιολόγηση να γίνεται στην επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν αυτή που φέρει την ευθύνη και δίνει το ποσοστό αναπηρίας στο κάθε άτομο που πάει, θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη και όχι ο γιατρός που το βάζει να βάλει το γνήσιο της υπογραφής του. Και αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα και ο φόβος ζωής να είναι που προσπαθούν ορισμένοι να το κρατήσουν έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάζεται, γιατί πιθανώς αυτό το φόβος ζωής να το έχει πάρει με κάποιο τρόπο επειδή είχε μπαρμπά στην κορώνη, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα 1.300 ατόμων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν, εμένα μου έρχονται κάθε μέρα 10 παράπονα, πότε για προσβασιμότητες, πότε για συγκοινωνίες, πότε για τα διόδια που δεν τους αφήνουν να περάσουν. Εγώ δηλαδή μιλάμε για πράγματα γενεία που προβληματίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά.
1: Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα, κύριε Ρεθυμιωτάκη, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία και τους έχουν δώσει.
2: Θέλουν πολύ περισσότερα από αυτούς που έχουν αναπηρία. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία δεν θα ήθελα εγώ να ονομάσω, αλλά θα έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να τα βρίσκουν. Εδώ βρίσκουν, τι να πω τώρα, άλλα πράγματα τα οποία. Ας να μην το συνεχίσω.
1: Γιατί όχι, να το συνεχίσουμε, να το συνεχίσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί να μην το συνεχίσετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Έχω αγανακτήσει, φίλε, έχω αγανακτήσει.
1: Αυτή είναι η ευκαιρία να τα πούμε όλα στον αέρα, να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.
2: Εδώ είμαι κάθε μέρα να τα λέμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η φωνή του κάθε μεμονωμένου ατόμου με αναπηρία είναι φωνή βοόντο επιερήμο. Όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της αναπηρίας έχουν καταφέρει και έχουν βολευτεί σε κάποιες καρέκλες, γνωρίζετε πολύ καλά για ποιους λέω, έχουν λύσει το δικό τους το πρόβλημα. Το εγώ το δικό τους κοιτάνε. Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν βρεθεί ακόμα άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το βοηθήσουν να δώσουν λύσεις. Να διώξουν όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα όταν εγώ μαθαίνω το ότι υπάρχει το νησί των τυφλών που είναι ένα ολόκληρο σκάνδαλο που δηλώσανε το μισό νησί ότι ήταν τυφλοί και περνούσαν από κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές στημένες και τους δίνανε άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρεθυμιωτάκη.
2: Γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρδακαστάνη, τον Μπουρουμπλή, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη κτλ. Εμένα ρωτάτε τον τελευταίο τροχό της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν. Τι θέλεις εσύ, επιδοματικότητος πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμό κατάλογο πώς κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα.
2: Πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν την μένα να λύσει τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη του σώματος του κάθε ανθρώπου, δεν γίνεται με γραφειοκρατία το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα γίνεται με ουσιαστικές παροχές. Να έρθει μια επιτροπή να πάει να δει αν πράγματι εγώ έχω ανάγκη το προσωπικό βοηθό ή το επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Τι κοροϊδεύω τον κόσμο. Κατάλαβες δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έχω γνωρίσει πολιτικούς και πολιτικούς. Είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν όταν έγιναν πολιτικοί να παραμείνουν και να είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα δυστυχώς.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέω εγώ, διότι αυτά τα λεφτά τα οποία από ό,τι φαίνεται μέσα από ψευδείς γνωματεύσεις πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμα στημένο κόλπο μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί έχουν βρει τον τρόπο με τις παράνομες παροχές, είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δίνουν λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους. Εγώ, κύριε Ρεθυμιωτάκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, είμαι σίγουρος για το νησί της Ζακύνθου και για το σκάνδαλο που ανέφερα πριν με τους μαϊμού τυφλούς, το ότι έχει παρέμβει ένας συγκεκριμένος βουλευτής ο οποίος κατάγεται από εκεί πέρα για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς του.
2: Εντάξει, είσαι μαρτυριάρης πολύ μου φαίνεται και δεν πρέπει να λέμε ονόματα.
1: Ο μαρτυριάρης αυτός όμως είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε ονόματα, αν θέλουμε επιτέλους να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Πρέπει να λέμε ονόματα, πρέπει να λέμε τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου. Και κανονικά ο βουλευτής αυτός θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
2: Λοιπόν, την 1η Απριλιά γιορτάζουμε τη γιορτή του ψεύτη. Όταν θα ανακαλύψουμε πότε γιορτάζει η αλήθεια και κάνουμε τότε θα αρχίσουμε να τα λέμε. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτά που μου λέτε, κύριε Σερέτη. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια.
2: Ρε, δεν είναι κακό, το φωνάζουμε δυνατά κάθε μέρα. Η δουλειά είναι τι ανταπόκριση θα έχουμε. Γίνεται αντίλογος η αλήθεια και γυρίζει πίσω μας την κοιμία στο κεφάλι και μας εξαφανίζει.
1: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δώστε μου ένα λεπτό να πω εγώ τα πράγματα όπως έχουν για να μου πείτε εσείς μετά αν έχετε κάποιες παρόμοιες, καμά έχετε ζήσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για το ακροατήριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρεθιμιωτάκης γνωρίζει. Λοιπόν, θυμάστε αυτό γιατί με ρωτάνε. Το σκάνδαλο των τυφλών της Ακίνθου που αποκαλύφθηκε το 2011 που αφορούσε.
2: Όχι,
1: δεν το λέω σε εσάς, κύριε Ρεθιμιωτάκη, δεν το λέω σε εσάς. Το ακροατήριο, γιατί με ρωτάνε το ακροατήριο τι ακριβώς είχε γίνει. Εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε. Λοιπόν, αφορούσε την παράνομη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων τυφλότητας σε εκατοντάδες κατοίκους της Ακίνθου. Αυτό είχε γίνει τότε. Και αντιμετώπιζαν, γράφανε προβλήματα όρεσης και στην υπόθεση αυτή ενεπλάκησαν και κάποια τοπικά πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο πρώην νομάρχης Ακίνθου, ο κύριος Διονύσης Γάσπαρος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για μια τεράστια κομπίνα, περίπου 1.300 άνθρωποι παίρναν τα επιδόματα. Έτσι. Και κάποιοι 600-700, αν θυμάμαι καλά, άνθρωποι χρησιμοποιούσαν πλαστές ή παράνομες ιατρικές βεβαιώσεις. Και δεν είχαν γίνει έλεγχοι από το Υπουργείο Εργασίας και είχε γίνει ο κακός χαμός τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε περισσότερο εκεί πέρα έξω.
2: Το θυμάμαστε, το θυμόμαστε όλοι. Πώς το θυμόμαστε.
1: Αυτό. Και μετά φέραν και την αθώωση τον Οκτώβριο του 2021 από το πεταμελές εφετείο κακουργημάτων. Και ομόφωνα κρίνανε αθώο τον νομάρχη και λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ποιος πέρασε δηλαδή αυτές τις νοματεύσεις, κύριε Ρεθιμιωτάκη, για να παίρνουν 1.300 άνθρωποι επίδομα για τυφλούς?
2: Όποιος για να τις πέρασε, για κάποιο διάστημα του πέρασε. Μετά αντί να τιμωρηθεί, προάθηκε και έγινε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο από αυτό που ήταν. Ναι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αξιώματα κερδίζανε αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό μοιράζανε και δίνανε, ξέρεις, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται τώρα με τα 150 που δίνουνε. Αν θα πάτε σε καμιά τράπεζα απ' έξω τη μέρα που δίνουνε αυτά τα 150, να δείτε ποιοι τα παίρνουνε, θα καταλάβετε πολύ περισσότερα πράγματα από τα ζακινθινά γεγονότα.
1: Και δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος, είναι και άλλες περιοχές στις οποίες έχουν στηθεί τέτοιου είδους κομπίνες. Και παίρνουν άνθρωποι χρήματα από το πουθενά χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Τα παίρνουν αυτοί που τα χρειάζονται.
2: Δεν ξέρω, δεν θέλω να εκφράσω γνώμη, αλλά εάν τα παίρνανε αυτοί που τα χρειάζονται και τα χρησιμοποιούσαν σωστά, θα ήταν η χώρα μας 100 χρόνια μπροστά.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Κύριε Ρεθιμιωτάκη, διότι γνωρίζετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Γίνεται να έχω εγώ άνθρωπο που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω την αδερφή μου, έτσι μου λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχω, λέει, την αδερφή μου με εγκεφαλική παράλυση. Από πάρα πολύ παλιά. Έχουν συγχωρηθεί και οι δύο γονείς μας. Και μας χρωστάνε, λέει, 50 χιλιάρικα από συντάξεις. Και δεν μας τα δίνουνε. Και θέλουν να μας περάσουν, λέει, από επιτροπή. Ακούστε εδώ την αλητία τώρα. Θέλουν, λέει, να μας περάσουν από επιτροπή για να βγει νέα ημερομηνία και να ξανακρίνουν από τώρα αν είναι ή δεν είναι, για να χάσουμε τις συντάξεις. Δηλαδή δεν δίνουν τα λεφτά που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι.
2: Και όταν τα δώσουν είναι αργά.
1: Δεν θα τα δώσουν, εγώ πιστεύω.
2: Εντάξει, δεν θα τα δώσουν, αλλά και αν τα δώσουν θα είναι αργά. Θα έχει φύγει αυτός που τα έχει ανάγκη και θα τα πάρουν κάποιοι άλλοι να τα ροκανίσουν επειδή έχουν κάποιο μέσο, επειδή χιλιαδίω.
1: Ναι, αλλά πρέπει επιτέλους να βάλουμε κάτω όλα αυτά που συμβαίνουν και να κρίνουμε το ποιος φταίει και το ποιος δεν φταίει και το πώς η κατάσταση θα γίνει καλύτερη. Κύριε Ρεθιμιωτάκη, εγώ για αυτό το λόγο σας έχω καλέσει, για να μου δώσετε λύσεις, τι πρέπει να κάνουμε.
2: Πολλά πρέπει να κάνουμε, αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Όλοι αυτοί που φωνάζουν και χειροκροτάνε κάποιες καταστάσεις είναι ψώμια, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από ανθρώπους με αναπηρία που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. τα δικαιώματα των αναπήρων θα πρέπει να φτάνουν στον προορισμό τους και να τα διαχειρίζονται οι ίδιοι. Και όχι οι δαιμόνες που είναι γύρω-γύρω, δεν μιλάω για συγγενικά πρόσωπα. Μιλάω για τους αναπηροπατέρες που σας είπα προηγουμένως. Είτε είναι υγιείς, είτε είναι άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει αυτοί όλοι να ελέγχονται εξονυχιστικά και να βλέπουν τι γίνεται, πού πάει αυτό το χρήμα. Να συγκρίνουν όμως κιόλας καταστάσεις που λειτουργούν, δομές που λειτουργούν χωρίς χρήματα, με νύχια και με δόντια, και άλλες δομές που παίρνουν εκατομμύρια. Την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει δομές που ανοίγουν τάκα-τάκα να ταρπάξουν και κλείνουν μετά από λίγο, χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν.
2: Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, γιατί αυτό τώρα ήταν κάτι ξαφνικό που το βγάλαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι στη διάθεσή σας κύριε Σερέντη, γιατί έχω ένα συνεργείο.
1: Ναι, ένα τελευταίο πράγμα να σας ρωτήσω κύριε Ρεθυμιωτάκη. Ένα τελευταίο πράγμα. Και μετά θα σας αφήσω, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αρμόδια υπουργός για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου. Γιατί είναι επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
2: Μάλιστα.
1: Έχετε στείλει ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, τις αιτήσεις, τα προβλήματα και όλα όσα σας απασχολούν?
2: Κατ' επανάληψη, εγώ προσωπικά έχω συναντήσει και την κυρία Μιχαηλίδου, της έχω εκθέσει ορισμένα πράγματα. Έχω ζητήσει από το Υπουργείο να μας δώσουν ένα χώρο, να φτιάξουμε ένα μεγάλο εργαστήριο για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Τι σας απάντησε κύριε Ρεθυμιωτάκη?
2: Τίποτα, δεν έχω λάβει απάντηση ποτέ, παρότι την ξέρω από την πρώτη στιγμή που πήγε. Έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Αυτό είναι.
2: Άλλους. Κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεστε.
2: Να μιλήσουμε και με αυτούς τους ίδιους.
1: Κανένα
2: να
1: πρόβλημα.
2: Να προσπαθήσουμε να μας απαντήσουν, να μας πούνε τι μπορούν ή τι θέλουν ή τι γίνεται τέλος πάντων με εμάς.
1: Κανένα πρόβλημα. Το ξαναβλέπουμε κύριε Ρεθυμιωτάκη, με στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Επίσης να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγεία.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1:00 με 4:00.
1: Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη. Και εγώ μας τρελούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
1: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
4: Κύριε Σερέτη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι ο ένας πυροσβέστης ήταν και πολύ φίλος μου. Δυστυχώς, ο Χρυσογοήδης, ο υπουργός που μας έχει τρελάνει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική την έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε τι είναι πιο τραγικό, εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη. Θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δέρα τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
1: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
4: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διασέρεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
4: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύχει και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς? Πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
1: Πολλές
4: φορές. Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
4: Τώρα πάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από τύχη, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και από τύχη, αλλά πολλές φορές να

0: αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και ενθαρρύνει. Ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει. Οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, έχει αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο Ρέθινο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολο στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
1: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά.
0: Μπορεί.
1: Εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μια απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
0: Είναι πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μια πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του ρεόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω, πόσα θες. Έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
0: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ. Έπαθα σοκ. Τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει. Και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαν νεκρούς. Ενώ πήραμε λέει, το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω πρώτος πολίτης της χώρας? Κατεβάστε τα παντελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος της Δημοκρατίας? Τον ακούσατε και εσείς, είπε, τον ακούσατε?
1: Ναι, τον άκουσα.
0: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της Δημοκρατίας του στον λαό.
1: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
0: Βέβαια, που κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης με το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά. Πού τον κόσμο η δεξιά. Υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιος τι κάνει τις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε, κύριε Θερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
1: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
0: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο υπουργός συνολισμού και μοντέρνας τάσης, πώς θα το λέγανε το υπουργείο, του υπουργός οικογένειας.
1: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη με ελικόπτερο. Θα προσγειωθεί λέει σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
0: Με τα ελικόπτερα σας κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
1: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
0: Από πού και ως πού και ως Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλινούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει στις ιδιώτες και να

0: κόμματα θα είναι δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός σημάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο να πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
1: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
0: Στο πίσω σας, το κακό θα ήταν βέβαια που στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτιστούν νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα, Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
1: Ναι. Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μιτσίνα, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δυνητικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε και ρεστέ τώρα.
1: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι
0: πολύ,
1: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος, δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης, μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην
0: ουσία. Αυτό ακριβώς είναι, δεν ξεπουλάει, κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και οι μέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
1: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
0: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις, τι offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσαν ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Και δεν ανοίγει μύτη.
1: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
0: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτη δεν έχουν.
1: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
0: Δεν έχουν κανένα εκπρόσωπο. Και εσείς αν η εταιρεία μικρή ατομική έχετε, δεν σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
1: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
0: Να δικαστείς θάνατον για ποιο παππούς της.
1: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
0: Ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνεις τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα κανένας. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνεις τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
1: Ναι. Άμα σας λέγανε άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο μπορεί να την γλίτωνε.
0: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε διάφορα.
1: Αβραμόπουλου.
0: Πάντως... Και σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας
1: ναι.
0: Για τους Μαρόκους, τους Ισπανίες με τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτός δεν είναι, μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
1: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
0: Είναι 50.000 εισβολής.
1: Υβριδικός πόλεμος.
0: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες, πέρα 30 χρονών. Είναι κανείς γυναίκες, είναι κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Να δω ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Οι νέες από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε, θα δείτε.
1: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
0: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτηκε σε ρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στην πόλη εκεί πέρα με το ασύλο με το Μαρόκο. Από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι εδώ δεν γίνηκανε επίτηδες υπό σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
0: Βεβαίως κύριε Σερετή. Παντού υπάρχουν λόμπι κύριε Σερετή. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις δυσιότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στα λέξη, προδικητές CIA, της Mossad και δεν έχει ενεργά για να ψηφίσει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX η Αγγλική βεβαίως, δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
1: Ποιος θα την ψηφίσει, ποιος θα την
0: ψηφίσει. Πού θα καταλήξω. Και διαβάζει το πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην είναι ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
1: Ναι, συγγνώμη δεν άκουσα, κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάσατε, στο πρώτο ψέμα.
0: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
1: Στο πρώτο
0: το παρουσιάσατε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να μην είναι ψήφο γιατί άλλοι θέλουν υπερδυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών,
1: ναι.
0: Αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
1: Εντάξει, λογικό η ΕΥΠ να μην την παίρνει κανένα σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει
0: το 100. Παίρνει το 100 τηλέφωνο.
1: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 του λένε ποιος είναι και του λένε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΥΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
0: Κύριε Τελέτη, και θα σα πέρα τηλέφωνο κάποιο και ήσασταν που πήγε στην αστυνομία στο τρεβικό κέντρο. Σα έλεγε έχοντα βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορα σε ΕΥΠ, επιτροπολίσα την Τουρκία να τα μεσώστε. Θα του έλεγα άντε ρε πήρα κάτω την πλάκα.
1: Σουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
0: Ήδη, κύριε Σερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Και δεν μπορεί, ούτε ένας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Περαγκληματίας δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
1: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
0: Όλοι, δεν είχα δει Έλληνα εκεί πέρα.
1: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
0: Όλοι εκεί πέρα. Ναι, όλοι εκεί το κομμάτι.
1: Όχι το κομμάτι όλο. Ναι, έχει εκεί.
0: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η καταλογή πάνω απ' όλα τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλοι βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
1: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
0: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
1: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
0: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
1: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
0: Συμφωνώ. Αυτές τις εντολές.
1: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένα όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε. Πρέπει να παραδοθούν, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Και μας περνάνε και από τα σπούλα, σαν να τα είπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία, κάντε πως κοιμάστε, μην αντισταθείτε. Μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πιλότες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έτσι καθεί κάθε τέτρο πλέον.
1: Και δεν έχει, σοβαρά, και δεν είναι... έχει και σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
0: Το Σπυρίδωνα
1: που κάνουν κακό στον ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
0: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάσιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτωσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που να φέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες. Τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
1: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαϊλατούν τα πάντα.
0: Οι Έλληνες είναι σε ρέτη, σταμάτησαν τη ασιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, χάνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που λεγόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τις πόλεις που ζήτησαν παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, τα επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν αυτοί οι άνθρωποι να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τις υπόλοιπες ανάπτυξες.
1: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω μόνο σε. Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή. Γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, θέλω να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος, ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία, δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
0: Έχετε πάει και στην Αμερική. Όσοι έχουν πάει τους πάντες στην Αμερική, παντού υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άσχετα από τα υπόλοιπα, τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ, και βλέπεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όλους τους Αμερικάνους, ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ με την Αμερικάνικη σημεία στο πέτο τους. Και εδώ, εμείς, οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι. Έχετε πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμαράς πίσω. Να μας σώσει.
1: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη.
0: Να παίξει να γίνει χύτρα αποσυμπίεση, η μαρμίδα της ΣΥΤΑΣ αποσυμπίεσης τη ΣΥΤΑ που βράζει μέσα.
1: Έτσι.
0: Για να μην εκραγεί.
1: Έτσι.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Όλα που κάνει.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Πάντα υπάρχει μια βαλβίδα τέτοια στη ΣΥΤΡΑ. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται για κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέβει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, θα σας είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Τρεις μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
1: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
0: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα θέλουν να ταχωνόμαστε τώρα για τον Τσίπρα, τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη. Κάτι, τρέχει το Καραμαλή τώρα. Μα δεν στο γλυκό.
1: Και ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτός χαίρεται με την κάθε... Περίμενε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου. Γιατί το εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα το μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
0: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
1: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
0: Μα εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μία λύση. Μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που στα ρούχα τραβατώνε και να μας βγάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σαν τη χώρα.
1: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
0: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
1: Ναι, δεν βρίσκει καλό, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
0: Μα γιατί είναι, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς την έμπνευση του ότι έχω καλό πράγμα.
1: Ναι, βγήκε δηλαδή στον αέρα.
0: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
1: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
0: Και πώς έφυγε το έναν ή.
1: Έτσι.
0: Ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το έναν ή. Το χαμένο μου νι.
1: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου.
0: Πού είναι το νι. Το ένα μου νι.
1: Πού είναι το νι μου. Πού είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
0: καμία, δηλαδή όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σερετή. Του κόσμου όλου.
1: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε κύριε Πετράκη.
0: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς ένα λαός, τις ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τις ηγέτες μας αξίζει να έχουμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, δεν έκαμε συνολικά εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά. Στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
1: Και στους μακάκες.
0: Και στους μακάκες και στους εξυπνάτιδες και βάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
0: Μόνο κύριε Σερέφη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαλέγει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τρευτές, πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το προσθέτετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πόσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας οι Μητροπολίτες και Σερέτη εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
1: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
0: Δυστυχώς.
1: Στις προηγούμενες εκλογές Πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη. Γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς με έναν εφοπλιστή.
0: Να ψηφίσετε Κασιδιάρη, να ψηφίσετε.
1: Μπράβο.
0: Κάποιο άλλο κόμμα, και με
1: έτσι, κάποιοι, κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
0: Και ξέρετε, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μεταγραφεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και Εκκλησία το First Bank, Εκκλησία Τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά κατάγια της κολάσεως θα καούνε. Κύριε Στρέτη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
1: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη.
0: Και υγεία. Θα το σήμα τώρα.
1: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, καλώς σας διέχω, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Πετράκη, γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
4: Focus στον κόσμο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μένονται μεγάλες πυρκαγιές σε Βιωτία, Πόρτο Γερμενό στην Αττική και στην Αιγιάλια. Κάτοικοι με μηνύματα από το 112 καλούνται να εγκαταλείψουν τις περιοχές όπου πλησιάζουν οι φλόγες, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τρομακτικές διαστάσεις έχει λάβει φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Τεράστιες φλόγες υψώνονται δεκάδες μέτρα με τους πυροσβέστες να οπισθοχωρούν. Στην επιχείρηση μετέχουν 420 πυροσβέστες με 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 120 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους, και όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, καταβάλλονται προσπάθειες από τους πιλότους για λήψη νερού από θαλάσσεις, προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ενισχύθηκαν εκ νέου και οι δυνάμεις σε Βιωτία και Γιαλία. Πολύ δύσκολη φωτιά έχει ξεσπάσει στο σκάλωμα Φωκίδας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 7 πυροσβεστικά οχήματα και από αεροσκάφος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα 112 εστάλη για να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών σε 4 περιοχές. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Αχλαδοχώρι Σερών. Στην περιοχή έσπευσαν για την κατάσβεση 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος έκανε ρήψη νερού ένα ελικόπτερο. Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς μιλάμε για πρόληψη και αυτοί μιλούν για καταστολή, δηλαδή για πυρόσβεση, τονίζει η δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε πτυτικά μέσα που δεν πετούν με πάνω από συγκεκριμένο αριθμό μποφόρ. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει αντιπυρικό υγρό. Είναι όλα αυτά που σημαίνουν πρόληψη. Είναι αδιανόητο να μην ετοιμάσαμε ποτέ αντιπυρικές ζώνες και αυτή η κυβέρνηση έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Οι ευθύνες θα αποδοθούν εκεί που πρέπει και μάλιστα πρέπει γρήγορα να αποδώσουμε τις ευθύνες σε αυτή την κυβέρνηση που εδώ και 8 χρόνια κάνει το ίδιο ακριβώς λάθος. Μιλάει για πυρόσβεση όταν δεν έχει προετοιμαστεί για την πρόληψη, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως άσκησε η εισαγγελική αρχή σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ερεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρέας Βρύσης, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Την Πέμπτη το μεσημέρι, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με εμπειρογνώμονα από την Εισαγγελία Χανίων, έκαναν έρευνες στις κολόνες του ΔΔΕ και διαπίστωσαν ότι σε μία από αυτές, δύο καλώδια ενώθηκαν μεταξύ τους από την ταλάντωση λόγω των ισχυρών ανέμων, προκάλεσαν σπινθήρα και έπιασε φωτιά. Απλησίασε στις διακοπές φέτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, το 46,6% των Ελλήνων αδυνατεί να πάει διακοπές έστω και για μία εβδομάδα. Αυτός ο αριθμός φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Ρουμανία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι σχεδόν 6 στους 10 πολίτες μένουν στα σπίτια τους αποκλειστικά λόγω έλλειψης χρημάτων.
4: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
11: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας.
12: Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
15: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
16: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
15: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
17: Κι αν έχετε ζήσει,
15: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε? Γιατί ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε? Δεν φτάνει, ρε? Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
18: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
17: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πώς είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Εσύ θα μου πεις πώς είσαι και τι έγινε με τη δίκη.
1: Πήραμε αναβολή, γιατί δυστυχώς δεν εμφανίστηκε ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά. Την έκανε ζούλα κατσίκα. Εσύ πες μου τα νέα σου, έχω να τα πω μια εβδομάδα. Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα.
0: Καλά, καλά. Και επειδή άκουσα την πρώτη σου θεματολογία τις δύο πρώτες ώρες, λέω να μιλήσουμε για πυρκαγιές και να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε τους ακροατές μας τι έγινε στο μάτι ακριβώς, τι ακριβώς έγινε στο μάτι, με λεπτομέρειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ σε καμιά εκπομπή.
1: Ευχαρίστως να τις ακούσουμε.
0: Πρόσεξε. Η φωτιά στο μάτι μπήκε 23 Ιουλίου του 2018. Πριν 2,5 μήνες, στις 8 Μαΐου 2018, στη θέση Πύριζα της Πεντέλης, γίνεται άσκηση πυροσβεστών με την ονομασία Διαπυρός 2018. Η περιοχή Πύριζα είναι η ιδανική προσομοίωση του νέου Βουτσά που ξεκίνησε φωτιά στο μάτι. Το σενάριο της άσκησης αναφέρει ότι επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, θυελώδης άρδεμη και το έδαφος είναι τραχή και δύσβατο. Την άσκηση παρακολουθούν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Γραμματέας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπύλης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Περζούντης. Στην άσκηση αυτή που έγινε πριν 2,5 μήνες χρησιμοποιούνται drones, πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Καναντέρ, ελικόπτερα Super Puma, σκαπτικά μηχανήματα, πυροσβεστικά οχήματα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, δασοπυροσβέστες και γενικά όσοι εμπλέκονται σε μια μεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά. Η άσκηση αυτή πετυχαίνει απολύτως. Όλα αυτά τα μέσα δεν σηκώθηκαν στο μάτι. Θα καταλάβεις μετά. Την ίδια εποχή, δηλαδή το Μάιο του 2018, στους Δήμους Δραφίνα και Επικερμίου εκπονείται ένα σχέδιο εκένωσης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς στο Νέο Βουτσά. Διόνι, Κόκκινο Λιμανάκι, Αγία Κυριακή και Σκουφέικα, δηλαδή στο μάτι. Το σχέδιο είναι πληρέστατο και αναλυτικό και προβλέπει ασφαλή απομάκρυνση όλων των παρεδισκομένων στους πιο πάνω χώρους πριν φτάσει η πυρκαγιά. Το σχέδιο προβλέπει συστηματικές συγκεντρώσεις σε ορισμένα ανοιχτά σημεία όλων όσων βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή του ματιού και ασφαλή απομάκρυνσή τους με μέσα μαζικής μεταφοράς του στρατού, του Δήμου και ιδιωτικά. Έχουν καθοριστεί διαδρομές που δεν μπλοκάρουν από κίνηση αυτοκινήτων. Ο χρόνος εκένωσης στο σχέδιο είναι 13 έως 21 λεπτά της ώρας. Αν είχε εφαρμοστεί το σχέδιο που είχε εκπονηθεί 2,5 μήνες πριν, δεν θα πάθαινε κανείς τίποτα. Αλλά δεν εφαρμόστηκε, όπως δεν εφαρμόστηκε και η άσκηση Διαπυρός 2.18. Πάμε λοιπόν στο μάτι. Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, εντελώς ξαφνικά ανάβουν 14 φωτιές στην περιοχή της Κινέτας. Τις καταγράφουν 5 δορυφόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος μέχρι και το δορυφόρο 5 Management System της NASA. Οι 5 δορυφόροι παρουσιάζουν τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς, η οποία ξεσπά στις 12 το μεσημέρι στην Κινέτα. Μέχρι τις 12.30 έχουν ξεσπάσει 14 φωτιές. Πρόσεξε, όσοι ακροατές μας ακούνε
19: και πατήσουν δορυφορική ανάλυση της φωτιάς θα το βρούνε. Και όπως και όσοι ακροατές πατήσουν διαπυρός 2018 άσκηση θα βρούνε την άσκηση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές είναι χωρισμένες γεωμετρικά σε τέσσερις παράλληλες ευθείες. Στην πρώτη παράλληλη βρίσκεται που βρίσκεται πιο κοντά στην εθνική οδού Αθηνών Κορινθού ξεσπούν δύο πυρκαγιές. Στη δεύτερη παράλληλη ξεσπούν τρίτη περιοχές όσο ανεβαίνουμε στο βουνό. Στην τρίτη παράλληλη ξεσπούν τέσσερις πυρκαγιές και στον τέταρτο παράλληλο ξεσπούν πέντε πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές κάθε παραλλήλου έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 χιλιόμετρο. Καλύπτουν μια περιοχή 4,5 χιλιόμετρα μήκος και 3 χιλιόμετρα πλάτος. Στην πυροσβεστική σημαίνει συναγερμός και ένα στόλος από πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες πέφτουν στο σημείο των πυρκαγιών. Γιατί πολύ κοντά βρίσκεται η Motor Oil των Βαρδινογιάννηδων. Αυτή ήτανε μια φωτιά αντιπερισπασμού που έγινε στην Κινέτα 12 με 12.30 το μεσημέρι και πήγε το μισό πυροσβεστικό σώμα εκεί. Πιθανόν οι φωτιές να είναι αντιπερισπασμού στις 16, τις 5 παρα 3. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ξεσπά πυρκαγιά στα σύνορα Πεντέλης και Καλλιτεχνητούπολης στη Ραφίνα. Σύμφωνα με τη δορυφορική ανάλυση των 5 δορυφόρων, οι πυρκαγιές δεν είναι μία, είναι δύο. Η μία σε απόσταση 150 μέτρα από την άλλη. Στην περιοχή επικρατούν θυελώδες άνεμοι, όπως το σενάριο της άσκησης, με ταχύτητα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελώδεις άνεμοι αποκλείουν σε μεγάλο ποσοστό την τυχαία πυρκαγιά από κάτοικο που θέλει να κάψει ξύλα ή χόρτα. Κανένας δεν μπορεί να ανάψει φωτιά όταν στέκεται όρθιος με δυσκολία σε ανέμους 120 χιλιόμετρων την ώρα. Τα δύο σημεία που ανάβουν ταυτόχρονα, το ένα είναι 150 μέτρα από την άλλη, όπως δείχνει δορυφορική ανάλυση. Άμα πατήσετε δορυφορική ανάλυση θα τα βρείτε. Η φωτιά απλώνεται γρήγορα προς την παραλία και στις 6 φτάνει στη λεωφόρο Μαραθώνα. Περνάει απέναντι, κατακαίγοντας ό,τι βρίσκει στο διάβα της. Επικρατεί πανικός και πεθαίνουν 103 συνάνθρωποι μας με φρικτό τρόπο. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα της άσκησης διαπυρός 18, αλλά και το σχέδιο εκένωσης της περιοχής. Αμέλεια, ηλιθιότητα ή κάποιοι έδωσαν εντολή. Κάθε απάντηση είναι δεκτή. Την επόμενη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη δίνει συνέντευξη τύπου και παρουσιάζει σε φωτογραφία ένα έβριμα που παραμπέμπει σε πρισμό. Το έβριμα τις επόμενες μέρες εξαφανίστηκε τόσο από τις επίσημες δηλώσεις όσο και από τα ΜΜΕ. Στην περιοχή που κάηκε το μάτι υπάρχουν κατασκηνώσεις. Στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν 620 παιδιά. Ο τηλεοπτικός σταθμός Star κάνει ρεπορτάζ με την αποχώρηση των παιδιών με τάξη από την κατασκήνωση. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ ότι τα παιδιά άρχισαν να αποχωρούν γύρω στις 5. Όμως το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά της Πεντέλης λένε ότι ξέσπασε στις 5 παρα 3 και τα πρώτα οχήματα έφτασαν στις 17 και 23. Δηλαδή τα παιδιά συγκεντρώθηκαν πριν οι υπεύθυνοι εκτιμήσουν την πυρκαγιά και φύγανε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε είναι χιλιόμετρα μακριά. Πώς ήξεραν στην κατασκήνωση ότι θα έφτανε στην κατασκήνωση? Το ίδιο περίπου συμβαίνει στην παρακείμενη κατασκήνωση των ενόπλων δυνάμεων. 1200 περίπου άτομα που φιλοξενούνται αποχωρούν με ασφάλεια και απόλυτη τάξη, ξέροντας ότι η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει χιλιόμετρα μακριά θα έφτανε στην κατασκήνωση. Και όντως αυτό έγινε, αφού κάηκαν από την κατασκήνωση περίπου 10 καταλύματα. Ο στρατός δεν παρεμβαίνει. ο υπουργός, ο Πάνος Καμένος, που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνει δύο περίεργες δηλώσεις. Για την πυρκαγιά φταίνε οι κάτοικοι που έχουν χτίσει αυθαίρετα. Δηλαδή αποκλείει εκ των προτέρων την περίπτωση εμπρισμού και δίνει κατεύθυνση στις έρευνες που θα ακολουθήσουν. Και κάνει και τη δεύτερη τρομακτική δήλωση: ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγορεύει στον ελληνικό στρατό να παρέμβει ώστε να σώσει διαξηρά στους ανθρώπους που κινδυνεύουν σε μια άκτακτη κατάσταση. Το ΝΑΤΟ έχει επέμβει και στα Τέμπη. Όταν έγινε σύγκρουση των Τεμπών ήταν κοντά στην περιοχή του ΝΑΤΟ και πάλι στο ΝΑΤΟ παρενέβη. Όλος περιέργος, κανένας δεν αναφέρει τη δορυφορική ανάλυση της φωτιάς. Η πυροσβεστική μάλιστα δηλώνει ότι οι 14 πυρκαγιές της Κινέτας, στις 14 πυρκαγιές της Κινέτας δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπρισμού. Αλλά δεν μας αναφέρει τον τρόπο που άναψαν διαδοχικά οι 14 πυρκαγιές. Προφανώς πρόκειται για θαύμα. Σε μισή ώρα, σε 4 ευθείες γραμμές, που όπως θα δεις παρακάτω, άναψαν 14 φωτιές. Και η πυροσβεστική λέει ότι δεν έχουμε στοιχεία ομπρισμού. Μπορεί να ήταν όμως ντρόνς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξαναχτυπάει πάλι ο Πάνος Καμένος για να δεις τι αυτή είναι και δηλώνει ότι όλα τα φθέρετα θα εκατοταφιστούν. Δηλαδή το ΜΟΛ, για το οποίο υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2004, το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη, και τα τεράστια ξενοδοχεία που έχουν καταπατήσει όλες τις ελληνικές παραλίες και τα δάση και στα σπίτια των πολιτικών, των επιχειρηματικών και των καλλιτεχνών που βρίσκονται σε δάση και κλείνουν τις παραλίες, θα καταδαφιστούν. Έτσι είπε ο Πάνος Καμένος. Όλα τα αυθαίρετα θα καταδαφιστούν. Ήταν μια πολύ γελία δήλωση, γιατί το ΜΟΛ εκείνη την εποχή είχε πάρθει απόφαση ότι ήταν το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ελλάδα που χτιζότανε. Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2017 ξέσπασε πυρκαγιά στην Αύπακτο και το καλοκαίρι του 2018 στο ίδιο σημείο είχαν ξεφυτρώσει αναμογεννήτριες. Θα καταδαμιστούν μόνο τα καμένα ώστε οι μικροδιοκτήτες να πουλήσουν τις περιουσίες τους για ένα κομμάτι ψωμί σε εγχώριους και ξένους επενδυτές και οι 103 νεκροί θα ξεχαστούν. Πολύ απλά, είναι πάρα πολύ απλό, αφού τα γεγονότα έχουν καταγραφεί με λεπτομέρειες στους 5 δορυφόρους, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και φυσικά το κυρίαρχο. Οι πυρκαγιές ήταν προσχεδιασμένος εμπρισμός και κάποιοι ήξεραν ότι θα συμβούν, άρα είναι δολοφονία εν ψυχρό για 103 ανθρώπους ή τυχαία πυρκαγιά στην οποία όλα τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Οι κύριοι δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση θα αποκαλύψουν ή θα συγκαλύψουν γιατί δεν ζήτησαν τα αρχεία από τους 5 δορυφόρους που κατέγραψαν την πυρκαγιά στο μάτι να δούνε πώς μπήκε η πυρκαγιά. Γιατί ήταν δύο πυρκαγιές, η μία 150 μέτρα από την άλλη. Ο Αντένα και ο Παπαχελάς βγάζουν ένα φιλμάκι για πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο μάτι. Δηλαδή είναι μια χαμηλή περιοχή, με χαμηλή βράστηση περιοχή και ξαφνικά στη μία άκρη της οθόνης πετάγεται μία πυρκαγιά και χωρίς να γίνει τίποτα στην άλλη άκρη της οθόνης πετάγεται και δεύτερη πυρκαγιά. Δηλαδή όπως δείχνει η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς. Δύο πυρκαγιές. Αυτό έγινε για πολλούς λόγους. Και πρόσεξε να δεις, μετά το μάτι και για κάποιο χρονικό διάστημα γινόντουσαν έρευνες οι οποίες έδειξαν αμέλεια και ασυνεννοησία των αρχών για να σβήσουν τη φωτιά. Όλα αυτά όμως είναι μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Κανένας δεν μας έχει πει πώς άρχισε η πυρκαγιά. Δηλαδή τι έγινε πριν. Γιατί δεν παίρνουν τις δορυφορικές αναλύσεις, τα στικάκια, τα αρχεία των δορυφόρων και ειδικά από τον Κοπέρνικο, από τον Κοπέρνικου System, ο οποίος έχει δηλώσει ότι εμείς είμαστε στη διάθεση των αρχών της Ελλάδος να στείλουμε τα αρχεία μας για να δουν πώς μπήκαν οι φωτιές στο μάτι. Ούτε οι δικαστές, ούτε οι αστυνομικοί πήραν τα αρχεία. Έτσι. Γιατί όταν έχουν καταγράψει 5 δορυφόροι και όχι ένας, έχουν καταγράψει πριν ξεκινήσει η πυρκαγιά. Εμάς μας ενδιαφέρει το πριν. Δεν μας ενδιαφέρει όταν γίνεται ένας φόνος, μας ενδιαφέρει πώς ο δορυφόρος πυροβόλησε το θύμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε μετά με τις έρευνες των αρχών και αν μπερδευτήκαν οι αρχές και κάτι τέτοια. Αυτό ήταν ένας αντιπερισπασμός που έκανε η τότε κυβέρνηση. Έτσι. Στην Ελλάδα, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Τον Αύγουστο του 2021, μετά από 3 χρόνια, μπήκανε 584 φωτιές σε 8 ημέρες. Γιατί όμως πυρπολήθηκε η Ελλάδα? Οι λόγοι είναι δύο. Ο έλεγχος της ενέργειας, να σου πω κάτι. Εκεί, μια παρένθεση, που κάει και η Εύβοια, όπως θα δεις με τις 584 φωτιές, κάει και η Εύβοια, θα φτιαχτούν data centers. Άρα, σε κάθε πυρκαγιά, το αποτέλεσμα είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως και στο μάτι.
1: Μελλοντική.
19: Μελλοντική. Στο μάτι άλλαξε το ρυθμιστικό σχέδιο. Δηλαδή οι κάτοικοι οι παλιοί δεν μπορούν να παρεύουν και να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, γιατί το 2012 το Συμβούλιο της Επικρατείας με εισηγήτρια της Ακελαροπούλου έχει πάρει μια απόφαση το 2012 ότι στις καμένες περιοχές μπορεί να μην αναδασωθούν αλλά να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικές δραστηριότητες προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Πρόσεξε, από το 12 η Σακελαροπούλου ήταν εισηγήτρια αυτής της ρύθμισης και γι' αυτό ακριβώς έγινε και πρόεδρος της Ελλάδας, γιατί εξυπηρετούσε τις πολυεθνικές. Ο έλεγχος λοιπόν της ενέργειας στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, στην Ελλάδα, στις περιοχές που κάηκαν θα φυτευτούν ανεμογεννήτριες, έστω και αν γίνει αναδάσωση, λέει το ΣΤΕ. Δηλαδή μέσα στα δέντρα είναι απίθανο να φυτευτούν ανεμογεννήτριες, πρέπει να κοπούν τα δέντρα γιατί δεν χωρά να περάσουν οι ανεμογεννήτριες μέσα από δάσος. Όμως οι περιοχές που κάηκαν έχουν και στρατηγικό ρηκτό πλούτο σε μεγάλες ποσότητες. Απαραίτητο πλούτο για την πράσινη ανάπτυξη που επιβάλλεται μέσω της κλιματικής αλλαγής. Ο ρηκτό πλούτο, όπως το νικέλιο, κοβάλτιο, χαρκός, υπάρχει άφθονο σε περιοχές όπως η Εύβοια. Η μεγάλη πυρκαγιά έκαιγε 5 μέρες. Η στερεά Ελλάδα καιγότανε για 3 μέρες. Η Μακεδονία και κυρίως η Καστοριά. Για τον ίδιο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλαν την εξουσία τους στο Αφγανιστάν, γιατί είχαν όλα αυτά τα μέταλλα στο υπέδαφος του. Ενώ οι Αφγανοί, 12 εκατομμύρια Αφγανών, δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα θα έχουν ένα πιάτο φαΐ. Δηλαδή στις περιοχές που κάηκαν υπήρχε κρίσιμος ορυκτός πλούτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος με ένα υβριδικό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Σε ένα κόσμο που η ανθρώπινη ζωή είναι εμπόρευμα, μια ελίτ ανθρώπων για το κέρδος και την εξουσία, μπορεί να κάνει τα χειρότερα εγκλήματα. Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε την αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με ένα τεχνητό κλωνοποιημένο περιβάλλον. Καλοκαίρι στην Ελλάδα το 2021, στο τέλος Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου, το κλίμα γίνεται ιδιαίτερα θερμό στην Ελλάδα. Η θερμοκρασία σκαρφανώνει στους 40 περίπου βαθμούς και παραμένει εκεί για περίπου 10 μέρες. Εκείνες ακριβώς τις 10 μέρες. Εκείνες ακριβώς τις 10 μέρες.

τις ίδιες μέρες αποκλείουν το φυσικό φαινόμενο. Εκτός αν ο εμπρησμός θεωρείται από τους ειδικούς που θα εκφράσουν την άποψή τους ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή θα ονομάζουν τον εμπρησμό ένα φυσικό φαινόμενο. 584 φωτιές σε 8 μέρες ταυτόχρονα. Εάν είναι σαν κάποιος να σκοτώνεται από πυροβολισμό και οι ειδικοί να λένε πέθανε από βαθιά γεράματα. Αυτό μας είπανε. Γι' αυτό ακριβώς ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Πλιώτας, εκδίδει την ακόλουθη εντολή και η οδηγία εντολή αναφέρει, κοίτα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε ένα γράμμα, μια επιστολή και αναφέρει προς τον εισαγγελέα εφετών Αθήνας, εποπτεύουσα αρχή διεύθυνση ασφαλείας Αττικής σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, διευθυντή διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής, κοινοποίηση διευθυντή διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος, αντισαγγελέα του Αρείου Πάγρου κύριο Λάμπρο στο Φουλάκι. Και λέει λοιπόν ο Πιώτας, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθιες της έντασης και έκτασης που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες μέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας, σε κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, σε τουριστικές υποδομές, με κίνδυνο μάλιστα τη ζωή μεγάλου αριθμού συνανθρώπων μας. Καθώς ο συγχρονισμός της εκδήλωσης δημιουργεί εύλογα υπόνοιες για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Ποιος λέει για σκόπιμα οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα? Ο Πιώτας, που είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Και όχι μόνο για απλό τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελού συμπεριφοράς. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατά τα άρθρα 245 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, παράλληλα βεβαίως και ανεξάρτητα από το σχηματισμό των επιμέρους δικογραφών από τις δικαστικές αρχές και του ανακρατικού υπαλλήλου του πυροσβεστικού σώματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκληματών Εμπρησμού, να συγκεντρώσουν όλα τα κεντρικά στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρικό σχεδιασμό για ενιαία δράση εμπριστών μελών εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τι λέει ο εισαγγελέας του Συμβουλίου της Επικρατείας? Λέει ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή τέλεση του κακουργήματος 187 παράγραφος 1 2 προεδρικού διατάγματος, συγκρότηση και ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρησμού σε δάση και κοινών κακουργημάτων. Είναι αυτονόητο, λέει ο Πιώτας, ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε όλο το εύρος του ποινικού, το ποινικό και διοικονομικό προστάσιο, άρση τηλεφωνικού απορρίτου, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, για να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορίας. Για την πρόοδο της προανάκρισης κατά το σχηματισμό της συναφούς ποινικής δικογραφίας, η εποπτεύουσα εισαγγελέα εφετών θα ενημερώνει τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Πιώτα. Σε αυτή την εντολή, την οδηγία εντολή, αναφέρεται ευθέως ότι οι πιθανόν 584 ταυτόχρονες πυρκαγιές να είναι προϊόν εμπρησμού και μάλιστα από εγκληματική οργάνωση.
δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου.

0: θα θεωρηθεί συνωμοσιολόγος και ψεχασμένος, γιατί έδωσε μια σωστότατη εντολή που καταρρύπτει το μύθο της εμφάνισης πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής. Τα αστεία στοιχεία που προβάλλουν οι αρχές, όπως γκαζάκια, αχρησιμοποίητα βρέθηκαν τα περισσότερα, τα οποία δεν φέρουν ύφη φωτιά, μεγεθυντική φακή και τσιγάρα, είναι αδύνατο να προκαλέσουν 584 φωτιές ταυτόχρονα. Πιθανότατα να είναι στημένα στοιχεία εμπρισμού ώστε να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη. Σε πολλά βίντεο του YouTube εμφανίζονται λάμψεις εκρήξεων και μετά ακολουθούν πυρκαγιές. Περίπου το ίδιο όπως εμφανίζει το βίντεο που δείχνει την έναρξη της φωτιάς στο μάτι. Σε ένα πλάταμα με πολύ χαμηλή ευλάστηση και με σπίρκια γύρω γύρω, ταυτόχρονα εκτινάσονται δύο μεγάλες φλόγες σαν προϊόντα εκρήξεων σε δύο σημεία που απέχουν μεταξύ τους 150 μέτρα. Η δορυφορική ανάλυση της φωτιάς τα δείχνει ακριβώς. Έχουν κοινά σημεία η φωτιά στο μάτι και οι φωτιές που άναψαν τον Αύγουστο του 2021. Για την τραγωδία στη φωτιά στο μάτι είναι υπόδικοι να δικαστούν 20 άτομα. Μεταξύ αυτών οι κύριοι και Στέφανος Κολοκούρης, Χαράλαμπος Χιόνης και Χρήστος Λαμπρής, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος. Ο υπόδικος κύριος Στέφανος Κολοκούρης ήταν το 2018 στην τραγωδία στο μάτι αντιπύραρχος διοικητής της ΕΜΑΚ που ηγήθηκε της κατάσβεσης της φωτιάς. Παρόλο που ήταν υπόδικος για τη φωτιά στο μάτι, πήρε συνέχεια 2 βαθμούς και έγινε αντιστράτηγος και στη συνέχεια αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ η δίκη για το μάτι εκκρεμούσε. Ο κύριος Χαράλαμπος Διχιώνης το 2018, που κατά τη διάρκεια της φωτιάς ήταν αντιπύραρχος διοικητής υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής, έγινε υποστράτηγος το 2020. Στη συνέχεια πήγε στο αρχηγείο του σώματος ως κλαδάρχης σε ανώτατη θέση, παρότι και αυτός ήταν υπόδικος για τραγωδία στο μάτι. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρής το 2018 αντιπύραρχος και εναέριος συντονιστής το βράδυ της τραγωδίας το μάτι, το 2000 δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν όλα αυτά, προήχθησε υποστράτηγο και τοποθετήθηκε διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας. Στις τελευταίες κρίσεις του 2021 έγινε κλαδάρχης επιχειρήσεων. Ο ανακριτής που είχε αναλάβει την υπόθεση στο μάτι, κύριος Θανάσης Μαρνέρης, είχε επιβάλει στον κύριο Λάμπρη μετά την απολογία του πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας όμως δεν έκανε δεκτό το αίτημα το ανακριτή. Επίσης ο ανακριτής, ο κύριος Μαρνέρης, είχε προτείνει την κακουργηματική δίωξη των πιο πάνων αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Όμως πάλι ο εισαγγελέας την έκανε πλημελιματική δίωξη. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς ενώ οι τρεις αυτοί πυροσβέστες, οι ανώτατοι, ήταν υπόδικοι για την τραγωδία στο μάτι, κρίθηκαν και πήραν μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, ο κύριος Κωνσταντίνης Τζουβάλας, αρχηγός της Ελλάς τότε το 2018, αποπέμφθηκε από την τότε κυβέρνηση μετά την τραγωδία στο μάτι. Τελικά επανήλθε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτου. Ουδέποτε στην τραγωδία στο μάτι έγινε έρευνα για οργανωμένο εμπρισμό από εγκληματική ομάδα. Έστω και αν στην Κινέτα άναψαν 14 διαδοχικά φωτιές σε ευθείες γραμμές σε μισή ώρα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12.30, για τις οποίες η πυροσβεστική αποφάνθη ότι δεν βρέθηκε ίχνη εμπρισμού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο θαύμα στη σύγχρονη Ελλάδα. Εκεί πρέπει να στηθεί ένα μνημείο θαύματος. Πώς 14 φωτιές άναψαν διαδοχικά σε μισή ώρα χωρίς να είναι εμπρισμός. Τώρα τα ίδια πρόσωπα ανέλαβαν την προσπάθεια για την κατάσβεση και την έρευνα των 584 πυρκαγιών. Τι σύμπτωση είναι αυτή? Όλα στην Ελλάδα ανάγονται σε σύμπτωση. Αν οι 584 πυρκαγιές είναι εμπρισμός, πολύ δύσκολα θα αποκαλυφθεί αλήθεια, γιατί κανένας οργανισμός, υπηρεσία ή ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να προγραμματίσει και να εκτελέσει τέτοιους μεγέθους καταστροφή, ούτε καν η τουρκική υπηρεσία ΜΙΤ. Αν είναι οργανωμένος σχέδιος, όπως έχει σοβαρές ενδείξεις ο κύριος Πιώτας, τότε αυτό προϋποθέτει μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτη του ανάγλυφου του εδάφους, ρύθμιση καιρικών συχνικών. Ο καιρός μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ΧΑΡ. Και εκτέλεση από εξαιρετικούς επαγγελματίες, ειδικευμένους σε διολιοφθορές ή φυσικές καταστροφές μέσω πυρκαγιών ή άλλων δίδεν φυσικών φαινομένων. Τις πυρκαγιές στην Ελλάδα κατέγραψε το σύστημα Κοπέρνικους, που κάνει γεωσκόπηση στην Ευρωπαϊκή Άνωση, και ανήκει στον οργανισμό Forest Fire Information System. Ο δορυφόρος 21, το Monitor 2. Άραγε στη δίκη που έγινε στο Μάτι, δεν ζητήσαν οι δικαστές τα αρχεία των 5 δορυφόρων που κατέγραψαν τη φωτιά στο Μάτι, που ήταν το κρίσιμο στοιχείο εκείνης της φωτιάς. Τι να πω. Όμως εκτός από την Ελλάδα, ταυτόχρονα άρχισαν να εμφανίζονται πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε και ο κορονοϊός ξαφνικά σε πολλά σημεία ταυτόχρονα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμφανίστηκαν πυρκαγιές σε Ιταλία και Ισπανία. Εν μέσω καύσωνα ξαφνικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές όπως και στην Ελλάδα. Συμπτωματικά εμφανίστηκαν πυρκαγιές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στις τρεις μεσογειακές χώρες του Νότου. Τυχαίο φαινόμενο? Όχι φυσικά, γιατί όμως πρέπει να καταστραφεί ένα κομμάτι της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο? Γιατί πρέπει να αντικατασταθεί το φυσικό περιβάλλον με τεχνητό περιβάλλον, με υβριδικά φυτά που δημιουργούν οι μεγάλες φαρμακευτικές και πολυεθνικές εταιρείες. Η αντικατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Απλώς παρατηρούμε πολλά υβριδικά τρόφιμα που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ. Τρόφιμα Φραγκενστάιν μεταλλαγμένα. Εντελώς παραπλανητικά στρέφουν την κοινή γνώμη μόνο στις ανεμογεννήτριες. Όμως ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλουν να αλλάξουν το φυσικό περιβάλλον. Πώς? Με την αναδάσωση με μεταλλαγμένα δέντρα, χορτάρι και φυτά μέσω σπόρων που θα προσφέρουν στις υποταγμένες κυβερνήσεις οι πολυεθνικές τροφίμων και φαρμάκων, όπως η Μπονσάντο, η Μάγερ κλπ. Ο σπόρος των πολυεθνικών μπολιάζει το έδαφος και δεν μπορεί να δεχτεί άλλο σπόρο εκτός από αυτόν που παράγουν τις πολυεθνικές. Τα νέα φυτά είναι ήδη έτοιμα και οι ειδικοί έχουν αρχίσει το παραμύθι ότι τα πεύκα είναι ακατάλληλα για αναδάσωση και εκεί πρέπει να φυτευτούν νέες ποικιλίες δέντρων και φυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγραμματίσει μέχρι το 2030 να αντικατασταθούν 3 δισεκατομμύρια δέντρα και φυτά με υβριδικά που θα κατασκευάσουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προγραμματίσει ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να κυκλοφορούν στην Ευρώπη 200 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που για να κινηθούν χρειάζονται μπαταρίες, δηλαδή λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο. Ποια περιοχή στην Ελλάδα έχει μεγάλα αποθέματα νικελίου? Η Καμένη Εύβοια. Και ποια χώρα έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιθίου στον πλανήτη? Τα Αφγανιστάν, που το Αφγανιστάν το ελέγχουν οι πολυεθνικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ελέγχεις το φυσικό περιβάλλον, ελέγχεις και την τροφή. Δηλαδή ελέγχεις όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Ο έλεγχος των ανθρώπινων μαζών μέσω των μεταλλαγμένων τροφίμων προβλέπεται από την Ατζέντα 30. Και αυτό ακριβώς, αυτά που γίνονται τώρα στις αγροτικές παραγωγές, άμα διαβάσεις τις προϋποθέσεις σας, στην ατζέντα 30, τις 17 προϋποθέσεις, θα καταλάβεις ότι ο Μητσοτάκης είναι εκπρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού. Τι είναι ο σκοτεινός διαφωτισμός, θα το πούμε την άλλη Τετάρτη που θα μιλήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς και κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις στις δημόσιες εταιρείες. Οι πολυεθνικές θέλουν να μονοπολίσουν όλη τη διατροφική αλυσίδα και να μπολιάσουν το έδαφος με σπόρους που θα διαθέτουν μόνο αυτές. Έτσι η φύση θα γίνει κτήμα τους, μια παγκόσμια νεοφεοδαρχία, αφού θα ελέγχουν όλο το παγκόσμιο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους όπως η τροφή, το οξυγόνο, το νερό. Θα μπορούν να επιβάλλουν φυσικές καιρικές συνθήκες όπου θέλουν. Όποιος δεν θα χρησιμοποιεί τους πόρους των πολυεθνικών, το κοράφι του δεν θα καρπίζει. Θα αντικατασταθούν όλα τα φυτά με κλωνοποιημένα υβριδικά φυτά. Γι' αυτό και τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα πουλάνε πολλά κλωνοποιημένα τρόφιμα. Αυτό θα γίνει με αργούς ρυθμούς, ώστε οι άνθρωποι να προσαρμοστούν σιγά σιγά και να ζουν μέσα σε ένα κλωνοποιημένο τεχνητό περιβάλλον, και αφού συνηθίσουν το τεχνητό περιβάλλον θα εμφανιστούν και οι κλωνοποιημένοι άνθρωποι, οι μετάνθρωποι, που θα αντικαταστήσουν ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Γι' αυτό το 2014 ψήφισε η Ελληνική Βουλή τον κωδικό Αλιμεντάριους. Ο κωδικός Αλιμεντάριους είναι ο έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού μέσω της τροφής. Ο κώδικας αυτός ορίζει ότι δεν θα μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε φυσικό προϊόν όπως καμομήλι και τσάι, έστω και αν είναι άρρωστος, χωρίς την έγκριση των πολυεθνικών φαρμάκων. Έχει ψηφιστεί αυτό στην Ελληνική Βουλή. Όποιος έχει πηγάλει στο κτήμα του θα φορολογείται. Όποιος καλλιεργεί ιδιωτικά για δική του κατανάλωση θα θεωρείται έμπορος και θα φορολογείται άγρια. Το νομοθετικό πλαίσιο του κώδικα Αλιμεντάριους είναι σκληρό για τους πολίτες και ευνοϊκό για τις πολυεθνικές. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Έτσι η αλληλοεξάρτηση και η αλληλοεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των φυσικών συστημάτων επηρεάζει τον τρόπο της σκέψης του και τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις του και τον τρόπο που ενεργεί. Ο Βασίλης Πιώτας μίλησε για εγκληματική οργάνωση που βάζει τις φωτιές στην Ελλάδα, όμως δεν συνέδεσε τις πυρκαγιές στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές που ξέσπασαν ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη. Είναι πιθανόν στην Καλιφόρνια, την Τουρκία, στην Αφρική και στην Ελλάδα, την Ισπανία και σε όλο. Και εκεί που ξέσπασαν πυρκαγιές, οι εμπριστές να είναι ίδιοι. Και ίσως αυτοί οι παγκόσμιοι εμπριστές να έχουν κατασκευάσει και εξαπλώσει και τον κορονοϊό. Ο οποίος ελέγχεται από πολυεθνικές, έχει ανακοινώσει ότι η Μεσόγειος είναι ένα hot spot πυρκαγιών. Όλα είναι στημένα, Γρηγόρη, όπως βλέπεις. Αυτή η κλιματική αλλαγή, δηλαδή η αλλαγή με τεχνητά μέσα του φυσικού περιβάλλοντος και του κλίματος για να ελέγχουν απόλυτα τη ζωή και τη συμπεριφορά των λαών, θα έρθει σύντομα. Αν ελέγξεις τη φύση, τότε εύκολα σκλαβοποιείς τους λαούς, αφού οι λαοί είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ατζέντα 30 που ψήφισε ο ΙΕ περιλαμβάνει τα γεγονότα που θα γίνουν από το 2015 το 2030. Ο Κούλης έχει στο γραφείο του την Ατζέντα 30 με τον τίτλο «Μεγάλη επανεκκίνηση» και την εφαρμόζει απόλυτα. Έτσι, οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν έχουν απόλυτη σχέση με την κλιματική αλλαγή και δεν συνέβησαν τυχαία. Αμέσως μετά οι πυρκαγιές απλώθηκαν σε όλο τον πλανήτη. Το ερώτημα είναι μήπως η εγκληματική οργάνωση που ψάχνει ο κύριος Πιώτας λέγεται ΟΗΕ και ΝΑΤΟ, αλλά αυτό είναι μόνο ένα ερώτημα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο λαό που ακούει εκεί πέρα έξω, Δημήτρη, το ότι όλοι αυτοί έχουν μελλοντικά σχέδια, όλοι αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και πολλές φορές ο Έλληνας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι ακριβώς έρχεται. Καλός ή κακός υπάρχουν σχέδια, Δημήτρη, και αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε.
0: Μα η Ατζέντα 30 εφαρμόζεται.
1: Αυτό λέω. Σταδιακά εφαρμόζονται αυτά τα σχέδια. Βέβαια, σταδιακά εφαρμόζονται και μακροχρόνια θα τα δούμε.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, Γρηγόρη, και θα πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα αντίστασης. Γιατί τώρα υπάρχει ένα κίνημα από τους τεχνοκράτες, γιατί οι τεχνοκράτες έχουν IQ 160, οι πολιτικοί έχουν IQ, είναι μετρημένο αυτό στην Αμερική, 110. Οι τεχνοκράτες...
1: Εγώ δεν νομίζω ότι το IQ παίζει τόσο ρόλο, γιατί έχω δει και πανέξυπνους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το λαό.
0: Δεν θεωρώ είναι, ότι...
1: Δηλαδή πιο πολύ θα εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που έχει περάσει τα 1000 μύρια και έχει κατανοήσει πώς είναι να δικεί το διπλανό σου, παρά έναν πανέξυπνο άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν είχε ενσυναίσθηση.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλή Παναγιά να έχουμε. Ακούτε το Focus FM 103,6 και το Mach FM 99,8 στην Αθήνα. Την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό.

Καλό μήνα εκεί στην Καλαμάτα, που τελικά το τραγούδι λέει για Θεσσαλονίκη, αλλά κάπου εκεί στην Καλαμάτα, κάπου εδώ στη Χαλκιδική, κάπου εκεί που έχει θάλασσα, σίγουρα πολύ καλύτερα από εδώ που βράζει ο τόπος. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία αγωνιά καθημερινά και ο κόσμος την παλεύει για να επιβιώσει. Καλή μήνα, κυρία Ελισάβετ. Θα ήθελα να κάνουμε, πριν αρχίσουμε την εκπομπή γενικά σήμερα, θα ήθελα όλες οι μάνες σήμερα να είναι εδώ και να πάρουν και τηλέφωνο, να συμμετέχουν σήμερα. Θα χρειαστεί. Θα ήθελα πρώτα να κάνουμε μία έκκληση ζωής για το μικρό Άγγελο, το μικρό φίλο από το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Μεγάλωσε και το όνομα, τώρα θα λέει να μεγαλώνουμε και το στίχο. Ήταν Κορδελιού Ευόσμου, το έγινε Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Μια έκκληση λοιπόν για το μικρό Άγγελο, ο οποίος χρειάζεται εθελοντές δότες του μυελού των οστών. Το είπαμε και προχθές το βράδυ στην εκπομπή του κ. Σολιμέτζογλου. Μια συγκινητική λοιπόν έκκληση απευθύνει η οικογένεια του μικρού Άγγελου, ενός παιδιού από το Κορδελιό, που δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του. Ο Άγγελος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με την ενημέρωση της οικογένειάς του διαγνώστηκε με χρόνια κοκκιωματώδη νόσο και χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η έβεση συμβατού δότη μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια για το παιδί, αλλά σωτήρια και για κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί εσείς να πάτε να δώσετε μυελό των οστών για τον μικρό Άγγελο και να σωθεί κάποιος άλλος άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας πράγματα τα οποία δυστυχώς η τεχνολογία δεν μπορεί ακόμα να τα ανακαλύψει. Πώς δίνουμε μυελό των οστών? Λίγο σάλιο. Είναι τόσο απλό. Με λίγο σάλιο, σε μια μπατονέτα θα δώσετε λίγο σάλιο, αυτό ήταν. Αν βρεθείτε κάπου συμβατός, θα χρειαστείτε να δώσετε λίγο αίμα και τελείωσε η δουλειά. Είναι τόσο απλό. Και η ηλικία είναι από 18 μέχρι 45. Δυστυχώς δεν είναι για όλους. Από 18 χρονών μέχρι 45, λοιπόν, όποιος μας ακούει και θέλει να προσφέρει, μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της πόλης ή της Ελλάδος. Εδώ στην Θεσσαλονίκη μπορεί να πάει στο εργαστήριο ή στο συμβατότητα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο πρώτο κτίριο, στον δεύτερο όροφο, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 2 το απόγευμα, το μεσημέρι. Είναι σημαντικό, σας το λέω, όλοι, όποιος μπορεί να πάει να προσφέρει, να δώσει λίγο σάλιο. Θα σώσει το μικρό Άγγελο, αλλά θα σώσει και κάποιον άλλο συνάνθρωπο, ο οποίος μπορεί να βρεθεί συμβατός. Καλησπέρα εδώ, άρχισαν οι καλησπέρες μας, πολλές καλησπέρες σήμερα. Θέλω όλες τις μπάνες σήμερα, περιμένω εδώ την κυρία Δήμητρα να πούμε για κάποια πολύ ωραία πράγματα που γίνονται και που μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Βάλε λίγο μουσική.

0: Όπως σας είπα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον φίλο που πήρε τηλέφωνο. Ήδη ενδιαφέρθηκε ο κόσμος. Παιδιά, πραγματικά, όποιος μπορεί να πάει να δώσει λίγο σάλιο είναι. 18 με 45 είναι η ηλικία. Όποιος μπορεί να πάει να δώσει λίγο σάλιο, μπάσκετ βρεθεί συμβατός δότης. Είτε για το μικρό άγγελο από το Κορδελιό, είτε γενικά για κάποιον συνάνθρωπό μας. Έχεις ένα βιντεάκι που σου έστειλα. Δυστυχώς λοιπόν, τα παλαβά σε αυτό το κράτος συνεχίζονται. Άνοιξε ένα σούπερ μάρκετ πέρσι, πρόπερσι, έχει 2 χρόνια εδώ πάνω από τον περιφερειακό στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Μέρε. 51% το έχει μια ρώσικη εταιρεία. Ένας Ρώσος επιχειρηματίας και το υπόλοιπο το έχουν κάποιοι άλλοι. Έτσι λένε. Και με τα νέα μέτρα λοιπόν που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τιμωρεί τη συγκεκριμένη επιχείρηση, την κλείνει και μαζί με αυτήν χάνουν τη δουλειά τους ένα σκασμό άνθρωποι. Και γενικά όχι μόνο το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, οποιαδήποτε επιχείρηση υπήρχε μέσα Ρώσος και ειδικά ήταν μεγάλο μέτοχος, κλείσαν. Και οι άνθρωποι που δουλεύαν σε αυτές τις επιχειρήσεις χάσαν όλη τη δουλειά τους. Το λόγο, έκανε κάτι ο επιχειρηματίας. Δηλαδή δεν υπάρχουν εδώ επιχειρήσεις από το Ισραήλ, από το Ιράν, από την Ουκρανία και αναφέρω περιοχές ή από την ΗΠΑ, από τη ΣΥΠΑ. Δεν υπάρχουν εδώ επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν μεγαλομέτοχους από αυτές τις χώρες. Γιατί αυτές δεν κλείνουν, αυτές δεν κάνουν πόλεμο. Δηλαδή για όλα τα κακά του κόσμου φταίει η Ρωσία. Και δεν είμαι ούτε υπέρ της Ρωσίας ούτε κατά της Ρωσίας, έτσι. Απλά κάνω έτσι μια συζήτηση, ανοίγω λίγο έτσι. Προσπαθώ να κάνω ένα διάλογο μαζί σας. Για ποιο λόγο να κλείσουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι Ρώσικων συμφορέντων, να το πω. Τι κακό κάνουν στην Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Προχθές ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή ανέφερε για το θέμα. Ας ακούσουμε λίγο το βίντεο.
1: Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι Ρωσικών λέει συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα, όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν θα νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η Μέρε. Έκλεισε. Πάπλο και το. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα.
0: Στους Τούρκους, γιατί δώσαμε άδεια. Κύριε Σαμαρά, γιατί δώσατε άδεια. Για ποιο λόγο δηλαδή να χάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Φταίνε σε κάτι. Τόσο πολύ σας ενοχλούν οι Έλληνες. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση. Αυτό είναι... Δεν μπορείς να... Για τα δοτηλία εδώ ο Νίκος και η Οικομνία λέει έκλεισαν 11 καταστήματα μέρες στην Ελλάδα αφήνοντας πάνω από 180 εργαζόμενοι στην ανεργία και έχουν θράσος να μιλάνε για ανάπτυξη. Έχεις απόλυτο δίκιο, Νίκο. Και όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, περιμένω τις μαμάδες σήμερα εδώ να βγείτε στον αέρα. Περιμένω εγώ την κυρία Δήμητρα να έρθει. Θα βάλουμε λίγο ένα ηχητικό να ακούσουμε. Θα πάω έναν καλεσμένο να μιλήσουμε για το θέμα, περιμένοντας να έρθει εδώ η κυρία Δήμητρα ζωντανά στο Focus FM.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και 0 παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Ακούσατε τι είπε, έτσι. Τι ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Γι' αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα που θέλει να μας περάσει η κυρία Υπουργός, η οποία θέλει να μάθει τα παιδιά μας πολλά πράγματα. Υπήρξε και υπουργός παιδείας και μαζί με την Γεραμέως, βεβαίως. Υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν στα βιβλία στην έκτη δημοτικού να συμβιών, πώς μπορεί να γίνει μια οικογένεια ανάμεσα σε ομόφυλα ζευγάρια. Γι' αυτά θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για την επιμονή αυτής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να επιμένει στην woke ατζέντα. Ντεμέκ δεν θέλει, αλλά εκεί. Ας ξανακούσουμε το βίντεο και θα έχουμε στον αέρα το κύριο Στέλιο Τσουλία, πρόεδρο των Τριτέκνων Θεσσαλονίκης.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Κύριε Τσουλία, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Κομνηνέ. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Εσείς τι λέτε,
3: ακούω,
0: σαν πρόεδρος...
3: αυτά που ακούνε και οι ακροατές σας.
0: Σαν πρόεδρος...
3: Εγώ λέω ότι μάλλον είμαστε λίγο μπερδεμένοι, μάλλον είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας όταν ίδρυσε η πρώτη κυβέρνηση το Υπουργείο Οικογένειας και... Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Ναι.
0: Σας ακούω, μ' ακούτε?
3: Ναι. Δεν μας ακούει. Λέω λοιπόν ότι... Είναι μια χαρά, εγώ μια χαρά.
0: Ωραία.
3: Μια χαρά σε ακούω εγώ.
0: Και εγώ, συνέχισε.
3: Κύριε Κομνηνέ.
0: Σε ακούω, ωραία, μια χαρά.
3: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας όταν εμείς, σαν, ωραία, σαν ομοσπονδία και σαν τρίτεκνη, σαν σύλλογη, βασίλωση, κατά τόπους ανά την Ελλάδα, ιδρύθηκε το Υπουργείο Οικογένειας. Πιστεύαμε ότι επιτέλους βρέθηκε μια κυβέρνηση η οποία θα καθόταν και θα συζητούσε με εμάς, θα συνομιλούσε με εμάς, με τους πολυτέκνους, για να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε ή να βοηθήσουμε στην επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος που έχει η χώρα μας σήμερα, που είναι το δημογραφικό. Οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός, η αρμόδια, η καθήλυνα αρμόδια Υπουργός, η συντονίστρια υποτίθεται των άλλων Υπουργείων για να λυθούν θέματα που αφορούν τη δημογραφική πολιτική, βλέπουμε ότι προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε ποιο Υπουργείο είναι ή τι πρεσβεύει το Υπουργείο που έχει τοποθετηθεί. Υπάρχει βέβαια και περίπτωση να είμαστε λάθος εμείς όλοι. Δηλαδή με την έννοια ότι άλλες προσδοκίες είχαμε από το Υπουργείο που δημιουργήθηκε όταν δημιουργήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, ενώ η κυβέρνηση καθεαυτού είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της. Έτσι. Ένα από τα δύο λοιπόν είναι σωστό, ή η κυβέρνηση άλλα πράγματα στο μυαλό της, ή υπουργός σκέφτεται με λάθος τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μας, θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί υπουργός, είτε δηλαδή έκανε λάθος διατύπωση, είτε πιστεύει αυτά. Στην πρώτη περίπτωση είναι ανίκανη, άρα πρέπει να απομακρυνθεί. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει πολιτική εντελώς, εφόσον έκανε λάθος πολιτική η κυβέρνηση, και να δει πραγματικά πώς μπορεί να επιλύσει το δημογραφικό θέμα. Δεν μας αφορά εμάς και δεν πιστεύουμε εμείς ότι η οικογένεια είναι η οικογένεια που έχει, ας πούμε, δεν έχει παιδιά, ή η οικογένεια είναι η οικογένεια. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν αφορά το Υπουργείο που έχει ιδρύσει, ας πούμε, το κράτος, αυτό θέλω να πω. Το κράτος θα πρέπει να φροντίσει, όπως όλα τα κράτη, σε όλη την Ευρώπη, να δει πώς μπορεί να δώσει κίνητρα στα νέα παιδιά, στα νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια, να φτιάξουν παιδιά δηλαδή.
4: Έτσι, οικογένεια και να στηρίξουν οικονομικά.
3: Έχοντας παιδιά, αν δεν κάνεις παιδιά, πράγματι κάνει μεγάλο λάθος ο υπουργός, ότι η οικογένεια χωρίς παιδιά για μας, όχι για μας, για τη φύση δεν υπάρχει, δεν νοείται οικογένεια χωρίς παιδιά. Άλλο είναι αυτό το θέμα που καμιά φορά συμβαίνει όταν υπάρχουν θέματα υγείας για το ζευγάρι, τον άντρα τη γυναίκα, εντελώς διαφορετικό.
0: Έτσι ακριβώς. Εκ της φύσεως δεν μπορούν καμιά φορά να κάνουν. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Λέω εκ της φύσεως καμιά φορά μπορεί να μην μπορούν να κάνουν.
3: Δεν μπορούμε να πάμε οικογένεια, ναι.
0: Αλλά ήθελα εγώ έτσι, υπουργός, δηλαδή, άμα θα βάλει δύο γυναίκες σε ένα νησί.
3: Αυτό το δεχόμαστε και το σεβόμαστε.
0: Όχι, αν θα βάλει δύο γυναίκες ή δύο άντρες σε ένα νησί, θα μπορέσει να δημιουργήσουν οικογένεια. Θα χτίσουν το μέλλον, θα λύσουν το δημογραφικό με αυτό το πρόβλημα. Το έχω απορία. Γιατί το
3: σεβόμαστε κάθε διαφορετικότητα, κύριε
0: Άλλο να σεβαστώ τη διαφορετικότητα.
3: Σεβόμαστε κάθε διαφορετικότητα.
0: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Τσουλή.
3: Και άλλο να εκφράζομαι και να λέω ότι έχει φτιάξει μια δομή το κράτος, το ίδιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που φροντίζει πρώτα απ' όλα να καλύψει αυτές τις διαφορετικότητες.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Αυτό είναι πέρα για πέρα παράλογο, εάν το πιστεύει πραγματικά ο Υπουργός. Και ξαναεπαναλαμβάνω ότι αν το πιστεύει θα πρέπει να τραμακρύνει άμεσα ο Πρωθυπουργός.
0: Κύριε Τσουλία, εσείς, μια που είστε και στη γραμμή, να εκμεταλλευτούμε και όλα, να μας πείτε έτσι λίγο για τα δικά σας
3: νομίζω
0: τα προβλήματα.
3: Νομίζω είναι ξεκάθαρος, κύριε Κομ. Ναι, νομίζω ότι δεν αφήνω περιθώρια, δηλαδή, στο να πούμε ότι είναι κάποιο λάθος ή ότι έτσι. Άλλωστε, μεταγενέστερες δηλώσεις της προσπαθεί να καλύψει.
0: Να, θα βάλω και τις μεταγενέστερες δηλώσεις.
3: Δεν περνάει για να καλύψει και να πει άλλα πράγματα αυτά που έλεγε η υπουργός.
0: Μια που μιλήσατε τώρα για τις μεταγενέστερες, θα ακούσουμε τι είπε την επόμενη μέρα.
2: Για να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Και αυτό το σηματοδότησε την αξία της οικογένειας ο Πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το Υπουργείο. Όταν είσαι υπουργός κάθε οικογένειας, είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή.
0: Είδατε, κύριε Τσουλία, την άλλη μέρα του γύρισε το παραμύθι, έτσι. Μ' ακούτε? Έπεσε η γραμμή.
3: Ανακατασκεύασε, βέβαια, αλλά σας λέω και πάλι ότι. Ο κόσμος, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, καθαρά.
3: Ο κόσμος λέει καμιά φορά, ο λαός, ο απλός λαός, λέει καμιά φορά ότι όταν κάνουμε λάθος στη γλώσσα και στον τρόπο που την πρώτη φορά λέμε κάτι, αυτή είναι και η αλήθεια, αυτή είναι και αυτό που πιστεύουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Γλώσσα λανθάνων. Ναι, σας ακούω μια χαρά.
3: Αυτό είναι. Μετά, εκ των υστέρων όταν η κοινωνία όλη βρέθηκε απέναντι στην Υπουργό και όλα τα μέσα ενημέρωσης και όλα τα blogs, τότε εναλλακτικά έπρεπε να ανασκευάσει για να διατηρήσει τη θέση της. Αυτό για μας, εν πάση περιπτώσει, έτσι και αλλιώς είναι ξεκάθαρο την πρώτη της δήλωση. Οτιδήποτε άλλο και να υποθεί από εδώ και πέρα θεωρούμε ότι δεν πρεσβεύει, δεν είναι αυτό που πραγματικά πιστεύει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Για μια που σας έχω εδώ στον αέρα, να εκμεταλλευτώ λίγο την κατάσταση. Τι γίνεται εκεί με το Σύλλογο Τριτέκνου? Ναι. Τι γίνεται με αυτά που έχουν τάξει μέχρι τώρα? Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα? Γίνεται κάτι? Μ' ακούτε?
3: Δύο φορές, σε δύο δέθη ο Πρωθυπουργός μας, και πέρυσι και προπέρυσι, είχε αφήσει περιθώρια να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει επιτέλους η αναγνώριση των τριτέκνων ως πολυτέκνων, όπως έχει συμβεί και όπως υπάρχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί αυτό, έμεινε στα λόγια ο Πρωθυπουργός μας. Το μόνο που έκανε πέρσι, θετικό μένα, αλλά δεν βοηθάει πουθενά, έδωσε την ισοβιότητα της επιτεκνίας στους γονείς. Στους γονείς είναι κάτι θετικό, είναι μια αναγνώριση, αλλά το πρόβλημα μας δεν είναι οι γονείς τόσο. Το σημαντικότερο για μας είναι ότι η οικογένεια, όπως η πολυτεκνή, αναγνωρίζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δηλαδή μπορεί ο μπαμπάς και η μαμά να είναι, ας πούμε, μεγάλης ηλικίας, τρίτης ηλικίας. Τα παιδιά έχουν τα δικαιώματα της πολυτεκνίας και μπορούν και διατηρούν πάρα πολλές νομικές διευκολύνσεις. Αυτό θα θέλαμε και εμείς για τα δικά μας παιδιά. ο μπαμπάς και η μαμά της οικογένειας της τίτχνης. Δηλαδή δεν είναι αυτό που εμείς συζητούμε και θέλουμε να υπάρχει, ούτε ποτέ ζητήθηκε δηλαδή από εμάς. Εμείς ποτέ δεν είχαμε διαχωρίσει να πούμε ότι θέλουμε ο πατέρας και η μητέρα να έχουν ισοβιότητα στην τριτεχνία, αλλά η οικογένεια. Για μας κοιτίδα είναι η οικογένεια και για την οικογένεια παλεύουμε και όχι για τον πατέρα και τη μητέρα. Ήταν ένα κόλπο το οποίο τεχνητά πέρασε η κυβέρνηση στα μέσα ενημέρωσης. Όλος ο κόσμος πιστεύει πλέον ότι οι τρίτεκνοι έχουν τα δικαιώματα που έχουν πολύ τεκνή, είναι πέρα για πέρα ψέματα, δεν συμβαίνει αυτό. Πράγματι, ο ένας γονέας που μπορεί να μείνει τρίτεκνος, που μπορεί να μείνει ας πούμε στα 60 του ας πούμε άνεργος, πράγματι έχει κάποια βοήθεια στο να βρει μια δουλειά, αλλά αυτή είναι η εξαίρεση, είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και δεν είναι αυτό που εμείς ζητάμε. Εμείς ζητάμε, όπως οι πολίτεκνοι, έτσι και οι τρίτεκνοι, με ίσα δικαιώματα, με ίδιες αξίες, να μπορούν να, τα παιδιά μας δηλαδή, εφόσον να σπουδάζουν, εφόσον έχουν πτυχία, εφόσον είναι άξια και έχουν κάποιες περγαμηνές, να μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα που διεκδικούν και οι πολυτεκνοί. Και όχι να αναγκάζονται τα παιδιά μας, όπως και τον πολυτέκνο βέβαια, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Εντάξει, παιδιά αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό ακόμη και σήμερα και να έχουμε φτάσει στον αριθμό των 600.000 νέων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό και δεν έρχεται ούτε ένας. Όλα αυτά που ακούγονται είναι παραμύθια για τον brain drain, ότι θα έρθουν πίσω ότι θα γυρίσουν τα παιδιά στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι όμως εντάξει, 200€ έχουμε έκπτωση στο φόρο εισοδήματος στον χρόνο.
0: Με γυρνάνε οι μεγάλοι σε ηλικία και λένε ότι γυρίζουν οι Έλληνες. Και όλοι οι νέοι λένε φεύγει στο εξωτερικό. Για ένα καλύτερο μέλλον, όπως ο ίδιος είχε πει πριν βγει η κυβέρνηση, ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνουν οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα, είναι να πάνε στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον. Δικές του δηλώσεις είναι το 18. Δεν τις έκανα εγώ, ο ίδιος τις έκανε. Λοιπόν, κύριε Τσουλία, εγώ πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
3: Και αυτά έχει πει.
0: Και πολλά άλλα. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
3: Επιστρέφουμε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Άμα θέλετε πάλι να συνεχίσουμε και μετά, σας έχω στον αέρα. Σας ξαναβγάζω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω εδώ την κυρία Δήμητρα να πούμε για το υπέροχο βιβλίο της ΣΕΧΤΗΣ Δημοτικού.
3: Να είστε καλά, κύριε Κομινέ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
3: πολύ. Θα ήθελα να διακόψουμε για να πούμε κάποια άλλη στιγμή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
3: γεια
0: καλά.
3: Σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ για το υπέροχο βιβλίο της ΣΕΧΤΗΣ Δημοτικού.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Ήρθε και η καλεσμένη μας, η Δήμητρα, έφευγε και τη φίλη της, τη Δέσποινα. Μαμάδες και οι δύο, χωρίς καμία ιδιότητα, ούτε την περιοχή θα σας πω που ήρθανε. Να τις καλύψω όσο μπορώ. Φυσικά το αντιφώνει, όποιος την αναγνώρισε, την αναγνώρισε. Δεν μας πειράζει, αλλά και να σας πω από που είναι, λέει, δεν έχει πρόβλημα η Δέσποινα. Ήρθε φουγιόζα εδώ και έτοιμη. Και ποιο είναι το πρόβλημα, για ποιο λόγο ήρθανε. Ή για ποιο λόγο με πήραν τηλέφωνο και ήρθαν σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο, το οποίο είπαμε 5 παρα 10 και ήρθαν 5.30 πέρα, 5.25. Κοντά έπεσαν. Λοιπόν, έχει και ζέστη. Προσπαθώ να τις χαλαρώσω, γιατί είναι και οι δύο νευριασμένες. Και πώς δεν θα είναι μία μάνα νευριασμένη, και δεν είναι μόνο θέμα μάνας τώρα, απλά εγώ βάζω τις μάνες, γιατί όλοι λέμε η μαμά, η μαμά, η μαμά. Και ο μπαμπάς είναι νευριασμένος και ο μιλών μπαμπάς. Χωριστείτε, λέει, σε ομάδες και αναλάβετε. Από έναν τύπο οικογένεια σαν ομάδα. Παραδείγματος χάρη, πρώτη ομάδα, πυρηνική οικογένεια. Την ακούσαμε την Δόμνα, την κυρία Δόμνα, να μιλάει λίγο νωρίτερα. Πυρηνική οικογένεια ήταν αυτή. Δεύτερη ομάδα, οικογένεια, λέει, με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Δηλαδή, στην τάξη μέσα θα πάμε δύο κοριτσάκια, δύο αγοράκια, τους βάλω να κάνουν μια οικογένεια φυσιολογική. Τρίτη ομάδα. Μονογονιακή οικογένεια. Δημιουργήστε, λέει, μια αφίσα που παρουσιάζει τον τύπο της συγκεκριμένης οικογένειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες και φωτογραφίες από διάφορους τύπους οικογένειας. Η αφίσα μπορεί να είναι έντυπη ή ψηφιακή. Βάζουν, δηλαδή, τα παιδιά μας στο σχολείο, έτσι, στην έκτη δημοτικού. Έτσι, έκτη δημοτικού δεν είναι. Να κάνουν ένα πολύ ωραίο μάθημα. Να μαθαίνουν ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύπου οικογένειας. Πως λέγαμε, πόσα φύλλα υπάρχουν. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, τον άντρα και τη γυναίκα. Αν πατήσετε πόσα φύλλα υπάρχουν στην μια αναζήτηση στο Google, θα δείτε ότι τα φύλλα είναι πάμπολα. Έχει πάρα πολλά φύλλα τελικά. Απλά μάλλον εμείς μεγαλώσαμε χριστιανικά ορθόδοξα, οπότε πλέον θα πρέπει να αποδεχτούμε και τα άλλα φύλλα. Άλλο να αποδεχτώ και να σεβαστώ τη διαφορετικότητα και άλλο να αποδεχτώ όλα τα υπόλοιπα. Η κυρία Δέσποινα, λοιπόν, εδώ που ήρθε, μου λέει για ποιο λόγο να διδάσκεται αυτό το μάθημα. Και συμφωνώ απόλυτα. Τώρα θα μιλάω φυσικά και θα ρωτάω τι είπε η κυρία Δέσποινα. Κυρία Δέσποινα, στο μικρόφωνο κοντά.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον η κυρία λέγεται οικογενειακής υπουργός.
0: Είναι υπουργός οικογένειας.
1: Μάλλον έπρεπε να λέγεται καταστροφής της οικογένειας. Θέλουν να καταστρέψουν την οικογένεια. Να απομακρύνουν τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους από τα ήθη και τα έθιμα που διδαχτήκαμε μέχρι τώρα. Εγώ ξεκίνησα, ο πατέρας μου ήταν ιερέας και δεν με ενδιαφέρει άμα το ξέρουν, καταλάβουν ποια είμαι. Μεγάλωσα με αρχές και με τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μου. Αυτοί εδώ τώρα πάνε να φέρουν τα πάνω κάτω. Πυρηνική οικογένεια. Τι είναι αυτό, εγώ ξέρω πυρηνική βόμβα. Δεν ξέρω πυρηνική οικογένεια. Λιγμένα παίρνουν.
0: Η πυρηνική οικογένεια στην ογολογία είναι η οικογένεια η οποία είναι ο μπαμπάς, η μαμά και τα παιδιά.
1: Α, για τον πυρήνα.
0: Ναι, είναι ο πυρήνας της οικογένειας, ο οποίος γίνεται από την πυρήνα. Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ καταλήγω στο ότι...
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ καταλήγω στο ότι

0: εγώ. Mm-hmm. Διότι έχει μπει το κινητό, τα social στη ζωή μας. Κοιτάμε να είμαστε λίγο πιο άρεστοι στα social.
1: Η δικιά μου γενιά. Συγγνώμη, Γιώργο.
0: Συμφωνώ
1: η
0: απόλυτα.
1: Η δικιά μου η γενιά.
0: Θα φτάσω εκεί.
1: Δεν ασχολείται τόσο με τα κινητά. Ασχολείται με τα παιδιά της. Και το πώς θα επιβιώσουν, πώς θα σπουδάσουν. Και επειδή δεν μπορούν να σπουδάσουν εδώ, να βγουν έξω να σπουδάσουν. Εμένα η κόρη μου είναι έξω. Είναι δόκτωρας και είναι έξω. Άκουγα σήμερα τον δόκτωρα Ιωαννίδη, καθηγητής ιατρικής, που έλεγε ότι έχουν μείνει στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο μόνο νέοι από 18 μέχρι 30. Δηλαδή αυτοί ακόμη και να δουλέψουν. Τι θα δώσουν στο κράτος να επιβιώσουμε εμείς που είμαστε κάποια ηλικία. Δεν είναι ντροπή αυτό?
0: Εγώ έχω απάντηση και σε αυτό.
1: Για
0: έχουν φέρει τους καινούργιους, τους επενδυτές.
1: Τους επενδυτές, τους λαθρομετανάστες.
0: Επενδυτές. Εγώ τους λέω λαθρομετανάστες, δεν έχω πρόβλημα. Απλά είναι επενδυτές, σαν επενδυτές που μας φέρανε.
1: Σαν επενδυτές να επενδύσουν.
0: Μας φέρανε σαν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα στη χώρα τους. Έτσι, και έρχονται, λέει, εδώ δεν είναι λαθρομετανάστες, ο οποίος από τον όρο και μόνο είναι ρατσιστικός. Μας λένε ρατσιστές όταν λέμε τον όρο αυτό.
1: Πες μου σε παρακαλώ,
0: απλά,
1: τι θα
0: πει. Ο μετανάστης είναι ο γείτονας, ο οποίος. Μετανάστης λέγεται μάλλον αυτός που έρχεται στη χώρα σου όταν η γειτονική σου χώρα έχει πόλεμο. Εντάξει, αυτοί έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας, με χωρίς χαρτιά. Τους αναλαμβάνουν εδώ η ΜΚΟ, επειδή μιλήσαμε λίγο για business νωρίτερα. Τους αναλαμβάνουν η ΜΚΟ, τους βάζουν στη χώρα μας.
1: Δεν έπρεπε να μείνουν στην Τουρκία που είναι η πρώτη χώρα. Γιατί να έρθουν εδώ στην Ελλάδα?
0: Και
1: γιατί
0: η Τουρκία να μείνει και οι προηγούμενες χώρες.
1: Ο δικός μας ο.
0: Και η τωρινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση τους έχει καλέσει. Και η προηγούμενη να μην πω
1: ότι. Όλοι το ίδιο είναι. Εγώ πιστεύω.
0: Τους έχει αποδεχτεί. Φαίνεται από τα ψηφίσματα που κάνουμε στη Βουλή.
1: Όλα αυτά έχουν την ίδια μούρη.
0: Το είπε, εντάξει.
1: Δεν το είπα. Με εισαγωγικά. Με εισαγωγικά. Είναι ντροπή τους. Κυβερνάνε ένα λαό που έχει ένα πολιτισμό και πάνε να τα ξαφανίσουν όλα. Αυτοί είναι ρατσιστές. Είναι, κυνηγάν τον Έλληνα. Υποστηρίζουν τον λαθρομετανάστη και κυνηγάν τον Έλληνα. Άμα χτυπήσεις ένα γατί στο δρόμο, θα φας 270 χιλιάρικα πρόστιμα όπως έφαγε η άλλη που εγκατέλειψε 9 γατάκια. Άμα σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή άμα κλέψεις, θα μπεις 6-7 χρόνια μέσα και θα βγεις έξω. Αυτό είναι κράτος? Είναι νόμος σωστός?
0: Όχι.
1: Να μπει μέσα στο σπίτι μου. Να προσπαθεί να με σκοτώσει και άμα αμυνθώ και τον σκοτώσω θα πάω εγώ φυλακή και εκείνος θα είναι ελεύθερος.
0: Γιατί άμα τον δίνεις τι θα πας? Πάλι φυλακή θα πας.
1: Πάλι φυλακή θα πάω. Το ξέρω. Αυτό είναι κράτος δικαίου? Που όχι. Θέλουν να λένε κράτος δικαίου. Κράτος της μίζας. Εγκληματική οργάνωση πρέπει να τη λένε. Με μεθόδους μαφίας.
0: Εγώ άμα πω κάτι τώρα θα πείτε ότι είναι στημένη εκπομπή.
1: Καθόλου στημένη, εμένα όχι. Δεν ήξερες, Γιώργο.
0: Όχι, τώρα την γνώρισα την κυρία Δέσποινα. Εγώ ήξερα
1: αλλά έχω
0: δίνητα,
1: τέτοια αγανάκτηση μέσα μου και τέτοιο θυμό που σήμερα ήθελα να πάω να κοινωνήσω. Είναι πρώτη μέρα του Αυγούστου και δεν πήγα να κοινωνήσω μόνο γιατί είμαι πολύ θυμωμένη με αυτούς όλους. Τους Καραγκιόζηδες. Τι με φταίει ο Καραγκιόζης ο άνθρωπος?
0: Δυστυχώς όλοι όταν θέλουμε να βρίσκουμε κάποιον Καραγκιόζη το λέμε, ναι. Και δεν μας φταίει και ο Καραγκιόζης.
1: Δεν μας φταίει ο Καραγκιόζης. Ο ανθρωπάκος τότε προσπαθούσε και αυτός να επιβιώσει τότε. Η ιστορία δυστυχώς, Γιώργο, επαναλαμβάνεται. Ό,τι είχαν ζήσει στο Βυζάντιο, το ζούμε και τώρα. Θα καταστραφούμε εντελώς. Θα αλλοιωθεί ο πληθυσμός, θα μας κυβερνάνε οι μουσουλμάνοι, θα διαλυθεί η οικογένεια. Η κάθε μια μαμά που δεν μπορεί να συντηρήσει το παιδί της, δεν θα κάνει παιδιά, θα πάρει ένα σκυλί να έχει μαζί της.
0: Όπως συμβαίνει ήδη.
1: Όπως συμβαίνει. Βλέπω τα σκυλιά στο δρόμο και μου έρχεται να τα κλωτσίσω.
0: Όχι, εντάξει. Και σε αυτόν τον βαθμό, αλλά.
1: Ναι, όχι, δεν θα το κάνω.
0: Ξέρω,
1: απλά σου λέω ότι
0: κάνει,
1: είμαι αγανακτισμένη.
0: Επειδή
1: μας
0: ακούει ο κόσμος, πολλές φορές δεν υπάρχει εξηγήσιμα.
1: Αυτό το ξέχασα. Αυτό το ξέχασα ότι μας ακούει και ο κόσμος. Ότι... Νόμισα ότι είμαστε τώρα.
0: Μόνοι
1: μας
0: είμαστε. Εντάξει, οι τρεις μας είμαστε στο στούντιο. Οι άλλοι στα αυτοκίνητα, άμα μας ακούν, μας
1: ναι, μας ακούν.
0: Εγώ θα ήθελα, άμα ακούει κάποια μάνα και συμφωνεί ή διαφωνεί με όσα λέει εδώ η κυρία Δέσποινα, να πάρει τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα τα ξέρετε, 2310-500-676, 2310-500-677. Όποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με όσα έχει πει η κυρία Δέσποινα ή με αυτά που ανέφερα εγώ λίγο νωρίτερα. Όποιος συμφωνεί, δηλαδή που θέλει το παιδί του να μαθαίνει για την οικογένεια με δύο γονείς του ή δύο φίλου το παιδί του στην έκτη δημοτικού, όταν έχει μεγαλώσει σε μια φυσιολογική οικογένεια,
1: παραδοσιακή οικογένεια.
0: Δηλαδή ανάμεσα σε ένα μπαμπά και σε μια έτσι. Μαμά πώς θες, Ξανθή, αυτό.

0: το παιδί θα πει έμαθα κάτι σήμερα. Αντί να μάθει ιστορία το παιδί μαθηματικά, θρησκευτικά, θα του μάθουν ποιο, το πώς είναι να είσαι μια γκέι, ΛΟΑΤΚΙ οικογένεια, πώς τους λένε κιόλας, γιατί είπαμε πολλά τα φύλλα, πολλά τα φύλλα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος.
0: Ναι, καλησπέρα και Νίκο.
1: Κυρία Δέσποινα, πολύ καλά τα λέει η κυρία Δέσποινα. Έτσι και μπράβο κυρία Δέσποινα, σε παραδέχομαι να τους ταχώσεις άσχημα. Λοιπόν, τι δουλειά έχουν 65 υπουργοί εδώ στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη υπάρχουν 25 υπουργοί. 40 υπουργοί πρέπει να πάρουν δρόμο και να επιστρέψουν εντόχους πίσω τα λεφτά στο κράτος. Αυτοί είναι οι φαγάνες.
2: Έτσι.
1: Δεν μπορεί τώρα ο άλλος να δουλεύει για 500 ευρώ και αυτοί να παίρνουν 20.000 ευρώ το μήνα χαραμτζίδικα. Για μας κόβουν εμάς το ΕΚΑΣ, να κόβουν τα δώρα και να μεταφράσουν.
0: Τώρα γι' αυτό για τα ΕΚΑΣ και τα δώρα, κύριε Νίκο.
1: 65 υπουργοί.
0: Για τα ΕΚΑΣ και τα δώρα, εσείς φταίτε. Μια δημοσκόπηση που βγήκε τώρα τελευταία, τις οποίες δεν τις πιστεύω εγώ, αλλά οφείλεις κάποιες να τις κοιτάς. Λέει ότι οι ηλικίες 55-65 ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Καλά να πάθετε.
1: Φταίνει και οι συνταξιούχοι που δεν εξηγείρονται, που κοιμούνται όρθιοι.
0: Όχι, λέει, πήραμε αύξηση, λένε.
1: Θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Με την κοπή των δώρων, με το ΕΚΑΣ, με την κοπή του ΕΚΑΣ και με τις περικοπές της συντάξης, αν ήταν αυτά σε άλλα κράτη, θα είχε πέσει η κυβέρνηση, όπως έπεσε στην Βουλγαρία επανειλημμένα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Τουρνάς, μ' ακούς?
0: Ακούω. Απλά ναι, λίγο γρήγορα, γιατί έχω και άλλη γραμμή.
1: Ναι, αυτός ο κύριος Τουρνάς, υπουργός κλιματικής κρίσης, υπουργής κλιματικής κρίσης, πού τη βλέπει την κλιματική κρίση? Και αυτός πρέπει να πάρει δρόμο και να επιστρέψει πίσω τα λεφτά που παίρνει εντόχος. Πού τη βλέπει την κλιματική κρίση? Όλη την Ελλάδα 32-34 βαθμούς έχει. Είναι η κλιματική κρίση, αλλά επίτηδες καταλαμβάνει το Υπουργείο για να παίρνει 20.000-30.000 πόσο παίρνει το μήνα. Και το άλλο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι δουλειά έχουμε εμείς να έχουμε Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής? Μας ρώτησαν εμάς άμα θέλουμε εδώ πέρα λαθρομετανάστες. Να πάρει δρόμο και εκείνους. Από τα 65 υπουργεία, τα 35 πρέπει να πάρουν δρόμο και να πάνε να δουλέψουν όπως δουλεύει όλος ο κόσμος. Και όχι να με κουρδίζουν με τις γραβάτες και να παίρνουν 20.000 ευρώ το μήνα.
0: Ευχαριστώ
1: αυτά
0: πολύ.
1: Και καλό απόγευμα.
0: Να είσαι
2: καλό
0: καλά.
2: Απόγευμα.
0: Ακούτε τι λέει ο κόσμος. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
3: Καλησπέρα Δημοσθένη.
0: Καλησπέρα Δημοσθένη.
3: Και οικογένεια. Δυστυχώς οι οικογένειες την έχουν διαλύσει εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα. Και θα σας πω γιατί. Όταν... Μ' ακούτε?
0: Ακούγονται.
3: Καλησπέρα και συγκαλεσμένη σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις διαλάνε τις οικογένειες, όταν δεν έχουμε ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο ή κάτι μιέρη ημέρα την Κυριακή και σε έχουν και δουλεύεις και από εδώ και υπηρεσίες και δεξιά και αριστερά, πες μου, εγώ δεν θυμάμαι να έχω κάνει με οικογενειακά. Πριν 8 χρόνια χάσε τον πατέρα μου. Δεν έχω κάτσει σαν οικογένεια στο τραπέζι.
2: Έτσι.
3: Να φάμε. Μετά ήρθαν τα κινητά. Μετά αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Στις σκημένες βέρκη. Ξεχάσαμε να βγούμε έξω ότι δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι το οικονομικό μόνο. Είναι και το κοινωνικό κομμάτι. Γιατί και ακόμα και λεφτά να έχει ο Έλληνας, εγώ πιστεύω πάλι μέσα θα ήταν. Μία με τις τηλεοράσεις, μία με τα ίντερνετ, μία με τα κινητά τηλέφωνα.
0: Συμφωνώ.
3: Αν έχω άδικο...
0: Όχι, Δημοσθένη, έχεις δίκιο.
3: Και κάτι άλλο. Και μία που σας έπιασα γραμμή. Όταν έχεις ένα υπουργό, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, κύριε, τέλος πάντων, και να φοράει γυαλιά και να κάνει σαν 11χρονο, με τις κάμερες και να λέει όποιος Αμερικάνι μπούλι, τι έλεγε, ξέρω εγώ, θα τον καταγράφω. Αυτό θα είναι παράνομο. Αλήθεια τώρα.
2: Κακούργημα είναι, κύριε. Κακούργημα είναι. Αλλά ποιος θα βρει να τον κάνει μήνυση? Έτσι κι αλλιώς έχει ασυλία ο κύριος. Αγωγή για να τον πάρει και λεφτά. Μια αγωγή να τον πάρει και λεφτά. Για ηθική βλάβη.
3: Και δίνουν και δικαιώματα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά ήθελα να πω. Καλή εκπομπή σας, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ, Δημοσθένη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Όπως βλέπετε και ο κόσμος σας άκουσε κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Εγώ τέτοιο έχω πολύ ησυχία στην εκπομπή, αλλά ήρθες και έβαλες φωτιά. Λοιπόν.
2: Και έδωσε και λεφτά στους παπάδες για να μην ξεσηκωθούν.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, μόνο για να ακούγεσαι δυνατά.
2: Και αυτή η κυβέρνηση, εκτός των άλλων, εκτός τις φωτιές που έχει βάλει, γιατί πιστεύω ότι είναι δάκτυλος δικός τους για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες και να τα φάνει η μέτερη, λάδωσε τους παπάδες για να μην μιλάν, όπως έκαναν και με τον COVID. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση. Συγγνώμη όσοι με ακούτε, αυτή δεν είναι κυβέρνηση. Όπως είπα προηγουμένως, είναι εγκληματική οργάνωση.
0: Τη βλέπω στην παρουσιάστρια. Παρακαλώ, καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Με τα λεφτά που παίρνουν οι 100 Μητροπολίτες, θα μπορούσε να προσλάβει 500 πυροσβέστες με τα ίδια λεφτά και να σβήνουν τις φωκιές. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
2: Ή θα μπορούσαν να πάρουν τα καναντέρ που είναι ακόμα από τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι άξιοι να πάρουν αεροπλάνα. Έλεος πια. Την κόρη την έχει βάλει σε μια πολυεθνική που έχει πάρει το ρεύμα. Τώρα θα πάρουν και το νερό. Δηλαδή, τι να πεις, απορώ πως καθόμαστε ακόμα. Παίρνουμε λιγμένα, δεν το εξηγώ αλλιώς. Έπρεπε όλος ο κόσμος να είναι στο δρόμο τώρα.
0: Εγώ δεν θα πω τίποτα. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Α, έπεσε.
5: Καλησπέρα, κύριε Κομινέ.
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
5: Μας ανέβασε την αδρεναλίνη, κυρία Δέσποινα.
0: Ναι, δεν θα μιλούσε κιόλας.
5: Λοιπόν, σχετικά με την αύξηση που έδωσε στους Μητροπολίτες, το έκανε για να μπορέσει να παλατζάρει το γάμο των τρανσέξουαλ. Μήπως καταφέρει δηλαδή εκεί, γιατί έρχονται εκλογές, να μαζέψουν τους παπάδες, να τους κάνουν κήρυγμα, τα γνωστά μασάζ που ξέρει και κάνει ο Άδωνης. Αυτό έχει γίνει.
2: Το πότε θα φάνε ντομάτες δεν ξέρω.
5: Κοιτάξτε, κυρία Δέσποινα, πρώτα-πρώτα σας ευχαριστώ, γιατί είστε αυτόρμητη γυναίκα και μπράβο σας. Και εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκος...
2: Θυμωμένη είμαι, κύριε. Πολύ θυμωμένη είμαι.
5: Ποιο πέστε μου έναν Έλληνα σκεπτόμενο που δεν είναι θυμωμένος.
2: Αυτοί που ψηφίζουν τον Μητσοτάκη.
5: Και ψεύτικη κυβέρνηση, ανώμαλη κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, γιατί φοβάμαι να μην έχει προβλήματα και το ραδιόφωνο. Σημασία σωστό έχει ότι οι Έλληνες πρέπει να τηρήσουμε το αρχαίο ρητό που λέει η ισχύς
2: εν τη ενώση.
5: Και όταν γίνουν οι εκλογές, να πάνε. Προχθές ήμουνα σε ένα δημόσιο χώρο και ήταν μια κυρία κάπου στα 80-85 και τους έβριζε και τους λέω θα πάτε να ψηφίσετε και μου λέει ποιον, μου λέει όχι, μου λέει δεν θα πάω. Λέω μα υπάρχουν και κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει και όπως είναι του κυρίου Βελόπουλου που μπορείτε να πάτε και να διαβάσετε που έχει πρόγραμμα, δεν είναι σαν τους άλλους και εκεί με άκουγε με προσοχή, αλλά θέλω να πω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι θυμωμένη και νομίζει ότι όλοι οι πολιτικοί, όλα τα κόμματα είναι ίδια.
2: Αυτοί που κυβέρνησαν είναι οι ίδιοι.
5: Μα δεν μιλάμε για αυτούς που κυβέρνησαν. Γιατί αυτοί πούλησαν την Ελλάδα, κυρία.
2: Την πούλησε, κυρία, τη Μακεδονία μας. Πονάει αυτό πολύ.
5: Ναι, γι' αυτό λοιπόν ξαναπρέπει να θυμηθούμε όπως και να συμπεριφερθούμε όπως οι αρχαίοι μόν, μάλλον οι προπάπου μας, που πολεμήσανε την Τουρκιά και τους Οθωμανούς, ναι, και τους διώξαν από την Ελλάδα και αφήσαμε εμείς τώρα όλους τους άλλους να τους ξαναφέρουμε πίσω. Δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Αλίμονο. Αυτή,
5: χρυσή βίζα στους Τούρκους, ο Μητσοτάκης, πού την βρήκε. Ρώτησε τον ελληνικό λαό, ο Μητσοτάκης, αν δεν συμφωνεί με αυτά. Πού, στο ότι ξεπούλησαν το νερό. Ρωτήθηκε με δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός, όχι. Άρα αυτοί κάνουν ό,τι τους λένε οι Γερμανοί, τους υπαγορεύουν και αυτοί βαράνε για μπουν.
2: Το δημοψήφισμα, ότι... συγγνώμη, το δημοψήφισμα το όχι έγινε, το όχι έγινε ναι με τον Τσίπρα. Και τώρα έχει το θράσος να ξαναζητάει την ψήφο μας.
5: Γι' αυτό λέμε ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο λαό.
0: Κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ, να μιλήσει και ο επόμενος.
5: Καλό μήνα.
0: Άρε Καλαμάτα, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
6: Εδώ στο δημοψήφισμα για το νερό είπαμε όλοι όχι και αυτοί το κάνανε ναι. Και ακόμα πιστεύει ο κόσμος ότι αν θα πάει να ψηφίσει θα δει χαΐρια αυτή η Ελλάδα. Όχι, ρωτάω γιατί ακούγεται πολύ δηλαδή. Και να πω και κάτι.
0: Το να ψηφίσεις έχει πολύ μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα. Άλλο το δημοψήφισμα που έκανε αυτός ότι θέλει γιατί ήταν κυβέρνηση και άλλο το να αποφασίσεις να συμμετέχεις στις εθνικές εκλογές. Έχει μεγάλη τεράστια διαφορά. Πρέπει το 50%,
6: να μην
0: θα την εξηγήσω, το 50% αυτή τη στιγμή που δεν πάει να ψηφίσει έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάργεια της χώρας. Εγώ το λέω μα. Και να ξέρεις, επειδή είμαι και λίγο πολιτικός, δεν με συμφέρει όταν λέω την αλήθεια. Και η αλήθεια δυστυχώς πονάει. Αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν θα έπρεπε όχι απλά να μην έχουν το δικαίωμα να βγουν από το κράτος, έτσι, και τα διπλώματα να τους πάρουν. Γιατί δεν είναι ικανοί να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας.
2: Να
0: και απλά αυτό που θέλουν να κάνουν, τι είναι, μετά βγαίνουν στα μικρόφωνα, βγαίνουν στα social και απλά λένε μία άποψη. Η άποψη του κάθε ανθρώπου, το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στο εκλέγειν, είναι μία φορά στα 4 χρόνια συμμετέχει σε εθνικές εκλογές. Παλιά, αν θυμάστε, δεν ξέρω την ηλικία σας, παίρναν τηλέφωνα, πήγαν και τους πέραν σηκωτούς από το σπίτι για να πάνε να ψηφίσουν. Τώρα δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γιατί τους βολεύει. Γιατί έτσι πέρασαν όλα τα τελευταία χρόνια στον κόσμο, ότι άμα δεν πας να ψηφίσεις και τι έγινε.
6: Γιατί το πιστεύετε αυτό και μιλάτε προσωπικά, ότι ακόμα κι εγώ που συνειδητά, ξαναλέω, τη συνείδησή μας έχουμε χάσει. Όταν εμένα μέσα μου μου λέει, Κωνσταντίνε, όταν θα πας, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις χαΐρι από αυτούς. Όλα είναι πουλημένα. Τότε γιατί να πάω.
0: Αυτό το λέει η συνείδησή σου, δηλαδή, μέσα σου.
6: Πω, δηλαδή,
0: αυτό το λέει η συνείδησή σου μέσα σου.
6: Αυτό που πιστεύεις και τράβα, γιατί είσαι ένα πρόβατο σαν όλους τους άλλους.
0: Όχι, γιατί είσαι πρόβατο. Το πρόβατα ξέρεις ποιοι είναι.
6: Ποιοι.
0: Οι προσκυνημένοι, αυτοί που είπε ο Μητσοτάκης όταν στην επίσκεψή της στις Σέρες, όλοι στο Μαντρί. Οι προσκυνημένοι. Είναι οι λεγόμενοι βολεμένοι του συστήματος. Και όσο εσύ δεν συμμετέχεις, άκουσε με λίγο. Προσπαθώ να σου αλλάξω τη γνώμη, την άποψη που έχεις βασικά. Δεν ξέρω αν το κάνω τζάμπα. Αυτό καταλαβαίνω. Αν δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει.
2: Είναι υπέρ του πρώτου κόμματος. Είχαμε αποχή την προηγούμενη φορά 55% και βγήκε ο ανεκδιήγητος με 20% και μας κάνει κουμάντο.
0: Όχι, λέει 41.
6: Να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι 48 χρονών. Δεν γνωρίζω την ηλικία σας. Εσείς πιστεύετε σε όλους τους συνταξιούχους που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, πιστεύετε ότι αυτοί θα ζητήσουν αλλαγή? Αυτοί είναι οι βολεμένοι.
2: Δεν είμαστε εμείς. Δεν συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
6: Βασίζουμε στην καθημερινότητά μας.
2: Δεν συμφωνώ, κύριε, με αυτό που λέτε, γιατί αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι.
6: Δεν απαραίτητο να συμφωνείτε. Κάνουμε
2: όχι,
6: μια
2: ναι,
6: συζήτηση.
2: Διάλογο κάνουμε. Διάλογο κάνουμε.
0: Διάλογο που έχουμε κάτι δευτερόλεπτα για να τελειώσει.
2: Αυτοί ήταν βολεμένοι ακόμα από το 80. Επομένως, δεν τους βόλεψε η τωρινή κυβέρνηση να φοβούνται να πάνε να ψηφίσουν.
0: Απλά, εγώ θα σου πω για να το κλείσουμε, ότι αυτοί οι βολεμένοι που αναφέρεις εσύ υπάρχουν και ζουν στην Ελλάδα και με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα πάνε να ψηφίσουν. Ο κόσμος, ο υπόλοιπος που ανήκει κομματικά σε κάποιο κόμμα ή είναι στέλεχος ή είναι, στηρίζει το κόμμα το συγκεκριμένο και πηγαίνει να ψηφίσει, και ο απλός Έλληνας που θέλει να αλλάξει η ζωή του κάθεται στο σπίτι, δεν πάει να ψηφίσει και βοηθάει όλους τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Γιατί είναι αγανακτισμένος.
0: Γιατί είναι αγανακτισμένος, υποτίθεται. Και όταν δεν πας να ψηφίσεις, δεν εκφράζεις με την αποχή σου αυτό που αισθάνεσαι. Το εκφράζεις όταν πας να ψηφίσεις.
6: Να παρακαλώ ένα τελευταίο και να κλείσουμε. Πείτε
0: ναι,
6: μου,
0: και δευτερόλεπτο.
6: Ποιο πες να πας να ψηφίσεις.
0: Όποιον θέλεις αρκεί να πας να ψηφίσεις.
6: Ο οποίος είναι άξιος να αναλάβει.
0: Όποιον.
6: Παραφιλολογίες και μπλα μπλα μπλα και κουτσομπολιά.
0: Δεν σου μιλάω για μπλα μπλα μπλα, δεν σου λέω τίποτα. Σου είπα κάτι.
2: Κάποιος που δεν κυβέρνησε.
0: Πάνε ψήφισε κάποιον.
6: Δεν κυβέρνησε.
2: Ναι, ένα κόμμα που δεν κυβέρνησε.
0: Αυτό. Πάνε ψήφισε ένα κόμμα, αρκεί να συμμετέχεις. Θα δεις τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές. Σε ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια να ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε εδώ στο ραδιόφωνο, θα την ξαναφέρω γιατί δεν ήθελε να μιλήσει, αλλά δεν θα το. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, μέχρι το ερχόμενο Σάββατο να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Θα τα ξαναπούμε με την κυρία Δέσποινα εδώ και τη Δήμητρα που δεν υπούνται καλησπέρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό μήνα. Καλή Παναγιά να έχουμε και ο Θεός μαζί σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι νομικός, δικηγόρος. Για άλλη μια φορά θα είμαστε μαζί στα FM για την επόμενη ώρα σε αυτή την εκπομπή, τη νομική, κοινωνική και πολιτική φυσικά και επικαιρότητας. Συνήθως είναι μαζί και ο αγαπητός συνάδελφος Ιωάννης Σωμαίδης, ο οποίος σήμερα δεν τα κατάφερε να μας δώσει τα σχόλια στην ατζέντα κτλ. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε και θα τον περιμένουμε την επόμενη φορά και του δίνουμε και χαιρετίσματα εκεί που βρίσκεται. Πάμε στην ιδιοσιογραφία. Πριν μπούμε στα νομικά θέματα, να σχολιάσουμε λίγο τη νομική κατά κύριο λόγο επικαιρότητα, αλλά όχι μόνο. Ένσταση έτσι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση η κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μια είδηση που ήρθε ξαφνικά, για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, ήδη έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ξεκίνησε προκατακτική εξέταση για να διαπιστωθεί ποια ήταν, αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Δίπλα στην πολυκατοικία που κατέρευσε, λοιπόν, πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης ενός διόρυφου κτηρίου για να αναγεθεί μια νέα πενταόρυφη πολυκατοικία. Η άδεια κατεδάφιση για το κτίριο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και είχε λάβει έγκριση μάλιστα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατάρρευση αποδίδεται στην έλλειψη των κατάλληλων ελέγχων και γεωτεχνικής μελέτης από τους κατασκευαστές της νέας οικοδομής. Συγκεκριμένα, αφορούσε την κατεδάφιση ενός διόρυφου κτίσματος και σύμφωνα με την άδεια, το κτίσμα είχε αναγεθεί το 1956, όταν η διοκτησία άλλαξε χέρια. Η άδεια κατεδάφιση τον 25, το Ιούλιο του 2025 ξανά ανανεώθηκε, εδόθηκε προέγκριση και ούτω καθεξής έγιναν θεωρητικά τουλάχιστον τα απαραίτητα βήματα για να ξεκινήσει η κατεδάφιση του κτίσματος. Κάτι ήταν κατεδάφιση όμως, λόγω ελλείψεων προφανώς και παραλήψεων, κατέρευσε η διπλανή πολυκατοικία. Συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τα σπίτια τους και αν μη τι άλλο έχουν και αξιώσεις, γιατί προφανώς η περιουσία τους καταστράφηκε. Τα ζητήματα των ευθυνών λοιπόν που θα ανακύψουν δημιουργούν ερωτηματικά, γιατί προφανώς σε πρώτη φάση συλληφθέντες, όπως είδαμε, ήταν οι κατασκευαστές της διπλανής οικοδομής, που προφανώς και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Τίθεται θέμα όμως, πέρα από το ποινικό σκέλος της ευθύνης των κατασκευαστών που δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα, κατά πόσο έχουν ευθύνη και αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες επέτρεψαν, έδωσαν την προέγκρισή τους ή την άδειά τους για την κατεδάφιση. Γιατί ανοίγει μια συζήτηση για το ποια τελικά είναι τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει κανείς να ακολουθεί για να πάρει αυτή την έγκριση. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος επί τόσο σημαντικών ζητημάτων ασφαλείας. Είναι καθαρά στο χέρι του εργολάβου, του κατασκευαστή, το ποιοι κανόνες θα τηρηθούν. Αν λοιπόν υπάρχουν παραλήψεις και οργάνων αρμόδιων για τις άδειες κτλ., θα πρέπει να διερευνηθούν. Οπότε, εδώ, πέρα από το ποινικό σκέλος, φυσικά γεννάται και μια αξίωση αποζημίωσης, η οποία καταρχήν βαραίνει τους κατασκευαστές της διπλανής πολυκατοικίας, ενδεχομένως και τον οικοπεδούχο, ανάλογα με τα συμφωνητικά και τις συμφωνίες των συμβάσεων έργου που έχουν επιδειχθεί, και τα θύματα κατόπιν θα προσφύγουν προφανώς και για τις αποζημιώσεις τους στα αστικά δικαστήρια, διότι καταστράφηκε η περιουσία τους, τα σπίτια τους, κινδύνευσε η ζωή τους. Γίνονται λοιπόν και νομικά ζητήματα. Παρακολουθούμε μια είδηση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα με ανοιχτό το στόμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ξαφνικά ένα πρωί μια κατεδάφιση ενός γειτονικού κτηρίου οδήγησε μια ολόκληρη πολυκατοικία στην κατάρρευση μέσα στην πόλη. Πάμε σε κάτι διαφορετικό λοιπόν, να μπούμε λίγο στα πιο νομικές ειδήσεις ή και όχι μόνο. Από 1 Ιουλίου ξεκίνησε επίσημα ο νέος δασμός που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά με τον συνάδελφο στα μικρά πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ. Αυτό είναι μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ένας δασμός 3 ευρώ ένα τεμάχιο για τα πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου που έχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς φωτογραφίζοντας τις ασιατικές πλατφόρμες οι οποίες πουλούν δισεκατομμύρια πακέτα καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα λοιπόν, από σήμερα
σύμφωνα με το δημοσίευμα του Λος Πότη, το συγκεκριμένο, από μία εβδόμο του 26 ορθότερα, τον Ιούλιο του 26, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί μια παροχημένη απαλλαγή από τελωνικούς ρυθμούς για πακέτα ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας μικρότερης των 150 ευρώ. Ο σκοπός είναι η διασφάλιση δίκαιων ηθικών για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές, ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίου αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφ' εξής, τα εμπορεύματα που αγοράζονται από τρίτες χώρες μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας θα καταβάλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο. Αυτό λοιπόν έχετε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ηλεκτρονικών, από τις ηλεκτρονικές συσχετικές πλατφόρμες που έχουν κατακλείσει την αγορά με πακέτα. Φυσικά είναι μια επιβάρηση που επομίζεται ο καταναλωτής σε τελική φάση, δηλαδή όλοι εμείς και όσοι έχουν παραγγείλει ή θα παραγγείλουν από αυτές τις πλατφόρμες, καθότι αυξάνεται το κόστος με στόχο να προστατευτεί εγχώρη αγορά από όλο αυτό το ζήτημα. Επίσης, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω διαδικτύου η αγορά από τρίτες χώρες, ιδίως από την Ασία, δεν είναι και χωρίς κινδύνους για τα καταναλωτές. Γιατί σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από το 60% των εμπορευμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις πλατφόρμες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να περιέχουν τοξικά συστατικά, η επισήμανσή τους να είναι εσφαλμένη και να φέρουν έτσι σε κίνδυνο τους καταναλωτές. Προσπαθεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσει και αυτό, εισάγοντας μια ανάγκη δήλωσης κάποιων αναγνωριστικών κωδικών για να ελέγχεται, να ελέγχεται ο κίνδυνος που υπάρχει προς τους καταναλωτές. Αυτό είναι σε θελοντική βάση από τις εταιρείες από την 1 Ιουλίου του 2026. Για τον Νοέμβριο του 2026 θα είναι πλέον υποχρεωτικό. Για το ιστορικό, για να κλείσουμε την είδηση, μόνο το 2025 5,9 δισεκατομμύρια αντικείμενα σε συσκευές χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες πλημμύρισαν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλουν τελωνειακούς δεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα περισσότερα από 16 εκατομμύρια δέματα εκτελωνίζονται από τα τελωνεία για να πάνε απευθείας σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συσκευές αυτές είναι στην ουσία το 97% του συνόλου των εισαγόμενων ειδών, αλλά μόλις το 2% της αξίας των εισαγωγών, δηλαδή πολλά σε πλήθος χαμηλής αξίας. Έτσι, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον οικονομικό τομέα δεν μπορεί να είναι δίκαιος για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια συμφωνία σημαντική που ήλθε ήδη από τις 26 Μαρτίου του 26 και εφαρμόζεται πλέον και προσπαθεί να προστατεύσει όσο γίνεται την εγχώρια αγορά από αυτό το φαινόμενο. Και είναι φυσικά και κάτι που αφορά και την καθημερινότητα των καταναλωτών, καθότι αυξάνεται το κόστος αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Έχουμε στη συνέχεια και θέματα που επικαιρότητας και θα απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις για τις νέες, για τις αλλαγές που ήρθαν για τις 72 δόσεις, για τις νέες δικαστικές ρυθμίσεις, τι άλλαξε στο εξωδικαστικό, για τις κατασχέσεις κτλ. Πρώτα πάμε όμως εκεί στα πιο βαριά θέματα, να το πούμε έτσι. Ας δούμε ακόμα κανένα θέμα επικαιρότητας νομικό που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους από εμάς που ακούνε αυτή τη στιγμή. Στο κλιματολόγιο, και είναι μια ενότητα επίσης σημαντική στη ζωή μας, αξίζει να αναφερθεί ότι δίνεται παράταση ως 6 Ιουλίου του 2026 της ανάρτησης στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Κρήτης. Οπότε για όσους τυχόν έχουν περιουσία στο Ρέθυμνο της Κρήτης, μέχρι τις 6 Ιουλίου του 2026 ήταν η παράταση, αλλά δεν προβλέπεται και να κλείσει εκείνη τη μέρα, οπότε άμεσα το επόμενο διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, καλό είναι να ελέγξουμε τις ιδιοκτησίες μας για να δούμε πως χρειάζεται κάποια διόρθωση. Άλλως μπορεί αυτό να γίνει σε δεύτερο στάδιο μεταγενέστερο, αυξάνοντας όμως το κόστος. Το ζήτημα του κτηματολογίου είναι ένα αγκάθι για τους πολίτες μέχρι και σήμερα, για το πώς δηλώνονται θα ιδιοκτησίες, πότε πρέπει να δηλωθούν και πώς θα γίνει να αποφευθούν λάθη ή προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Στα νομικά νέα λοιπόν, έχουμε πλέον και ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
έχονται αλλαγές που καταγράφονται από την Πομιδά, τι αλλαγές και πώς αυτές οι αλλαγές μάλλον επηρεάζουν τα κίνητα και τους ιδιοκτήτες της. Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοκτών Ακινήτων δηλαδή, καταγράφει αλλαγές που φέρνει αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τα κίνητα. Το τέλος, μη πρώτη αλλαγή μάλλον το πούμε έτσι πιο σωστά, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαρύνει τους ιδιοκτήτες, το TAP, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που βαρύνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοποιούνται πλέον σε ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης που έχει φορολογικό συντελεστή από 0,30-0,70 και θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών ενέργειας. Εδώ λοιπόν είναι ένας νέος φόρος τέλος ακίνητης περιουσίας, καταργείται αντικαθίστατα από το τέλος τοπικής ανάπτυξης για να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες. Η Ένωση, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών ξεκαθαρίζει κάτι ότι εδώ, και αυτό είναι το παράδοξο, ότι αν αυτό καταβάλλεται από τον ενοικιαστή, θα πρέπει να αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Και εκ των πραγμάτων, αφού οι ενοικιαστές είναι αυτοί που πληρώνουν το λογαριασμό ρεύματος, αφόσον είναι στο όνομά τους, μέσα εκεί υπάρχει και μια χρέωση που αφορά τους ιδιοκτήτες, αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης, δημιουργώντας και ζητήματα στις μισθωτικές σχέσεις. Κατά κανόνα, αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο, ο μισθωτής δικαιούται να φέρει αυτό το έξοδο από το συμφωνηθέν μίσθωμα. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια αλλαγή στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Άλλο τέλος είναι αυτό που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, που είναι για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα κίνητα. Και ο νόμος λέει ότι εδώ υπολογίζεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1 δέκατο εκείνο που θα οφείλονταν, αν διέθετα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αναλόγως με το αν είναι στεγασμένοι χώροι τα κίνητα τα οποία διαθέτουν ηλεκτροδότηση κ.ο.κ. Και γίνεται μια ένταξη λοιπόν στο μειωμένο συντελεστή από την ημερομηνία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και από την γνωστοποίησή του. Αυτό που θέλει να πει ο νόμος είναι ότι ακόμα και αν δεν έχει κάποιος ρεύμα, και πάλι θα πρέπει να πληρώνει κάτι, δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιος κόψει το ρεύμα, απαλλάσσεται και από το τέλος. Απλά πληρώνει ένα τέλος μειωμένο με διαφορετικό τρόπο. Ανησύχησε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης, μάλλον μήπως τυχόν δεν έχουμε ρεύμα για να γλιτώσουμε το τέλος, οπότε βρήκε έναν τρόπο να χρεώνει. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε ρεύμα στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στην αποθήκη μας, στο ακίνητο γενικότερα που κατέχουμε ως ιδιοκτήτες. Έχουμε και άλλες αλλαγές που αφορούν τα ακίνητα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, έχουμε απαλλαγή από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης του δικαιώματος υψούν. Το δικαίωμα υψούν, ως γνωστόν, είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να οικοδομήσει παραπάνω ορόφους, ας το πούμε απλά, σε μια πολυκατοικία, για παράδειγμα. Και επειδή αυτό ονομαστική αξία δεν έχει και ουσιαστική, έχει ονομαστική μάλλον, δεν έχει ουσιαστική, εδώ απαλλάσσεται από το τέλος αυτό το νέο της τοπικής ανάπτυξης. Πάλι καλά, γιατί θα πληρώνουμε και τον αέρα, τέλος τοπικής ανάπτυξης. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς δήμους και τις περιφέρειες της χώρας θα έχουν διάρκεια, σύμφωνα με το νέο νόμο, έως 12 έτη. Και αν οι δήμοι ή οι περιφέρειες επιθυμούν τη συνέχισή τους, θα μπορούν να παραπτύνουν έως ακόμα 12 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ο εκμισθωτής συνενέσει ρητά στους όρους της σύμβασης. Εδώ το θέμα των μισθώσεων ιδιωτικών ακινήτων λοιπόν έρχεται με μια αλλαγή, η οποία δεν είναι και το πιο σημαντικό, αλλά έχει να κάνει με τη διάρκεια. Και ο νομοθέτης επιλέγει λοιπόν να ορίσει συγκεκριμένη διάρκεια, 12 έτη και 12 έτη παράτασης. Αλλά το κατά πόσο μπορούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες, με απόφαση πιανού και πώς να μισθώνουν ακίνητα, είναι ένα άλλο ζήτημα για μια άλλη συζήτηση. Η ίσπραξη των δημοτικών τελών επί ακινήτων γίνεται με πολλούς τρόπους λοιπόν. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για τους ιδιοκτήτες αλλά και για τους Δήμους, καθότι έχουμε πάλι μια συνίσπραξη, να το πούμε έτσι, των δημοτικών τελών επί ακινήτων με τους λογαριασμούς ενέργειας. Επομένως έχουμε και ειδικές χρεώσεις που δεν προβλέπονται μέσω ΚΕΔΕ ή ΑΔΕ αν κάποιος δεν έχει ρεύμα. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου. Για παράδειγμα, και τι πρέπει να κάνουν λοιπόν και οι ιδιοκτήτες, στα ιδιοκατοικούμενα και ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα,
οι ιδιοκτήτες θα προσθέσουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους μια παραπάνω διαδικασία καταβολής, ενώ πριν γινόταν αυτό αυτομάτως και στα ενοικιαζόμενα θα πρέπει να γίνονται ψηφισμοί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά λοιπόν τα νέα τελευταία για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει ο κώδικας, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης για τα βάη και τις ευθύνες που έχουν ιδιοκτήτες, τα νέα τέλη, τους νέους φόρους και τον τρόπο που αυτά θα εισπράττονται. Φίλες και φίλοι, ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο μου καλοκαίρι στο ΜΑΣ σε αυτή τη νομική εκπομπή με θέματα επικαιρότητας. Ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε βλέποντας και μια απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διαλέγουμε έτσι σε εκπομπές αναδιαστήματα να αναδεικνύουμε κάποιες αποφάσεις για να δούμε λίγο το ζήτημα αυτών των προσωπικών δεδομένων και πώς μας επηρεάζει. Τι έγινε λοιπόν? Διαβάζω την, έτσι, μια περίληψη. Η απόφαση της Αρχής είναι η 10/2026, όπου επέβαλε πρόστιμα η Αρχή ύψους 65 και 95.000 ευρώ σε δύο εταιρείες, γιατί έκριναν ότι παραβίασαν το δικαίωμα πρόσβασης, υποχρεώσεις διαφάνειας και νόμιμης χρήσης βιντεοληπτικού υλικού. Εδώ λοιπόν η υπόθεση ξεκίνησε όταν δύο φυσικά πρόσωπα υπέβαλαν καταγγελίες κατά των εταιριών που εργάζονταν. Ο καταγγέλων υποστήριξε ότι οι εταιρείες δεν ικανοποίησαν το δικαίωμα πρόσβασής τους και επεξεργάστηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα και τα κοινολόγησαν σε τρίτους. Συγκεκριμένα, δηλαδή, σε πλαίσια κάποιας δίκης ασφαλιστικών, βρέθηκαν βιντεοληπτικό υλικό που λήφθηκε από συγκεκριμένα συστήματα χωρίς να ενημερωθεί. Και όταν ο ίδιος ζήτησε τα στοιχεία, οι εταιρείες του απάντησαν χωρίς να του δώσουν τον πλήρη φάκελο. Οι εταιρείες από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν ότι μέρος του υλικού προσκόμισε ο καταγγέλων δεν ήταν δικό του σύστημα, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει φωτογραφίες σε πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, αλλά υποστήριξε ότι το υλικό περίθεσε στην κατοχή τρίτου μέσω μιας δικογραφίας και όχι απευθείας κοινολόγησης. Η Αρχή λοιπόν έκρινε, υπενθύμησε μάλλον, και εδώ ερχόμαστε στο σημείο που είναι ενδιαφέρον για όλους εμάς, ότι η εικόνα φυσικού προσώπου που καταγράφεται από σύστημα βίντεο επιτήρησης αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Ενός προσωπικό δεδομένο θεωρείται και ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος όταν σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία καθιστά ταυτοποιήσιμο το φυσικό πρόσωπο. Έτσι, οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι οι φωτογραφίες του οχήματος δεν αφορούσαν προσωπικά δεδομένα απερίφθησαν. Επομένως, εδώ η Αρχή σε μια πολύ πολύ ωραία απόφαση υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον νόμο και η κάμερα, η φωτογραφία, δηλαδή το υλικό που μας απεικονίζει, αλλά ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός μας είναι προσωπικά δεδομένα όταν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση. Εδώ λοιπόν έκρινε ότι πράγματι τα υποκείμενα των δεδομένων δεν είχαν ενημερωθεί για την επεξεργασία και δεν ήταν το πρόβλημα της δικαστικής χρήσης του υλικού, αλλά ότι δεν είχαν ενημερωθεί ότι μπορεί να γίνει και για αυτό το σκοπό. Επίσης, έκρινε ότι έτσι υπήρχαν παραβιάσεις του δικαιώματος πρόσβασης, γιατί δεν διευκόλυνε αποτελεσματικά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και επέβαλε κυρώσεις και πρόστιμα 65.000 ευρώ για παραβάσεις αρχών διαφάνειας και περιορισμού σκοπού, ενώ στην άλλη εταιρεία παραπάνω για την μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης κτλ. Να κάνω και μια διόρθωση σε αυτά που προείπα. Δεν ήταν εργαζόμενοι, ήταν απλά μια εταιρεία που είχε βιντεοληπτικό υλικό και κάποιοι που εισήλθαν στο χώρο, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, καθότι αφορά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τελικά το βιντεοληπτικό υλικό όταν μας απεικονίζει. Και η Αρχή καταλήγει ότι και ακόμα και ο αριθμός κυκλοφορίας είναι ένα προσωπικό δεδομένο και δεν μπορεί να κοινολογείται ή να συλλέγεται χωρίς να τηρείται ο νόμος, δηλαδή συγκατάθεση, ενημέρωση, πρόσβαση. Όταν ζητάμε τις πληροφορίες, θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές να μας παράσχονται. Το ζήτημα λοιπόν των βίντεο και του βιντεοληπτικού υλικού είναι ένα θέμα για το οποίο, θυμάμαι καλά, είχαμε αφιερώσει και κάποια εκπομπή κάποια στιγμή και συζητήσαμε για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα, αλλά στο οποίο επανερχόμαστε, γιατί και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων αρά και που έχει πολύ ωραίες αποφάσεις σχετικά με αυτό. Και μιας και πάμε στα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά, θα δούμε και μία απόφαση της Ιταλικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων που έκρινε ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων στα social media, για να γίνει αυτό πρέπει να είναι συνένεση αναγκαία και των δύο γονέων. Αν λοιπόν δεν έχουμε συμφωνία και των δύο γονέων, δεν είναι νόμιμη η ανάτηση φωτογραφικού υλικού ανηλίκων, παιδιών δηλαδή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ είναι ενδιαφέρον γιατί, μεταξύ άλλων, η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αλλά ο κανονισμός είναι κοινός, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, οπότε έχει την ίδια εφαρμογή και είναι ενδιαφέρον να δούμε και πώς ερμηνεύεται από άλλα κράτη. Έκανε λοιπόν η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων συγκεκριμένη περίπτωση, η μητέρα προχώρησε σε ανάρτηση εικόνων ανήλικων παιδιών, χωρίς να συνενέσει ο πατέρας, ο οποίος ασκούσε από κοινού τη γονική μέρημνα. Έτσι, η υποπτική αρχή έκρινε ότι η επεξεργασία στερείται της απαιτούμενης νομικής βάσης και υπενθύμησε ότι η δημοσίευση εικόνων ανηλίκων σε κοινωνικά δίκτυα αποτελεί πράξη που απαιτεί τη συνένεση και των δυο γονέων. Εν προκειμένου, η υπόθεση αφορούσε δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών σε λογαριασμό Facebook και ανέδειξε τα όρια της λεγόμενης πρακτικής του sending και τέθηκε υπόψη της εξέτασης αν υπήρχε νόμιμη βάση για την επεξεργασία των εικόνων, τι σημασία έχει η κοινή άσκηση γονικής μέρημνας και η προστασία των παιδιών από την οδικαιολόγητη έκθεση στο διαδίκτυο. Πώς έφτασε λοιπόν αυτή η υπόθεση στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων? Διαδικασία κινήθηκε από καταγγελία του πατέρα των παιδιών, ο οποίος υποστήριξε ότι η μητέρα δημοσίευε επανειλημμένα φωτογραφίες γιών ανήλικων τέκνων τους στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook χωρίς τη συνένεσή του. Κάτω καταγγέλλοντα, η πρακτική αυτή μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ιδιωτική ζωή των παιδιών, εκθέτοντάς τα σε κινδύνους και περιορίζοντας τη μελλοντική δυνατότητά τους να αποφασίζουν τα ίδια για την ψηφιακή τους παρουσία. Διότι είναι δικαίωμα των παιδιών να κρίνουν οι ίδιοι μελλοντικά ποια θα είναι η ψηφιακή τους παρουσία και όχι να γίνεται έκθεση των φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο. Εδώ η μητέρα υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες ήταν περιορισμένες, απεικόνισαν στιγμές οικογενειακής καθημερινότητας, δεν είχαν ευαίσθητο ή προσβλητικό περιεχόμενο και είχαν αναρτηθεί αποκλειστικά για συναισθηματικούς και οικογενειακούς λόγους. Υποστήριξε ακόμη ότι το προφίλ της απευθυνόταν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και να εξετάσει στο μέλλον, υποσχέθηκε, το ενδεχόμενο καλύτερης συνεργασίας. Η αρχή τότε υπενθύμησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του δικού μας Ευρωπαϊκού Κανονισμού, άρθρο 2 του Ιταλικού Κώδικα, για την επεξεργασία δεδομένων χαρακτήρα παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών, η συνένεση παρέχεται από όσους ασκούν τη γονική μέρημνα. Επισήμανε επίσης ότι οι ανήλικοι απολάβουν αυξημένης προστασίας λόγω της ιδιαίτερης ευάλωτης φύσης τους. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι η δημοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πράξη που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους άσκησης γονικής μέρημνας, που σημαίνει ότι όταν η γονική μέρημνα ασκείται και από τους δυο, η δημοσίευση προϋποθέτει συνένεση και των δυο γονέων. Η επίκληση οικογενειακή συστηματικής φύσης αναρτήσεων δεν είναι αρκεί για να θεμελιώσει νόμιμη βάση επεξεργασίας. Κάτι λοιπόν που είναι σημαντικό, είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον, διαφορά την καθημερινότητα, να μην εκθέτουμε τους ανήλικους στο διαδίκτυο, αλλά όταν το κάνουμε θα θέλει συνένεση και των δυο γονέων, όταν ανήλικοι είναι κάτω των 14 και όταν υπάρχει κοινή γονική μέρημνα. Συνεχίζοντας να βλέπουμε την συγκεκριμένη υπόθεση, διαβάζουμε από την απόφαση ότι ο πατέρας εδώ υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη υπόθεση λεγόμενη οικιακή εξαίρεση, και θα πούμε τι είναι η οικιακή εξαίρεση. Ο κανονισμός προστασίας δεδομένων αναγράφει ρητά ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας. Υπάρχει λοιπόν το ιδιωτικό απόρριτο της ιδιωτικής ζωής. Εκεί πέρα, μέσα στα πλαίσια προσωπικής οικιακής δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται κανένας κανονισμός. Έτσι, υποστήριξε ότι η δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα υπερβαίνει τη στενή αυτή σφαίρα της οικιακής εξαίρεσης. Κάτι, ο νομικός όρος δηλαδή. Εδώ, ο ισχυρισμός αυτός έγινε δεκτός με την έννοια ότι η δημοσίευση σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν εμπίπτει σε αυτή την εξαίρεση. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο κτλ. Πέρα από το εδώ, τα μέτρα που λήφθησαν ήταν το να αναγκαστεί η μητέρα να συμμορφωθεί μέσα στην υποθεσμία που δόθηκε κτλ. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τελικά το πώς το βιντεοληπτικό υλικό, το πώς οι ηχογραφήσεις, το πώς οι αναρτήσεις, όλα αυτά συνδέονται με τα προσωπικά μας δεδομένα, που τίθεται τα όρια που ξεπερνιούνται και πώς αυτό μπορεί να προσαρμοστεί με τη σύγχρονη δημόσια ζωή που έχουμε όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ λοιπόν είναι σαφές ότι όταν μιλάμε για ανήλικους είναι αυξημένο το ενδιαφέρον, αυξημένη η κίνδυνη και γι' αυτό υπάρχει και ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη ή να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα καλύτερα, για να επανέλθουμε με θέματα χωρίς τέτοιες διακοπές, Οπότε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Είμαστε μαζί στα FM τα Σαββατοκύριακα εδώ και αρκετό καιρό. Συζητάμε νομικά θέματα και λοιπά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τις εξελίξεις στις νέες ρυθμίσεις, στα κατάσχετα, στους εξοδικαστικούς. Τι άλλαξε, τι αλλάζει, τι να περιμένουμε τελικά και τι γίνεται με το ζήτημα αυτό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και όπως υποσχέθηκα, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα να δούμε τι αλλάζει με 72 δόσεις, δικαστικές ρυθμίσεις, εξοδικαστικό, κατασχέσεις κτλ. Έχουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων, θα λέγαμε, το οποίο φαίνεται πολλά υποσχόμενο. Δυστυχώς και πάλι είναι στενά οριοθετημένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τι έχετε για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες όσοι επίπτουν στα κριτήρια που τίθενται. Μεταξύ άλλων, έχουμε ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό, για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το δημόσιο και κάποια ζητήματα που αφορούν τις κατασχέσεις. Ας ξεκινήσουμε με την. Ας αφήσουμε τον νόμο Κατσέλη λίγο, γιατί είναι ένα ζήτημα που καίει, και να δούμε λίγο για την έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για το δημόσιο. Εδώ λοιπόν έχουμε πράγματι ένα νόμο που αναμένεται να εφαρμοστεί, αφορά αποκλειστικά παγιές οφειλές πρώτου 2024 προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, οφειλές προς ΕΦΚΑ ή εφορία, εφόσον είναι πρώτου 2024, μπορεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο πλαίσιο 72 δόσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι αρκετοί οι οφειλέτες που χρωστούσαν τα χρήματα αυτά μέχρι το 2024. Να πούμε το εξής καταρχήν, ότι στην πράξη ενεργοποιούνται δύο διακριτές ρυθμίσεις. Άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη στην ΑΔΕ και άλλη διαδικασία ρύθμισης για τα χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΟ. Θα τρέχουν παράλληλα και οι δύο διαδικασίες. Δεν είναι δηλαδή όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός που ενδείκνυται για χρέη δημοσίου. Δηλαδή, έχουμε εκεί 240 δόσεις, έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, ενώ εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, που εκεί μπαίνεις για όλα μαζί. Σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχονται, θα αφορά το κάθε ένα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάποιος δεν μπορεί να ενταχθεί στις 72 δόσεις, να ζητήσει να ενταχθεί μέσω της πλατφόρμας ΑΔΕ και όχι προς ΕΦΚΑ, ή και τα δύο, ή μόνο το ένα. Εδώ, θα μπορούμε να επιλέγει λοιπόν κάποιος να ρυθμίσει σε έως 72 δόσεις. Σήμερα επιθυμίζω ότι ισχύουν 24 δόσεις, οπότε έχουμε τριπλασιασμό. Βέβαια, υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός που προβλέπει έως 240 στο δημόσιο. Η ισχύουσα πάγια ρύθμιση όμως είναι συγκεκριμένη. Η προϋπόθεση είναι, όπως είπαμε, οι οφειλές να είχαν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά έχει και ένα ακόμα, να μην βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου του 2026. Δηλαδή, όσοι τυχόν ρύθμισαν 24 δόσεις και ήταν σε ρύθμιση τον Απρίλιο, να μην μπορούν να πάνε σε 72. Χωρίς καμία απολύτως λογική. Αφορά λοιπόν, επειδή έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, θέλει προσοχή στο πώς κάποιος ζητάει και τι ζητάει και αν έχει τις προϋποθέσεις αυτές, και ο οποίος δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να αποκλείονται κάποιοι από τέτοιες δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η διαδικασία όλη και αιτήσεων και υπολογισμού δοσολογίου θα γίνεται ηλεκτρονικά, μόλις ανοίξουν οι εφαρμογές, και η ρύθμιση θα ενεργοποιείται όπως όλες οι ρυθμίσεις, μόλις πληρωθεί η πρώτη δόση, που ειδικά για την εφορία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών ημερών. Οπότε, με το που κάνουμε την αίτηση, πρέπει να πληρώσουμε αμέσως και την πρώτη δόση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Να πούμε επίσης ότι αυτή η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι μόνιμη. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Εκεί απαιτείται και ταυτόχρονα, για να μπει και άλλη προϋπόθεση, θα πρέπει να τακτοποιήσεις λοιπές οφειλές που έχουν γεννηθεί από το 24 και μετά. Βλέπουμε λοιπόν μια πρωτοβουλία για 72 δόσεις που τη χαιρετίζουμε από τη μία, την άλλη ένα σωρό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έχει οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορεί να εντάξει αυτές που είναι μέχρι το 24 σε 72 δόσεις με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει τις επόμενες. Και αν λοιπόν αυτές που είναι επόμενες δεν μπορεί να τις πληρώσει, δεν θα μπορεί να μπει και στη ρύθμιση. Είναι πραγματάκια τα οποία δημιουργούν έτσι ανισότητες στις δυνατότητες ρύθμισης και αυτές οι προϋποθέσεις καμία λογική δεν έχουν και καμία ωφέλεια δεν έχουν, γιατί το όφελος και των πολιτών και των επιχειρήσεων και του δημοσίου είναι να ρυθμιστούν αυτές οι οφειλές και να αποπληρώνονται για να μην υπάρχουν αυτά τα ληξιπρόθεσμα. Αυτά λοιπόν σύντομα για τις 72 δόσεις. Να πούμε επίσης ότι έχει ήδη εκδοθεί εγκύκλιος από το ΕΦΚΑ και ΑΟ για τη ρύθμιση τιματικής καταβολής οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως είπαμε είναι διακριτές ρυθμίσεις. Η εγκύκλιος αναφέρει τον νόμο και λέει ότι τα αφορά οφειλές που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023,
και έχει πληροφορίες εγκύκλως αυτή του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή. Επισημαίνει ότι είναι μέχρι, ξαναλέω, τα χρέη 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου του 2026 σε ρύθμιση και δεν βρίσκονται σε ρύθμιση. Εδώ υπάρχουν λοιπόν και προϋποθέσεις υπαγωγής συγκεκριμένες που πρέπει να τηρούνται. Έχει μετά περιγράφει το πώς θα γίνονται οι αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΕΦΚΑ και ΑΟ, τις όρους ρύθμισης, πώς η οφειλή κεφαλοποιείται και επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται σύμφωνα με τον νόμο κτλ. Και τι μηνιαίες προσαυξήσεις σε περίπτωση καθυστέρησης και ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, τα 30 ευρώ για τον ΕΦΚΑ. Περιγράφει μετά και και άλλα ζητήματα. Οπότε τι γίνεται, καταρχήν πιάνεται ευεργετήματα, κάτι σημαντικό. Όταν μπει κάποιος σε ρύθμιση, καταρχήν μπορεί να πάρει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστέλλονται ποινικές διώξεις συγκεκριμένες για συγκεκριμένα αδικήματα και μετά την εξόφληση το εξόπνο εξαλείφεται και αναστέλλεται και η συνέχιση εκτέλεσης επί ακινήτων, καθώς και ο χρόνος παραγραφής προρυθμιζόμενων οφειλών. Και αν κάποιος δεν καταβάλει δύο δόσεις, εκπίπτεται τη ρύθμιση και χάνει το δικαίωμα. Επίσης, ο ΕΦΚΑ δύναται, αφού μπει σε ρύθμιση, να εγγράφει υποθήκες, να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερώτες για μεταβίβαση ακινήτου και να προβαίνει σε ψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του δημοσίου. Εδώ, δηλαδή, τι εννοεί ο νόμος, ότι αν κάποιος θέλει να πουλήσει το ακινητό του, δεν μπορεί ακόμα και σε ρύθμιση να το βάλει, γιατί η λογική είναι ότι άμα πουλήσει, μετά μπορεί να μην πληρώσει. Γιατί η λογική είναι ότι άμα πουλήσει, μετά.

γιατί θα είναι για λίγο διάστημα. Έχουμε μάλλη διάταξη, νέο ακατάσχετο όριο, 1.600 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μετά από μια δεκαετία αυξάνεται σε 1.600 το μηνιαίο ακατάσχετο όριο για χρέη στο δημόσιο από 1.250 ευρώ που ίσχυε. Έτσι απελευθερώνεται περίπου 350 ευρώ από λογαριασμούς στους οποίους έχει επιβληθεί κατάσχεση. Αυξάνεται αντίστοιχα και το ιδιωτικό χρέο και το κατάσχετο για χρέη προς ιδιώτες από 1.500 που είναι φτάνει στα 1.600 και από 2.000 σε 2.200 όταν είναι κοινούς λογαριασμούς με περισσότερο από ένα δικαιούχο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο, τότε μιλάμε για τις οφειλές προς εφορία, εύκα κτλ. Εκεί το ακατάσχετο θα είναι στα 1.600 από 1.250. Όταν κάποιος έχει κατάσχεση από τράπεζα ή ιδιώτη, εκεί το ακατάσχετο από 1.500 θα πάει στα 1.600 ή στα 2.200, αναλόγως αν έχουμε περισσότερο από ένας δικαιούχο κτλ. Επομένως, μια ανάσα για το ακατάσχετο. Να επισημάνω κάτι ξανά για το θέμα αυτό, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να υπάρχει ένα ακατάσχετο όριο και για νομικά πρόσωπα. Είπε πάρα πολύ σημαντικό και απορώ γιατί δεν είναι προτεραιότητα, διότι σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, μια εταιρεία δηλαδή, μια οίκαια, μια μικρονέψιλον, μια οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί να έχει κατάσχεση στο λογαριασμό από χρέη και να μην έχει ούτε το ακατάσχετο. Και χωρίς ούτε το ακατάσχετο, προφανώς δεν μπορεί να κάνει πλήρωμες, δεν μπορεί να πληρώσει εργαζόμενους, ενίκεια, δεν μπορεί να εισπράξει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και προφανώς, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί και να πληρώσει. Όπως λοιπόν δίνουμε στους ιδιώτες ακατάσχετο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν, έτσι θα πρέπει να δώσουμε και στα νομικά πρόσωπα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να πληρώσουν. Στο ίδιο πνεύμα, έχουμε και μια ακόμα διάταξη λοιπόν, που έχουμε με την μερική καταβολή δίνεται δυνατότητα άρση κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εδώ τώρα, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όταν ο φιλέτης ξοφλήσει το 1 τέταρτο του χρέους, το 25%, τότε ανακτά τον έλεγχο των λογαριασμών του για να μπορεί να εισπράττει, να πληρώνει ή να λειτουργεί την επιχείρηση. Αν λοιπόν σε ένα παράδειγμα κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον τα 2,5, να ρυθμίσει τα άλλα και να ρυθμίσει τα άλλα προφανώς για να αρθούν οι κατασχέσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημανθεί είναι ότι η δυνατότητα αυτή θα είναι μίας χρήσης. Μία φορά θα χορηγείται σε κάθε φιλέτη. Αν ο φιλέτης λοιπόν πληρώσει τον 1/4, ανοίξουν λογαριασμοί του και στη συνέχεια σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμισή του, τότε θα ξανακλείσουν λογαριασμοί και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει αυτή η άρση κατάσχεσης. Η άρση κατάσχεσης λογαριασμών λοιπόν είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί σκεφτείτε μια επιχείρηση που προσπαθεί να πληρώσει, χρειάζεται τους λογαριασμούς της. Απλά καμιά φορά και αυτό το 25% εφάπαξ είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι στη δυνατότητα, την ρευστότητα ενός νοικοκυριού μιας επιχείρησης. Επομένως, θα έπρεπε και διαδικασίες ρύθμισης να υπακούν σε έναν βαθμό στην επανένταξη των τραπεζικών λογαριασμών και τον επανέλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, σχολιάζοντας ότι αλλάζει, κρατάμε ότι με το 1 τέταρτο εξόφληση μπορεί να ανοίξει ένας λογαριασμός, αλλά είναι μια δυνατότητα που έχει κανείς μία φορά και μόνο. Πάμε λίγο να δούμε και τι αλλάζει με τον ίδιο νομοθέτημα και για τον νόμο Κατσέλη. Εκεί δεν θα πούμε πολλά γιατί το θέμα έχει ήδη αναλυθεί. Αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη, νόμο 3869. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται στη δόση αντί για το συνολικό χρέος. Και έτσι θα πρέπει λοιπόν, αφού έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ η νέα διάταξη, τα funds και services και όλοι αυτοί να αναπροσαρμόσουν τις δόσεις, να μειώσουν τις δόσεις που πληρώνονται εφ' εξής και τους τόκους και να υπολογίσουν και τα αναδρομικά φυσικά την επιβάρηση και να την αφαιρέσουν από το κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν λένε τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε ότι στους επόμενους μήνες θα γίνει, ότι κάθε τράπεζα ή σερβίσερ θα υπολογίσει πόσα χρήματα πλήρωσε για επιπλέον τόκους ενολήπτης από την έναξη ρύθμισης μέχρι και σήμερα και το επιπλέον ποσό αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Επομένως, οι οφειλέτες αυτοί θα εξοφλούν ταχύτερα, γιατί οι καταληκτικές δόσεις τελευταίες θα θεωρούνται ήδη εξοφλημένες. Επομένως, αυτό που προτείνεται να γίνει για να καταλάβουμε είναι ότι καταρχήν μιλάμε για ρυθμίσεις που είναι ήδη ενεργές και δεν έχουν περατωθεί. Εδώ οι οφειλέτες δεν παίρνουν επιπλέον ποσά πίσω, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πίσω λεφτά, απλά θεωρείται ότι οι τελευταίες δόσεις του δανείου είναι εξοφλημένες, άρα τελειώνουν νωρίτερα.

0: Και είναι σημαντικό ότι έχετε ένας νόμος αυτή τη στιγμή, να καταλάβουμε και για ποιο λόγο, όχι για να πει ότι η δόση θα υπολογίζεται επί του, η τόκη θα υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Αυτό το είπε ο Άγιος Πάγος ήδη. Δεν χρειαζότανε. Αυτό που ήθελε να πει ο νόμος είναι τα υπόλοιπα. Ποια δηλαδή. Ότι δεν αφορά αυτό όσους έχουν εκπέσει ή έχουν περατώσει τις ρυθμίσεις τους. Άρα κλείνει ένα παράθυρο στους ζανολήπτες να ζητήσουν αποζημίωση για τους παραπάνω τόκους που κατέβαλαν. Αν κάποιος δηλαδή έχει εξοφλήσει ήδη, δεν θα μπορεί να ζητήσει πίσω τα λεφτά, γιατί ήθελε ο νομοθέτης να το πει και να αποκλείσει τέτοιες αξιώσεις. Είναι ένας νόμος λοιπόν που προστατεύει τα funds και τους services από κάθε άποψη. Δεν τους εκθέτει. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε για το θέμα, αλλά έχετε να προστατεύσει τα funds από περαιτέρω αγωγές και από περαιτέρω θέματα που μπορεί να έχουν απώλεια εσόδων. Με τον ίδιο τρόπο, κλειδώνει και το θέμα του τόκου για ρυθμίσεις άλλων νόμων. Δηλαδή, έχουμε διάταξη που λέει ότι όσους έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις, εξοδικαστικούς, του νόμου 46-05-19, του νόμου 47-38-20 και το καθεξής, εδώ έχουμε μηνιαία δόση που λογίζεται επί του συνολικού ποσού και όχι επί της δόσης. Εδώ λοιπόν έχουμε μία συγκεκριμένη διάταξη που απαγορεύει το να επεκταθεί το φαινόμενο αυτό και σε άλλα δάνεια. Με λίγα λόγια, αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα, επειδή πολλοί ρωτάνε που είναι στο νόμο Κατσέλη τι να κάνουμε και υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε αυτό. Είναι σαφές ότι αφορά μόνο τα δάνεια που είναι ενταγμένα εκεί. Εδώ τώρα, θεωρητικά, ο καθένας θα μπορούσε ατομικά να προσφύγει με αγωγή αποζημίωσης, με αγωγή που θα υποχρεώνει το fund και το service να επαναπολογίσει τις δόσεις του, με καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με εξώδικα, με οτιδήποτε. Όμως, αυτό που σκέφτομαι και προτείνω είναι ότι εφόσον υπάρχουν δεσμεύσεις ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν επαναυπολογισμοί, να περιμέναμε τους επαναυπολογισμούς και να δούμε σε κάθε περίπτωση μετά αν έγιναν σωστά, δίκαια ή καθόλου. Γιατί αμφιβάλλω αν τα funds θα συμμορφωθούν απόλυτα. Μπορεί να συμμορφωθούν μόνο σε όσους τους ενοχλήσουν τελικά. Και τότε θα αναγκαστούν οι δανολήπτες ένας-ένας να τους ενοχλεί με καταγγελίες, αγωγές κτλ. Επομένως, στάση αναμονής για πολύ λίγο, βλέπουμε τι επαναυπολογισμός γίνεται και κατόπιν μπορεί όντως να χρειαστεί να απευθυνθούμε σε δικηγόρο αν αυτό που γίνεται δεν είναι δίκαιο και χρειάζεται κάποια δικαστική ενέργεια που προφανώς και είναι δικαίωμα του καθενός να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα για το θέμα, σε άμεση ισχύ είναι η μειώση των δόσεων και το επιβάλλον ποσό θα κληθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα τελειώνουν και νωρίτερα. Σύμφωνα με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, λοιπόν, πάλι τα δημοσιεύματα μιλάνε για κάποιο διάστημα για τον επαναυπολογισμό και πώς θα γίνει το επιβάλλον κεφάλαιο κτλ. Πραγματικά παρακολουθούμε και αναμένουμε την εφαρμογή του νόμου, γιατί το άμεση ισχύ είναι κάτι σχετικό. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί η συμμόρφωση των funds συνολικά και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξει κανείς στο Υπουργείο οποιοδήποτε αν έχουν συμμορφωθεί. Ο κάθε δανειολήπτης θα το καταλάβει αυτό μόνος του από τον επαναπολογισμό που θα γίνει και μπορεί να χρειαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη να αναδικηθεί. Και αυτό που διαβάζουμε είναι από τη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών που γράφει ότι είναι σε άμεση ισχύ η μειώση δόσεων. Το σε άμεση ισχύ είναι κάτι πολύ πολύ σχετικό. Άμεση ισχύ θα ήταν αν ο κάθε δανειολήπτης τον άλλο μήνα πλήρωνε λιγότερο. Άμεση ισχύ δεν είναι μετά από μήνες θα κάνουν και θα δούμε, αλλά εφιστούμε την προσοχή σε όποιον είναι αρμόδιος εκεί σε αυτά τα fancy services, ότι αν δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν θα έρθουν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη για άλλη μια φορά με σωή αγωγών και μηνύσεων και εξοδίκων και καταγγελιών για να συμμορφωθούν με την αποστολή του πάγου, αλλά πλέον και με τον συγκεκριμένο νόμο. Πάμε λοιπόν, μιας και βλέπουμε τις αλλαγές, να δούμε και αλλαγές για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι καινούργιο έχετε, τι σημαίνει αυτό, οι αλλαγές αυτές, τι αλλάζει, τι μένει ίδιο και τα λοιπά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οπότε θα δούμε λίγο αυτό και θα δούμε κανένα ακόμα θέμα, αν προλάβουμε, από τα πολλά ενδιαφέροντα που μάζεσα, μάλλον περισσότερα από όσα έπρεπε. Λοιπόν, στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εδώ έχουμε ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις για το θέμα και από συναδέλφους έχουμε ερωτήσεις αλλά και φυσικά και από μη νομικούς. Τι αλλάζει και τι γίνεται, γιατί βλέπουμε άλλη μια φορά να ευαγγελίζονται αλλαγές που θα διορθώσουν την κατάσταση, προφανώς και δεν θα γίνει κάποια δραστική αλλαγή. Αξίζει να δούμε όμως τι αλλάζει. Μια βασική αλλαγή λοιπόν που πράγματι αφορά πολλούς είναι ότι εφ' εξής, για τα χρέος προς το δημόσιο θα μπορεί να ενταχθεί και το χρέος που θα είναι από 5.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, έπρεπε το χρέος του προς το δημόσιο να είναι 10.000 ευρώ τουλάχιστον. Και έχω δει περιπτώσεις, για παράδειγμα, με χρέη 9.000 ευρώ να μην εντάσσονται και να είναι πολύ άδικο, γιατί 9.000 ευρώ σε 24 δόσεις είναι πολλά λεφτά. 9.000 ευρώ σε 100 δόσεις είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν να ενταχθούν και τα χρέη αυτά. Και ήταν και πραγματικά εντελώς και το είχαμε πει πολλές φορές εδώ σε εκπομπές, συζητώντας, ότι είναι ένα ζήτημα εντελώς ανεδαφικό να μην μπορούν να ενταχθούν λιγότερο. Για ποιο λόγο δηλαδή? Δεν υπήρχε καμία απολύτως αιτιολογία. Και πάλι δεν καταργείται μεν το όριο, αλλά σίγουρα είναι μια σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι πλέον εντάσσονται στον εξοδικαστικό και μικρά χρέη. Συγκεκριμένα το όριο παγωγής πέφτει από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μηχανισμό περισσότεροι μικροφυλέτες. Για όσους επιλέγουν τη ρύθμιση του εξοδικαστικού, προσφέρονται ως 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο ή ως 420 για χρέη χρηματοδοτικούς φορείς και ελάχιστη είναι τα 50 ευρώ. Για παράδειγμα, με χρέος 7.000 ευρώ μπορεί να προκύψουν και ως 150 δόσεις. Γιατί 150 δόσεις, δηλαδή από 50 ευρώ, το ελάχιστο. Που σημαίνει ότι είναι μια ανάσα και για μικροφυλέτες του δημοσίου. Φυσικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς θα έλεγα, εξοδικαστικός δεν είναι τόσο απλό όσο οι άλλες πλατφόρμες. Θέλει εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Θέλει προσοχή πολύ μεγάλη, ιδίως στις αντιστοιχείς περιουσιακών στοιχείων. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαι αρκετά και ως γραφείο, ασχολούμαστε πάρα πολύ με το ζήτημα. Θέλει εξειδικευμένο νομικό να ασχοληθεί για να μην γίνουν λάθη και να μπορούν να δηλωθούν σωστά τα πάντα στην πλατφόρμα και να βγουν σωστά και τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Εδώ λοιπόν κρατάμε ότι και οφειλέτες με μικρότερα από 10.000 ευρώ χρέη στο δημόσιο θα μπορούν να τα εντάξουν για να αποκτήσουν περισσότερες δόσεις και εφαρμογή αναμένεται τέλη Ιουλίου, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου ΣΕΦΕΚ, για να ξεκινήσει να ισχύει. Όσον αφορά τον εξοδικαστικό, μια ακόμα αλλαγή, πολυσυζητούμενη αλλαγή που αναμένεται, είναι η θέσπιση δυνατότητας διαχωρισμού και προστασίας κυρίας κατοικίας. Δηλαδή, ο φιλέτης θα μπορεί να ζητά ειδική μεταχείριση για το σπίτι που θέλει να διασώσει. Θα κάνει έτσι τον εξοδικαστικό, λοιπόν, θα μπορεί να ξεχωρίσει την πρώτη κατοικία του από την υπόλοιπη. Έτσι, θα επιλέγει να διαθέσει ένα κίνητο άλλο για ευστοποίηση και θα έχει ευνοϊκότερη λύση, μεγαλύτερο κούρεμα σχετικά με την προστασία της κυρίας κατοικίας. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Σεπτέμβριο, 3 μήνες δηλαδή μετά τη δημοσίευση του νόμου. Με λίγα λόγια, από Σεπτέμβριο, απαντώντας στο ερώτημα από πότε, θα μπορεί κάποιος να επιλέξει τι μέσω του εξοδικαστικού προστασία κυρίας κατοικίας, αλλά παράλληλα θα ευστοποιούνται τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι κάτι πολύ δραστικό, πολύ σκληρό και κάτι που πολλοί συνάδελφοι μας περισσότεροι δεν το θέλουν να οδηγηθούν σε ευστοποίηση, θέλουν να σώσουν την περιουσία τους, να πληρώσουν. Όταν εντάσσονται εκεί, ο σκοπός τους είναι δηλαδή να πληρώσουν και όχι να ευστοποιήσουν. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνει ο μηχανισμός αυτός ένας νέος μηχανισμός ευστοποίησης υπέρ των funds. Όμως, αν όπως αναγράφεται και στη διάταξη, είναι μια δυνατότητα, τότε είναι κάτι το οποίο μένει στην διακριτική ευχαίρεια του οφειλέτη, δηλαδή να επιλέξει τη διάσωση ή όχι, καλώς. Όμως και πάλι μπορεί να λειτουργεί αρνητικά. Γιατί ένας οφειλέτης που δεν το επιλέγει αυτό μπορεί να έχει χειρότερη αντιμετώπιση, γιατί τα funds θα πιέζουν στον οφειλέτη ώστε να ευστοποιεί τα κίνητά του. Επομένως, πάλι μπορεί να δημιουργηθεί μια πίεση προς τους οφειλέτες να ευστοποιούν λοιπά ακίνητα για να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Και ούτως ή άλλως, λίγο ή πολύ, ο τρόπος που δομείται το σύστημα των αξιών και εξασφαλίσεων οδηγούν στο να αποπληρώνεται η αξία της κατοικίας. Λίγο ή πολύ, το κούρεμα προσαρμόζεται στις αξίες των κατοικιών κτλ. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως, με βάση την αξία των ακινήτων, έβγαιναν τα νούμερα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μείνει δυνατότητα, πρώτον, δεύτερον, διασφαλιστεί ότι δεν θα λειτουργεί εις βάρος του δανειολήπτη όταν δεν το επιλέγει. Κατά τα λοιπά λοιπόν, προσθέτεται αυτή η δυνατότητα που όπως είπαμε θα ξεκινήσει από, από Σεπτέμβριο. Εδώ, σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης, έχουν αυξηθεί αρκετά οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος ρύθμισης. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι θα μείνει μαζί μας για πολύ καιρό και είναι αυτό το εργαλείο που πρέπει κάποιος να δει πρώτο, εάν έχει σκοπό να ρυθμίσει οφειλές, ιδίως αν είναι προς διαφορετικούς πιστωτές. Δεν σημαίνει φυσικά ότι και εδώ δεν υπάρχουν ζητήματα. Ένα ζήτημα της μείωσης του ορίου, πολύ σημαντικό, επιτέλους μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια λειτουργίας, κάποιος άκουσε εκεί πέρα και είπε είναι άδικο, θα το αλλάξουμε. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, μεταξύ άλλων πρέπει και στη διαδικασία αυτή, όπως λέμε και ξαναλέμε, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ο έλεγχος, η εποπτεία επί της διαδικασίας, γιατί ο δανειολήπτης είναι πάντα σε ενέστερη θέση, είναι μόνος του απέναντι σε όλους και πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται καταχρήσεις και δεν γίνονται υπερβολές, δεν διωγγώνονται οφειλές και ότι οι προτάσεις είναι βιώσιμες και ανταποκρίνονται πραγματικά στα στοιχεία της υπόθεσης. Και ποιος θα ελέγξει ποιον λοιπόν όταν η διαδικασία επαφίεται λίγο ή πολύ στην κρίση του κάθε φαντ. Να πάμε λοιπόν έχοντας έτσι δει κάτι τέτοιο σε κάποιο άλλο θέμα και θα πρέπει τώρα πλέον να διαλέξουμε θέματα, να αφήσουμε δηλαδή κάποια και να πάμε σε άλλα για να προλάβουμε και από το χρόνο. Ας δούμε λοιπόν κάνα δύο τις πιο χαλαρές νομικές ειδήσεις, να κλείσουμε σε πιο ανάλαφο κρίμα. Συνήγορος του καταναλωτή, άλλη μια αρχή την οποία, η οποία έχει ενδιαφέρον λόγω των αποφάσεών της. Έχουμε μια απόφαση, μια παρέμβαση που αξίζει και αυτή να την αναφέρουμε, όπου αεροπορική εταιρεία αποζημίωσε πλήρως επιβάτη έπειτα από ματέωση πτήσης εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Συγκεκριμένα ήταν μια πτήση από Λέρο προς Αθήνα και επειδή ματαιώθηκε ο καταναλωτής έκανε έξοδα μετακίνησης, πήγε στην ΚΟ, έμεινε δύο μέρες εκεί και έβγανε νέο αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς αυτό που του προτάθηκε σαν εναλλακτική μετακίνηση μέσω οκτωπλοϊκής γραμμής δεν τον εξυπηρετούσε. Ενώ λοιπόν στην αρχή η επικοινωνία του προς την αεροπορική έμειναν απάντητη, χάρη στη μεσολάβηση της αρχής, συνήγορο δηλαδή του καταναλωτή, ο αερομεταφορέας προέβη τελικώς την αποζημίωσή του, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 503 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην επιστροφή του αντιτίτλου του αρχικού αεροπορικού εισιτηρίου του, τη διαφορά τιμή των νέων εισιτηρίων, το κόστος των εκτοπλοϊκών, τα έξοδα μεταφοράς κλπ. Συνήθη έξοδα. Είναι ενδιαφέρον διότι, όπως είπαμε, και λόγω και της εποχής θα αφαιρώσουμε και μια κουμπί στα δικαιώματα επιβάτη, αλλά είναι, το ζήτημα είναι, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας ως επιβάτες, τι γίνεται αν αυτά τα δικαιώματα δεν ικανοποιούνται. Προκειμένου, μια πτήση ματαιώθηκε, η εναλλακτική ήταν να πάρουν το πλοίο για ένα μεγάλο ταξίδι και αναγκάστηκε ο καταναλωτής να κάνει παραπάνω έξοδα και ταλαιπωρία. Και αυτό που κατεβλήθη δεν είναι μεν ένα ποσό που γεννά, πώς να το πω, κάποιο πλουτισμό, όμως είναι αν μη τι άλλο τα έξοδά του. Και σημασία έχει επίσης ότι ο καταναλωτής έπρεπε να επικοινωνήσει με συνήγορο του καταναλωτή και να μεσολαβήσει αρχή και να μπορέσει να πάρει αυτή την αποζημίωση. Άρα, καμιά φορά είναι σημαντικό, πέρα από το να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, να κάνουμε κάτι γι' αυτά. Να κάνουμε κάτι γι' αυτά, απευθυνόμενοι καταρχήν στην αεροπορική εταιρεία και από εκεί και πέρα στις ενώσεις καταναλωτών, όπως συνήγορο του καταναλωτή εν προκειμένου, που είναι μια ένωση κρατικής αρμοδιότητας, ας το πούμε έτσι, που αυτές οι ενώσεις, αυτές οι αρχές υπάρχουν για να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα, να μεσολαβούν μεταξύ καταναλωτών και εταιριών, όχι μόνο σε αεροπορικές μεταφορές, παντού, για να έτσι εξυπηρετούν το δίκαιο του καταναλωτή και ρωίζουμε λοιπόν τα δικαιώματά μας, αλλά και το πού πρέπει να απευθυνθούμε όταν αυτά καταπατούνται και όταν αφορά ζητήματα ακόμα και ματαιώσεων πτήσεων, καθυστερήσεων, άνω των τριών ωραίων, απώλεια, τέτοιο, βαλίτσες να χάσουμε κτλ. Όλα αυτά είναι δικαιώματα καταναλωτή τα οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ας δώσουμε και ένα τηλέφωνο, βλέπω έχει ενδιαφέρον, δηλαδή για το συνήγορο του καταναλωτή, να δούμε αν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο το οποίο είναι εύκολο πέρα από τα ηλεκτρονικά, γιατί το ηλεκτρονικό είναι, η ηλεκτρονική είναι ο καλύτερος τρόπος καταγγελιών, συνήγορο του καταναλωτή κτλ. Όμως εκεί τα θέματα μπορεί να μην είναι για όλους το ίδιο απλά. Δίνω λοιπόν και ένα τηλέφωνο. Ο συνήγορος του καταναλωτή, μια ανεξάρτητα αρχή, που η διεύθυνσή της είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 144, δίνω ένα τηλέφωνο και εγώ εξυπηρέτησης κοινού 9,5 με 1, τηλέφωνο 210-64-60-86-2. 210-64-60-86-2, το τηλέφωνο του συνήγορου του καταναλωτή, και για όποιοι είναι εξοικειωμένοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, βλέπουν εκεί που είναι και έχει φόρμα καταγγελιών για παραβάσεις που αφορούν τα δικαιώματά τους ως καταναλωτή, ό,τι και αν είναι αυτά, όταν δεν έχουν την κατάλληλη ανταπόκριση από την εταιρεία. Είναι ένας τρόπος να ξεκινούν τις καταγγελίες. Και επίσης, αν μη τι άλλο, έχει και ενδιαφέρουσες αποφάσεις για το δίκαιο καταναλωτή, γιατί το δίκαιο καταναλωτή είναι πραγματικά αυτό που αφορά όλους εμάς, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές, είναι αυτό το οποίο είναι κοινό σε όλους. Καταναλώνουμε είτε το ένα είτε το άλλο, και τα δικαιώματά μας προκύπτουν από συγκεκριμένες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί και στο εθνικό μας δίκαιο φυσικά. Συνεδρική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω της αρχής αυτής, και εκεί έχουμε και ενδιαφέρουσες αποφάσεις, για παράδειγμα για αδικαιολόγητες διακοπές ηλεκτροδότησης σε καταναλωτές. Εκεί δόθηκαν αποζημιώσεις για διακοπές ηλεκτροδότησης. Έχουμε τροποποιήσεις τιμολογίων ρεύματος. Έχουμε αεροπορικές καταγγελίες για δικαιώματα επιβατών με κάλυψη εξόδων από ματέωση πτήσεων κτλ. Ακόμα και αν η πτήση είναι εξαιτίας καιρικών συνθήκων. Έχουμε για αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Αποζημιώσεις για απώλεια χειραποσκευής. Μπορεί επίσης και δικαιούμαστε αποζημίωση για απώλεια χειραποσκευής. Και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία έτσι είναι μες στην καθημερινότητα, και τώρα που έχετε και το καλοκαίρι λίγο περισσότερο, γιατί ταξιδεύουμε περισσότερο, μετακινούμαστε περισσότερο, και όλα αυτά δημιουργούν θέματα. Επίσης έχουμε και συστάσεις της αρχής προς εταιρείες ρεύματος για ασφαλμένες καταγραφές δεδομένων μέτρησης στη σύμβαση προμήθειας και για άλλα πράγματα που αφορούν τις συμβάσεις παροχής ρεύματος, για ασφαλιστικές εταιρείες για χρήση καταχρηστικών όρων, για μη καταβολή εξόδων και για πολλά άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με ασφαλιστία συμβόλαια. Πορίσματα λοιπόν, τα οποία ερμηνεύουμε για να πάρουμε έτσι και συμβουλές και οδηγίες για την καθημερινότητα. Φίλες και φίλοι, κλείσαμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο, δικαιώματα καταναλωτή, ενημερωνόμαστε, μαθαίνουμε, καθώς και πού να απευθυνθούμε για το όταν αυτά καταπατώνται. Είμαι ο Καλογύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Ήμασταν μαζί στα FM και θα ξαναείμαστε το επόμενο σουκού με το καλό. Να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά μέχρι να τα ξαναπούμε. Από μένα, λοιπόν, στο επανειδήν.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
1: 51. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο 9 Μαΐου, εδώ στον Focus FM 103 και 6. Είμαι ο Δημήτρης Γιαννακίδης, Γενικός Χειρουργός και συντονίζω και την εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στον Focus FM. Να ευχαριστήσουμε τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη, και να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής, το 6907 483 και 484, που είναι το Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή, καθώς και να μας προτείνετε θέματα για άλλες εκπομπές. Και επίσης, για να βγείτε στον αέρα, το 2310 500676 και 677, αν θέλετε να μιλήσετε έτσι και μαζί μας στον αέρα για το σημερινό θέμα της εκπομπής. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ρομποτική χειρουργική. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί ενθουσιασμό, αλλά και αρκετές παρεξηγήσεις. Η ρομποτική χειρουργική δεν σημαίνει ότι χειρουργεί το ρομπό, τούτο ότι η τεχνολογία αντικαθιστά το χειρουργό. Αντίθετα όμως πρόκειται για ένα αρκετά προηγμένο εργαλείο στο χέρια του χειρουργού, που σίγουρα μας επιτρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων, έχουμε τρισδιάστατη εικόνα, καλύτερη εργονομία και σίγουρα πιο λεπτούς χειρισμούς σε δύσκολες περιοχές του ανθρώπινου οργανισμού. Ουσιαστικά αποτελεί μια εξέλιξη και μια συνέχεια της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, που αποτελούν ουσιαστικά την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, και ο στόχος είναι μικρότερες τομές για τον ασθενή, λιγότερο τραύμα, ταχύτερη ανάρρωση και σίγουρα λιγότερες ημέρες νοσηλείας στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι η ρομποτική χειρουργική δεν είναι μαγική λύση και δεν αποτελεί πανάκια, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η καλύτερη επιλογή για όλους. Η αξία της σίγουρα εξαρτάται από την πάθηση που έχει ο καθένας, την ανατομία του κάθε ανθρώπου, τη δυσκολία της κάθε επέμβασης, την εμπειρία των χειρουργών, αλλά και σίγουρα και την οργάνωση της χειρουργικής ομάδας. Σε ορισμένες επεμβάσεις, όπως είναι ας πούμε σύνθετες κύλες, όπως μια μεταχειρητική κύλη, τα οποία τα έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές, ή επεμβάσεις στην πίελο, επεμβάσεις για παχυσαρκία ή ακόμα και επανεπεμβάσεις, η ρομποτική χειρουργική πολλές φορές μπορεί να προσφέρει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Σε άλλες πιο απλές επεμβάσεις, η κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική παραμένει μια εξαιρετική επιλογή, είναι ασφαλής και συχνά είναι και πιο οικονομική. Άρα το ερώτημα και σε αυτό το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα δεν είναι αν θα κάνουμε μια επέμβαση ρομποτικά ή όχι, αλλά το ερώτημα είναι ποια τεχνική είναι η πιο σωστή για το συγκεκριμένο ασθενή. Και εδώ να τονίσω ότι μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουμε την κλασική, την ανοιχτή χειρουργική σε κάποιους ασθενείς. Έτσι δεν είναι απόλυτα. Η κάθε μέθοδος έχει ενδείξεις και αντενδείξεις. Γι' αυτό είμαστε το 2026 στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής και ειδικά και για τους συναδέλφους που μας ακούνε. Οπότε θα προσπαθήσουμε σήμερα λίγο να ξεχωρίσουμε τους μύθους από τις αλήθειες, να μιλήσουμε τι πραγματικά γίνεται, σε ποιες επεμβάσεις έχει νόημα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα όρια μας, τι λένε τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, και κυρίως όμως θα κρατήσουμε ότι η τεχνολογία έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί την ασφάλεια, την ακρίβεια και φυσικά το πραγματικό όφελος του ασθενούς. Είναι η ρομποτική χειρουργική ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον, αλλά το μέλλον της χειρουργικής παραμένει ανθρώπινο. Σημαίνει τι αυτό? Σωστή κρίση, εμπειρία, ομάδα και εξατομικευμένη φροντίδα. Όμως πάμε να τα πούμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Τι είναι η ρομποτική χειρουργική? Γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση πίσω από τον ορισμό της ρομποτικής χειρουργικής. Η ρομποτική χειρουργική, σε όσους μας ακούτε, είναι μια μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, που ο χειρουργός χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο ειδικό ρομποτικό σύστημα. Στις μέρες μας έχουμε αρχίσει και έχουμε πλέον περισσότερα του ενός ρομπότ, και όσο περνάνε τα χρόνια αυτό θα αυξάνονται περαιτέρω οι επιλογές μας, και ουσιαστικά με αυτό το ρομποτικό σύστημα μεταφέρονται οι κινήσεις των χεριών των χειρουργών μέσα στο σώμα του ασθενούς με εξαιρετική ακρίβεια. Δηλαδή ο χειρουργός ουσιαστικά κάθεται σε μια ειδική κονσόλα και βλέπει το χειρουργικό πεδίο σε τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρινίας, ελέγχοντας από εκεί πέρα τους ρομποτικούς βραχίονες. Είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι τουλάχιστον μέχρι και τη σημερινή εκπομπή που κάνουμε, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ρομπότ δεν σκέφτεται, δεν αποφασίζει μόνο του, δεν κάνει καμία κίνηση χωρίς την εντολή μας. Ουσιαστικά είναι, είπαμε, μια προεκτέθεση των χεριών του χειρουργού με σαφώς μεγαλύτερη σταθερότητα και ακρίβεια συγκριτικά και με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Αυτό που θα αλλάξει όμως στην ρομποτική χειρουργική είναι η ποιότητα των κινήσεων. Δηλαδή, τα εργαλεία της ρομποτικής χειρουργικής κινούνται με τρόπο που θυμίζει τον ανθρώπινο καρπό. Κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο στη λαπαροσκόπηση. Και επιπλέον η εικόνα που έχουμε είναι τρισδιάστατη και με μεγάλη μεγέθηση, επιτρέποντας δηλαδή πολύ λεπτούς χειρισμούς γύρω από αγγεία νεύρα και ευαίσθητες ανατομικές δομές. Άρα, όταν μιλάμε για ρομποτική χειρουργική, ξαναλέω, δεν μιλάμε για αυτονομία, αλλά για ένα εξειδικευμένο τεχνολογικό εργαλείο που βελτιώνει ορισμένες τεχνικές δυνατότητες των χειρουργών. Άρα, είπαμε ότι δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα αρχίσει το ρομπότ να κάνει την επέμβαση. Απόλυτος έλεγχος στα χέρια των χειρουργών. Τώρα να πούμε εδώ πέρα, αν και λίγο είπα πέντε πράγματα, αλλά ποια είναι η βασική διαφορά από τη λαπαροσκόπηση, τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Και οι δύο μέθοδοι έχουν κοινή φιλοσοφία, δηλαδή μικρές τομές, κάμερα με την οποία έχουμε εικόνα από τις διάφορες κοιλότητες και εργαλεία μέσα στις κοιλότητες χωρίς να κάνουμε μεγάλες τομές. Στη λαπαροσκόπηση όμως ο χειρουργός κρατάει άκαμπτα εργαλεία και δουλεύει κοιτώντας την οθόνη. Στη ρομποτική χειρουργική τα εργαλεία είναι αρθρωτά. Να πούμε όμως και βέβαια ότι και στη λαπαροσκοπική χειρουργική πλέον έχουμε εργαλεία αρθρωτά. Ωστόσο στη ρομποτική χειρουργική έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και επιτρέπει να κάνουμε πιο ντελικάτες, πιο λεπτές κινήσεις, να έχουμε καλύτερες γωνίες προσέγγισης και σίγουρα μεγαλύτερες ακρίβειες σε αρκετά δύσκολα σημεία. Επιπλέον στη ρομποτική, όπως είπαμε, η εικόνα είναι τρισδιάστατη και εξαιρετικά μεγεθυμένη και αυτό σίγουρα βοηθάει σε επεμβάσεις όπως στην πίελο ή γύρω από νεύρα ή σε σημεία που έχουμε πολύ στενά ανατομικά όρια και οι κινήσεις μας είναι περιορισμένες. Η λαπαροσκόπηση απ' την άλλη έχει σίγουρα μικρότερο κόστος και η χειρουργία, να πούμε εδώ πέρα ότι λόγω του ότι η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι αρκετές δεκαετίες μετράει πλέον, έχει μεγαλύτερη, έτσι, η χειρουργία έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Τώρα, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, όπως είπαμε και στην αρχή στην εισαγωγή της εκπομπής, γιατί αυτό που ουσιαστικά μετράει είναι το κατάλληλο για τον κάθε ασθενή και αυτό νομίζω δεν είναι μόνο στη χειρουργική. Αυτό πλέον περνάει σε όλες τις ειδικότητες, όπως και στην ογκολογία με τους μοριακούς ελέγχους που πλέον δίνουμε εξειδικευμένες θεραπείες στους ασθενείς και όσο περνάνε τα χρόνια και θα βγαίνουν ακόμα πιο εξατομικευμένες θεραπείες. Σίγουρα όμως η ρομποτική χειρουργική έχει πλεονεκτήματα σε δύσκολες πυλικές επεμβάσεις, σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι, σε επανεπεμβάσεις ή σε κύλες που είναι αρκετά σύνθετες. Εκεί η καλύτερη εργονομία και ακρίβεια θα βοηθήσουν σημαντικά. Ωστόσο όμως όταν έχουμε να κάνουμε μια πιο απλή επέμβαση και το απλή επέμβαση εισαγωγικά, οι συνάδελφοι ειδικά που ακούνε θα το καταλάβουν αυτό, σε επεμβάσεις όπως ας πούμε μια τυπική χολοεξεκτομή, η λαπαροσκόπηση δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι και στις κατευθυντήριες οδηγίες αποτελεί το χρυσό κανόνα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα δεν έχουμε δει σαφή υπεροχή της ρομποτικής χειρουργικής σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν πρέπει να παρουσιάζεται έτσι η ρομποτική σαν ανώτερη σε όλα, δεν είναι επιστημονικά αυτό σωστό. Τώρα, είναι άραγε η ρομποτική χειρουργική πιο ασφαλής? Η ασφάλεια σίγουρα είναι το πιο σημαντικό θέμα σε κάθε επέμβαση που έχουμε να κάνουμε. Η ρομποτική χειρουργική είναι ασφαλής όταν θα εφαρμοστεί από μια εκπαιδευμένη ομάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε όσοι μας ακούτε και όσοι μας ακούνε. Η χειρουργική, από την ανοιχτή χειρουργική, τη λαπαροσκοπική χειρουργική και τη ρομποτική τώρα, εφαρμόζεται σωστά από εκπαιδευμένες ομάδες και όχι από έναν άνθρωπο. Δεν είναι one man show ή one woman show. είναι ξεκάθαρα ομαδική δουλειά. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ασφαλής η ρομποτική χειρουργική, δεν μηδενίζει τις επιλογές όμως, έτσι. Κάθε επέμβαση έχει πιθανούς κινδύνους, όπως είναι η αιμορραγία, το να τραυματίσουμε όργανα, ή λοιμώξεις που θα εμφανιστούν, χειρουργικές λοιμώξεις, ή για παράδειγμα διαφυγές από αναστομός που κάνουμε όταν χειρουργούμε το έντερο, αλλά και άλλες επιπλοκές. Μειώνει ουσιαστικά η τεχνική δυσκολία σημαντικά σε κάποιες περιπτώσεις με την ρομποτική χειρουργική, αλλά σίγουρα δεν καταργεί τον χειρουργικό κίνδυνο. Αυτό που βλέπουμε όμως σε κάποιες τελευταίες μελέτες είναι ότι ειδικά σε επεμβάσεις στην Ελλάσσον Απίελο φαίνονται να μειώνονται οι μετατροπές σε ανοιχτή χειρουργική κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Δηλαδή να ανοίξουμε και να πάμε με την κλασική τεχνική, γιατί δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την επέμβαση λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Και αυτό είναι σημαντικό, το ότι μειώνονται τα ποσοστά υποτροπής. Γιατί σίγουρα μειώνονται οι μεταχειρητικές επιλογές, μειώνεται η νοσηλεία, λιγότερο πόνο θα έχει ο ασθενής και πιο γρήγορα θα κινητοποιηθεί, και εννοείται θα είναι και πιο όσο το δυνατόν, όπως είπαμε, πιο ανώδυνα για τον ίδιο. Σίγουρα εδώ θα παίξει στην ασφάλεια η εμπειρία της ομάδας, η σωστή επιλογή του κάθε ασθενή, καθώς και να έχουμε σωστές ενδείξεις. Άρα δεν φτάνει μόνο να έχουμε ένα ρομποτικό σύστημα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, που πλέον ήδη και στα νοσοκομεία έχουμε ρομποτικά συστήματα, αλλά και στις ιδιωτικές κλινικές. Τώρα, η ερώτηση αν η ρομποτική χειρουργική είναι λιγότερο επώδυνη συγκριτικά με το ανοιχτό χειρουργείο, η απάντηση είναι ναι. Συνήθως ο πόνος είναι σαφώς μικρότερος. Αλλά αυτό ισχύει και για τις επεμβάσεις που γίνονται λαπαροσκοπικά, άρα εδώ δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη διαφορά σε σχέση με τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Οι μικρότερες τομές, για να καταλάβετε, σημαίνουν λιγότερο τραύμα στα διάφορα έτσι, ανατομικά στοιχεία, όπως παράδειγμα στους μύες, στο κοιλιακό τείχομα, άρα λιγότερη αντίδραση του οργανισμού και μικρότερη φλεγμονή, ταχύτερη κινητοποίηση, ο ασθενής θα κινητοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα, να αναπνέει καλύτερα και επιστρέφει νωρίτερα και στις δραστηριότητες του. Σε πολλές επεμβάσεις που οι κλασικές επεμβάσεις, ειδικά και οι κλασικές επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής, να πούμε ότι δεν έχουμε σημαντικές διαφορές λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Σίγουρα ο πόνος εξαρτάται σημαντικά τόσο από τη διάρκεια της επέμβασης, την έκταση των παρασκευών που θα κάνουμε εμείς χειρουργοί, τη θέση που θα βάλουμε τα εργαλεία μας και φυσικά και από το ίδιο το σώμα του ασθενούς, αλλά και την ευαισθησία που έχει κάθε ασθενής. Αυτό που παρατηρούμε όμως, η αλήθεια είναι ότι είναι σε κάποιες επεμβάσεις μειώνεται η απώλεια αίματος, και αυτό γιατί έχουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση και σταθερή τρισδιάστατη εικόνα, βλέποντας έτσι μικρά αγγεία, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην κάνουμε μεγάλες ζημιές ή να αποφύγουμε σίγουρα να κάνουμε κακώσεις. Επίσης να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο ακριβές κινήσεις και λεπτούς χειρισμούς με ελεγχόμενες παρασκευές των ιστών, ειδικά σε χειρουργία τα οποία είναι σε μεγάλα αγγεία κοντά ή με δύσκολη ανατομία. Και αυτό έχει φανεί, να πούμε εδώ, πάρα πολύ στις ουρολογικές και στις γυναικολογικές επεμβάσεις. Στη γενική χειρουργική το όφελος εξαρτάται σίγουρα από το είδος της επέμβασης, και σε κάποιες επεμβάσεις πραγματικά φαίνεται ότι μας βοηθάει σημαντικά. Αυτό αλλά μένει να φανούν σίγουρα και στις μελέτες που τρέχουν. Να πούμε εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι η αιμορραγία εξαφανίζεται, και εδώ ξανά θα πω ότι η εμπειρία των χειρουργών είναι πάρα πολύ σημαντική, και η γνώση της ανατομίας, ώστε να αποφύγουμε καταστάσεις που σχετίζονται με την αιμορραγία. Τώρα, η μικρότερη νοσηλεία που ανέφερα και πιο πριν σίγουρα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής γενικότερα και της λαπαροσκοπικής. Οι ασθενείς κινητοποιούνται νωρίτερα, συτίζονται ταχύτερα, έχουν λιγότερο πόνο. Άρα μικρότερες παραμονές στο νοσοκομείο, λιγότερο στρες και ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητές μας. Να πούμε εδώ ότι η νοσηλεία δεν εξαρτάται φυσικά μόνο από την τεχνική. Παίζει ρόλο η ηλικία, τα σύνοδα νοσήματα, οι επιπλοκές. Εδώ τώρα να πούμε ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πλέον και τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης. ΕΡΑΣ είναι κάποιες λειτουργίες που εφαρμόζουμε για να μείνει όσο δυνατόν λιγότερο ο ασθενής στο νοσοκομείο, να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα. Και γενικά είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το να μειώσουμε πιθανές επιπλοκές. Ωστόσο όμως το κακό με τη ρομποτική χειρουργική, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ότι είναι αρκετά πιο ακριβή και ιδιωτικά, ειδικά οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδιωτικές ασφάλειες, είναι σημαντικά ακριβότεροι και από τη λαπαροσκοπική χειρουργική και εννοείται και από την κλασική χειρουργική, την ανοιχτή. Και δεν αφορά το κόστος μόνο την αγορά του ρομποτικού συστήματος που ήδη έχει αγοραστεί από το κάθε ίδρυμα και αποσβαίνεται σε κάθε επέμβαση, αλλά σίγουρα και η συντήρησή του, τα αναλώσιμα, η τεχνική υποστήριξη, η συνεχής ανάγκη για εκπαίδευση της ομάδας και πολλές φορές, και επειδή ακόμα αυτό είναι στην αρχή της πορείας του ρομποτική χειρουργική, η χρόνη μιας επέμβασης είναι σαφώς μεγαλύτερη. Σίγουρα με τα χρόνια και με την αύξηση και των συστημάτων αλλά και της χρήσης τους αλλά και της εμπειρίας, αύξηση συνολικά της εμπειρίας των χειρουργών, αυτό θα αλλάξει την πορεία του χρόνου και πιστεύω ότι θα δούμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα να πούμε εδώ ότι για να δικαιολογηθεί ένα σημαντικό κόστος θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει ένα σημαντικό κλινικό όφελος, το οποίο θα μεταφράζεται σε λιγότερες επιπλοκές ή μικρότερη νοσηλεία σε συγκεκριμένες επεμβάσεις. Άρα η συζήτηση που κάνουμε και στα συνέδρια για την ρομποτική χειρουργική δεν είναι μόνο τεχνολογική συζήτηση, αλλά είναι και η ιατρική, τα ωφέλη που πιστεύουμε ότι θα έχουν οι ασθενείς μας, αλλά και σίγουρα οικονομικά, αν μπορεί το σύστημα να το υποστηρίξει όλο αυτό. Άρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σαφήνεια αν αξίζει να χρησιμοποιήσουμε την ρομποτική χειρουργική από άψη κόστους. Σε κάποιες επεμβάσεις ναι, του παρόντος, σε κάποιες επεμβάσεις όπως δύσκολες πυλικές επεμβάσεις που έχουμε μικρότερες πιθανότητες για μετατροπή σε ανοιχτό χειρουργείο και λιγότερες επιπλοκές και σίγουρα καλύτερη ανάρρωση, άρα και αν ο ασθενής μας φύγει πολύ πιο γρήγορα από το νοσοκομείο πάρει εξιστήριο, τότε σίγουρα το αυξημένο κόστος δικαιολογείται, γιατί θα ισορροπήσει από τη μείωση της νοσηλείας, του κόστου της νοσηλείας του ασθενούς. Φαίνεται τώρα οι μελέτες που, και να πω εδώ ότι τρέχουν αρκετές μελέτες για το κόστος και την αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων για να απαντήσουμε στο αν η ρομποτική χειρουργική έχει πραγματική αξία και φυσικά και πού όχι. Ποια είναι τώρα τα μεγαλύτερα τεχνικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής? Το πρώτο είναι ότι έχουμε τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ανάλυσης. Έχουμε μια μεγάλη οθόνη στην οποία μπορούμε να δούμε άνετα μέσα στις κοιλότητες που χειρουργούμε κάθε φορά. Βλέπουμε εμείς οι χειρουργοί το χειρουργικό πεδίο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και βάθος. Έχουμε εργαλεία τα οποία είναι άρθρωτα και κινούνται με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο καρπό και έχουν πολύ πολύ μεγάλη σταθερότητα. Άρα αυτό επιτρέπει πολύ πιο φυσικές και ακριβείς κινήσεις και ειδικά σε περιορισμένους χώρους. Το τρίτο είναι η σταθερότητα, δηλαδή η κάμερα δεν τρέμει και οι κινήσεις φιλτράρονται ώστε να μειωθεί ο φυσιολογικός τρόμος που έχουν οι άνθρωποι στα χέρια τους. Και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει σε δύσκολες παρασκευές, σε σειραφές όταν πρέπει να βάλουμε ράματα μέσα στο σώμα ή σε περιοχές που έχουν πολύπλοκη ανατομία. Γιατί είναι πραγματικά, υπάρχουν ανατομικές περιοχές που είναι εξαιρετικά δύσκολες και το έχω αναφέρει, η πίελος, ειδικά στους άντρες που είναι πιο στενοί σε σχέση με τις γυναίκες ή στους παχύσαρκους ασθενείς όπου ο χώρος είναι πολύ στενός. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ανθρωτά εργαλεία μας επιτρέπουν καλύτερες γωνίες προσέγγισης και σίγουρα η μεγεθυμένη εικόνα βοηθά στην αναγνώριση μικρότερων ανατομικών δομών, όπως είναι τα νεύρα, τα αγγεία και λεπτά ανατομικά επίπεδα. Αυτό μας διευκολύνει να μας αυξάνει να αυξήσουμε την ακρίβεια της παρασκευής και είναι και ένας λόγος που η ρομποτική χειρουργική έχει βρει ιδιαίτερη εφαρμογή και σε επεμβάσεις του ορθού, του προστάτη, σε σύνθετες σκύλες και κάνει ουσιαστικά η ρομποτική χειρουργική πιο άνετη, να πούμε, σε σχέση με τη λαπαροσκοπική, σε πολύ πιο απαιτητικές επεμβάσεις. Οι μετατροπές γενικά σε ανοιχτά χειρουργία, είτε από τη λαπαροσκοπική είτε από τη ρομποτική χειρουργική, είναι κάτι που δεν θέλουμε. Δεν θεωρείται επιπλοκή η μετατροπή. Αυτό είναι στην κρίση της κάθε ομάδας να αποφασίσει αν η επέμβαση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Πρόσφατα είχαμε και εμείς και η ομάδα μας μια τέτοια εμπειρία με μια ασθενή η οποία ήταν αρκετά ηλικιωμένη και δεν είχε νόημα να συνεχίσουμε να προσπαθούμε λαπαροσκοπικά, οπότε κάναμε μετατροπή. Γιατί μπορεί άλλη λόγη να κάνουμε μετατροπή? Γιατί μπορεί να έχουμε αιμορραγία, μπορεί να έχουμε δύσκολη ανατομία, συμφύσεις ή τεχνικές δυσκολίες. Έτσι φαίνεται ότι σε αυτές τις επεμβάσεις που σας ανέφερα πριν μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο. Είναι σημαντικό γιατί η μετατροπή θα σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο τραύμα, μια πολύ πιο δύσκολη επέμβαση, μεγαλύτερη νοσηλεία. Φυσικά δεν θα βλέπουμε εμείς χειρουργοί σε μεγέθυνση τις ανατομικές δομές που βλέπαμε από την κάμερα πριν με το ρομπότ και φυσικά με τη λαπαροσκοπική το ίδιο. Ωστόσο όμως υπάρχουν περιστατικά, να πούμε εδώ πέρα, που ακόμα και με την ρομποτική χειρουργική θα απαιτηθεί να κάνουμε μετατροπή για λόγους ασφαλείας. Και αυτό, ξαναλέω, δεν θεωρείται αποτυχία, αλλά σωστή χειρουργική κρίση. Επίσης, εδώ να πούμε ότι η σειραφή μέσα στο σώμα του ασθενούς, οι ενδοσωματικές σειραφές, είναι από τα πιο απαιτητικά κομμάτια της ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής, όχι μόνο της ρομποτικής και της λαπαροσκοπικής. Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλές φορές σε σημεία που έχουμε περιορισμούς κινήσεων. Και ξέρετε, όταν βάζουμε ραφές, πρέπει να το κάνουμε πολύ τελικάτα για να μην κάνουμε και ζημιές, γιατί μπορούμε να κάνουμε και ζημιές με τις ραφές. Οπότε η ρομποτική χειρουργική σίγουρα με τη σταθερότητα που μας προσφέρει μειώνει αυτούς τους κινδύνους. Εικόνες, όπως είπαμε, είναι πολύ πολύ καλύτερες, με ευκρίνεια, με φίλτρα που μπορούμε να βάλουμε στην εικόνα μας και να δούμε κάποια άλλα στοιχεία που δεν μπορούμε να τα δούμε με την ανοιχτή και σίγουρα και με τη λαπαροσκοπική. Εδώ θα ξαναπώ και θα το ξαναλέω πάντα σε κάθε εκπομπή ότι χρειάζεται γνώση σωστή των ανατομικών δομών και σίγουρα χειρουργική κρίση για να αξιοποιηθεί πραγματικά η ρομποτική χειρουργική. Επίσης, να πούμε τώρα εδώ πέρα, κάποιοι ασθενείς μας ρωτάνε αν με το ρομπότ έχουμε χειρουργική αίσθηση της αφής. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και συχνά υποτιμημένο θέμα. Στην ανοιχτή χειρουργική, να πούμε ότι ο χειρουργός νιώθει τους ιστούς με τα χέρια του, μπορεί να αντιληφθεί δηλαδή τη σκληρότητα μιας μάζας, ενός όγκου, την τάση ενός ιστού ή ακόμα και μικρές διαφορές στην υφή, στην ανοιχτή χειρουργική. Στη ρομποτική χειρουργική, όπως και στη λαπαροσκόπηση, αυτή η άμεση αίσθηση αφής ουσιαστικά χάνεται και ο χειρουργός βασίζεται κυρίως στην εικόνα και στην εμπειρία του, δηλαδή βλέπει πώς συμπεριφέρεται ο ιστός και μαθαίνει να καταλαβαίνει την πίεση μέσα από την κίνηση και την αντίδραση στον εργαλείο. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα περιορισμό πραγματικό της τεχνολογίας. Γι' αυτό η εμπειρία παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα, να πούμε όμως εδώ πέρα ότι ένας έμπειρος χειρουργός στην πορεία του χρόνου θα αναπτύξει μια οπτική αίσθηση των ιστών και επίσης η τεχνολογία προχωράει. Αναπτύσσονται συστήματα απτικής ανάδρασης, έτσι λέγονται συστήματα απτικής ανάδρασης, τα οποία θα προσπαθούν χωρίς να το έχουν καταφέρει ωστόσο ακόμα, να αντικαταστήσουν την πραγματική ανθρώπινη αίσθηση της αφής, ώστε να μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο εμάς τους χειρουργούς. Να πάμε εδώ σε ένα τρίλεπτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε το θέμα της συζήτησης.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα και πάλι. Εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στο Focus FM. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης και μιλάμε σήμερα για την ρομποτική χειρουργική. Καταρρύπτουμε μύθους και λέμε αλήθειες, αλλά και σας αναφέρω και κάποια νεότερα δεδομένα που υπάρχουν σχετικά με τη ρομποτική χειρουργική, γιατί πραγματικά πάρα πολλοί ασθενείς μας ρωτάνε για τη ρομποτική χειρουργική. Έχουμε απαντήσει αρκετά πράγματα και άλλο που με έχουν ερωτήσει, γιατρέ, μήπως επιλέγετε να μας χειρουργήσετε με το ρομπότ γιατί είναι πιο ξεκούραστο για σας και μας θυρώνετε παραπάνω γι' αυτό. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η ρομποτική χειρουργική αλλάζει σημαντικά την εμπειρία του ίδιου του χειρουργού μέσα στο χειρουργείο. Στη λαπαροσκοπική χειρουργική για ώρες δουλεύαμε όρθιοι και δουλεύουμε με τα χέρια σε δύσκολες θέσεις και με πολύ σημαντική καταπώνηση του αφιένα, των ώμων και της μέσης. Άρα υπάρχει μεγάλη φόρτιση στο σώμα του των χειρουργών. Ενώ στη ρομποτική χειρουργική ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα με πολύ καλύτερη εργονομία. Αυτό σίγουρα θα μειώσει τη σημαντική κόπωση σε μεγάλες και απαιτητικές επεμβάσεις και αυτό φυσικά μειώνει και τις επιπλοκές μας. Άρα το ότι είναι πιο ξεκούραστη για τους χειρουργούς είναι κάτι πολύ πολύ καλό και για τον ασθενή. Γιατί η μειωμένη κόπωση βοηθάει στο να διατηρήσουμε την ακρίβεια και τη συγκέντρωση σε πολύ ωραία χειρουργία. Πραγματικό πλεονέκτημα, ειδικά σε εξειδικευμένες επεμβάσεις ψηλής δυσκολίας. Ωστόσο όμως να πούμε ότι η ρομποτική χειρουργική απαιτεί έντονη πνευματική συγκέντρωση και τεχνική ακρίβεια, άρα δεν είναι κάτι πιο εύκολο, ούτε πιο απαραίτητα ξεκούραστο για μας. Αλλά ωστόσο αλλάζει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο καταπονούμαστε εμείς οι χειρουργοί. Τώρα, υπάρχουν τεχνικοί κίνδυνοι ή βλάβες του συστήματος, ένας φόβος ο οποίος ενδόμηχα υπάρχει. Σίγουρα κάθε τεχνολογικό σύστημα, όπως και η ρομποτική χειρουργική, τα ρομπότ, μπορούν να εμφανίσουν κάποια τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργία των εργαλείων, καθυστέρηση ή και τεχνική βλάβη του συστήματος. Και γι' αυτόν τον λόγο, εδώ να πούμε ότι αυτά όλα περιορίζονται δραστικά, γιατί έχουμε χειρουργικές ομάδες που ασχολούνται με τα ρομπότ, οι οποίες είναι εκπαιδευμένες όχι μόνο στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και στη διαχείριση των πιθανών προβλημάτων και πάντα μα πάντα μα πάντα ανών προβλημάτων και πάντα μα πάντα μα πάντα

Είχα προνοήσει από πριν ξεκινήσει η επέμβαση μέρες πριν να παραγγείλουμε και ένα σετ ανοιχτής χειρουργικής μαζί με το σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής, γιατί υπήρχε υποψία ότι μπορεί η επέμβαση να μετατραπεί, υπήρχε υψηλή πιθανότητα και τελικά όντως έγινε μετατροπή. Είχαμε εκεί πέρα το σετ, ήμασταν έτοιμοι, είχαμε δώσει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες στην ασθενή προεγχειρητικά, την ετοιμάσαμε καλύτερα για αυτή την πιθανότητα με ασκήσεις, με αναπνευστικές ασκήσεις και κινητοποίηση. Ουσιαστικά κάναμε αυτό που λέγεται προαποκατάσταση για να μπει η ασθενής με πολύ καλύτερες συνθήκες σε ένα χειρουργείο και να μειώσουμε τους κινδύνους για επιπλοκές. Άρα η ρομποτική χειρουργική δεν αποτελεί μόνο ένα ρομπότ, αλλά είναι ένα οργανωμένο σύστημα που απαιτεί μια πολύ καλά εκπαιδευμένη ομάδα και συντονισμένη, σταθερή ομάδα με πρωτόκολλα ασφαλείας και τακτικούς πραγματικά ελέγχους και πλέον και πιστοποιήσεις των χειρουργών. Δεν είναι άρα τόσο απλά τα πράγματα. Να πούμε τώρα ότι έχει τεθεί τώρα και το ερώτημα και τρέχουν μελέτες και σε αυτό το πεδίο, το αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη ρομποτική χειρουργική σε επίγοντα περιστατικά. Να πούμε ότι προς το παρόν χρησιμοποιείται κυρίως σε εκλεκτικές επεμβάσεις, στις επίγουσες καταστάσεις όπου έχουμε μεγάλες αιμορραγίες, γενικευμένες περιτονίτιδες, βαριά αιμοδυναμική αστάθεια. Η προτεραιότητα εδώ πέρα είναι διάσωση του ασθενούς, άρα θέλουμε ταχύτητα και άμεση πρόσβαση, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρησιμοποιήσουμε το ρομπότ, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μηχανήματα τα οποία, και συστήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο για να στηθούν, να το πω έτσι λαϊκά, στην αίθουσα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα ξεκινήσουμε με μια λαπαροσκόπηση αν πρόκειται για επεμβάσεις κοιλιάς και θα μετατρέψουμε ανάλογα ή θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με ανοιχτή προσπέλαση με την κλασική χειρουργική που είναι τόσες δεκαετίες, η οποία είναι επίσης ασφαλής, αλλά έχουμε πει τα ωφέλη της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής έναντι της ανοιχτής. Υπάρχουν κάποια κέντρα όμως στο εξωτερικό, είναι αυτά τα κέντρα με μεγάλη εμπειρία που εφαρμόζουν τη ρομποτική και σε επιλεγμένα επίγοντα περιστατικά, όπως κάποιες κολεοξυστήτηδες ή επίγουσες κολεκτομές. Και αυτό που θα ξαναπώ είναι ότι εφαρμόζουμε την εξατομικευμένη και ιατρικώς και επιστημονικώς τεκμηριωμένη ιατρική για τους ασθενείς μας. Άρα αυτό που πρέπει να μείνει εδώ πέρα είναι ότι στα επίγοντα η ασφάλεια και η ταχύτητα θα προηγηθούν της τεχνολογικής επιλογής και της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Τώρα, μπορεί ο κάθε χειρουργός να χειρουργεί ρομποτικά? Αυτή η απάντηση νομίζω είναι ξεκάθαρη, φυσικά και όχι. Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση σε κέντρα. Πλέον να πούμε εδώ πέρα ότι τα μηχανήματα αυτά διαθέτουν και ειδικές, έτσι, έχουν επιλογές με τις οποίες μπορεί ένας χειρουργός να καθίσει στο ρομπότ και να εκπαιδευτεί στον ελεύθερο του χρόνο. Σίγουρα διαφορετικές δεξιότητες, διαφορετική αντίληψη του χώρου και διαφορετικό χειρισμό των εργαλείων. Άρα δεν θα ξεκινήσει ένας χειρουργός να χειρουργήσει για πρώτη φορά ρομποτικά έναν ασθενή, αλλά αυτό θα το έχει κάνει σε προσομοίωση αρκετές φορές, αρκετές ώρες, θα πιστοποιηθεί μέσα από οργανωμένη εκπαίδευση, προσομοιωτές, εργαστήρια, παρακολούθηση επεμβάσεων συναδέλφων και σταδιακή πρακτική εξάσκηση με έμπειρους εκπαιδευτές. Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι στις επεμβάσεις μας από την κλασική χειρουργική μέχρι και τη ρομποτική χειρουργική πάντα υπάρχει ένας πιο έμπειρος χειρουργός και ένας λιγότερο έμπειρος, γιατί η γνώση μεταβιβάζεται και η εμπειρία από τον παλαιότερο στον νεότερο, για να έχουμε και στο μέλλον καλούς χειρουργούς. Υπάρχει επίσης αυτό που λέμε και η καμπύλη εκμάθησης, που χρειάζεται δηλαδή ένας συγκεκριμένος αριθμός, ένα ορόσημο επεμβάσεων, ώστε να αποκτήσει κάποιος μια πλήρη άνεση στις συγκεκριμένες επεμβάσεις για να έχει καλά αποτελέσματα. Σίγουρα κάποιος που είναι καλός στη λαπαροσκοπική χειρουργική, η μετάβαση θα είναι πολύ πιο εύκολη από την ρομποτική χειρουργική. Και θα κλείσω με το

να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματική εξειδίκευση στους χειρουργούς. Εφαρμόζουμε τις επεμβάσεις αυτές, είπαμε, της ρομποτικής χειρουργικής, κυρίως σε επεμβάσεις παχαίως εντέρου, ορθού, επεμβάσεις στο κοιλιακό τοίχωμα όπως σύνθετες σκύλες, σε χειρουργία που αφορούν πάλι το πεπτικό βάρη ιατρικής χειρουργικής, καθώς και σε επιλεγμένες επεμβάσεις ύπατος και παγκρεάτος. Εδώ θέλει να πούμε τεράστια εξειδίκευση, θέλει μεγάλους αριθμούς, η καμπύλη εκμάθησης είναι πολύ υψηλά. Και να πούμε ότι φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια η ρομποτική χειρουργική στις σκύλες, όπως είπαμε, αλλά και σε επεμβάσεις της πιέλου, όπου εκεί θέλουμε μια πραγματικά υψηλή ακρίβεια τεχνικά. Και να πούμε ότι στις απλές επεμβάσεις ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ρομποτικής χειρουργικής, αλλά και η λαπαροσκοπική χειρουργική, η λαπαροσκόπηση είναι πραγματικά εξίσου εξαιρετική λύση. Να πάμε να πούμε λίγο για μερικές επεμβάσεις. Τι ισχύει για τη ρομποτική χολεξιδεκτομή? Η χολεξιδεκτομή, που είναι ουσιαστικά η αφαίρεση της χολιδόχου κύστεως, ο κόσμος το ξέρει σαν χολή, η αφαίρεση της χολής, είναι από τις πιο συχνές επεμβάσεις διεθνώς. Και η λαπαροσκοπική χολεξιδεκτομή, να πω εδώ πέρα ότι θεωρείται εδώ και δεκαετίες το gold standard, ο χρυσός κανόνας, το οποίο αναφέρεται και στις κατευθυντήριες οδηγίες. Αρχίζει σιγά σιγά και δειλά δειλά να μπαίνει και η ρομποτική χολεξιδεκτομή να παίρνει το δικό της μερίδιο, το οποίο είναι εξίσου ασφαλής και τεχνικά πολύ πιο άνετη, να πούμε, για τον χειρουργό. Μένει βέβαια να δούμε και τα ωφέλη αυτά να αποτυπώνονται στις μελέτες, γιατί μέχρι στιγμής στα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δεν δείχνουν σημαντική διαφορά στα βασικά αποτελέσματα, ειδικά σε απλές περιπτώσεις χολοληθίας. Άρα, για τον μέσο ασθενή, η λαπαροσκοπική χειρουργική παραμένει μια πολύ καλή, μια εξαιρετική επιλογή. Η ρομποτική θεωρώ ότι έχει νόημα σε πιο δύσκολες υπολείπλοκες περιπτώσεις. Τώρα πάμε να πούμε άλλο ένα ακόμα έτσι αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα υγείας, οι μπουβονοκύλες. Η αποκατάσταση της μπουβονοκύλησης είναι ένα ακόμα πεδίο που η ρομποτική χειρουργή έχει αναπτυχθεί αρκετά, πολύ πιο ακριβές παρασκευές. Μπορούμε να βάλουμε πολύ πιο εύκολα τα πλέγματα, τα υλικά που βάζουμε για να κλείσουμε τα χάσματα. Και ειδικά σε καταστάσεις όπου έχουμε και στους δύο βουβώνες σκύλες, δηλαδή αμφωτερόπλευρες βουβωνοκύλες ή υποτροπιάζουσες σκύλες, φαίνεται να είναι καλύτερα να έχουμε κάποιο όφελος με τη ρομποτική χειρουργική και σίγουρα και εργονομικά. Αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο αυτά τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται. Και επίσης πρέπει να υπάρξουν και μελέτες κόστους ωφέλους, γιατί φαίνεται ότι το κόστος ακόμα δυστυχώς παραμένει υψηλό. Τώρα, οι μεταχειρητικές σκύλες ή οι μεγάλες σκυλιοκύλες, εδώ η ρομποτική φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι σύνδεσες σκυλιοκύλες πραγματικά είναι πολύ δύσκολα χειρουργία, απαιτούν πολύ μεγάλη ακρίβεια στο να συγκλίνουμε τα χάσματα, στο να τοποθετήσουμε το πλέγμα σε σωστές ανατομικές θέσεις, και φαίνεται ότι η ρομποτική διευκολύνει πάρα πολύ τη συραφή του κοιλιακού τοιχώματος και την αποκατάσταση πιο ανατομικά, κάτι που τεχνικά είναι πολύ πιο δύσκολο λαπαροσκοπικά, και φαίνεται ότι μειώνονται και ορισμένες επιλογές του τραύματος. Ωστόσο, η επιστήμη τρέχει, τα δεδομένα συνεχίζουν να εξελίσσονται, να καταγράφονται, και δεν υπάρχει μια πραγματικά τεχνική που να είναι ιδανική για όλες τις σκύλες. Τι ισχύει τώρα για το παχύ έντερο? Και εκεί η ρομποτική χειρουργική αρχίζει να καταλαμβάνει ένα μέρος των επεμβάσεων αυτών, να παίρνει ένα μερίδιο, ειδικά σε περιπτώσεις που χρειάζεται λεπτή παρασκευή και στην λάσουνα πίελο. Η δυνατότητα των ακριβών κινήσεων με την τριάστητη εικόνα, αυτός ο συνδυασμός, μας σώζει κυριολεκτικά από αιμορραγίες, κακώσεις σε νεύρα, και φανταστείτε και σε παχύσαρκους ασθενείς ή δύσκολες ανατομίες πόσο σημαντικό είναι αυτό.
τώρα τα ογκολογικά αποτελέσματα, όταν χειρουργούμε δηλαδή έναν ασθενή για κακοήθειες, φαίνεται ότι είναι συγκρίσιμο με την λαπαροσκοπική χειρουργική. Αυτό βέβαια ισχύει όταν γίνεται από έμπειρες ομάδες και χωρίς να έχουμε ξεκάθαρη υπεροχή σε όλους τους δείκτες. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για τον καρκίνο του ορθού. Ο καρκίνος του ορθού, το ορθό είναι η συνέχεια του κόλου, είναι μέρος του παχαίους εντέρου, βρίσκεται στην ελάσσονα πύλο. Η πύλος, για να καταλάβετε, είναι ένας πολύ στενός και βαθύς ανατομικός χώρος με οστέινα όρια, και ιδιαίτερα στους άντρες και στους παχύσαρκους ασθενείς τα πράγματα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολα για να χειρουργήσουμε με την κλασική ανοιχτή χειρουργική. Χρειαζόμαστε σίγουρα πολύ πολύ καλές παρασκευές, να αποφύγουμε κάποιες ανατομικές δομές για να μην μπλέξουμε με αιμορραγίες, και αυτό έχει κακό αποτέλεσμα μεταχειρητικό για τον ασθενή. Και φαίνεται εδώ ότι η ρομποτική μας βοηθάει σημαντικά, μειώνονται οι μετατροπές σε ανοιχτά χειρουργία, ειδικά και από τις λαπαροσκοπικές, συγκριτικά η ρομποτική είναι καλύτερη δηλαδή. Και αυτό έχει τελικά σημαντικό αντίκτυπο στην ανάρρωση του ασθενούς. Ωστόσο όμως, ξαναλέω ότι τα μακροπρόθεσμα ογκολογικά αποτελέσματα φαίνονται, τουλάχιστον αυτές τις μελέτες που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής, να είναι παρόμοια. Ένας άλλος τομέας που ανέφερα και πριν είναι η βαριατρική χειρουργική, η χειρουργική δηλαδή αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας. Φαίνεται ότι εκεί πέρα οι επεμβάσεις που γίνονται με το ρομπότ βοηθούν σημαντικά. Οι παχύσαρκες ασθενείς, να πούμε ότι εξ' όπου τη δύσκολη ανατομία που προείπα, έχουν και αυξημένο δοκυλιακό λίπος, κάτι που κάνει τις λεπτές κινήσεις πολύ πιο απαιτητικές. Επίσης, μας βοηθάει το ρομπότ πάρα πολύ στην τοποθέτηση ακριβών σειραφών με ακρίβεια, αλλά και μας διευκολύνει στη δημιουργία των αναστομώσεων, και σίγουρα είναι ένα σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα. Τώρα, τι ισχύει για τη χειρουργική του παγκρέατος και για τη χειρουργική του ύπατος? Για τη χειρουργική του παγκρέατος, να πούμε ότι η χειρουργική του παγκρέατος είναι μια από τις πιο απαιτητικές χειρουργικές, ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο όργανο με πολύπλοκη ανατομία στα όρια του, μεγάλα αγγεία, και οι επιπλοκές μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρες, και φαίνεται εδώ ότι η ρομποτική χειρουργική πραγματικά μας βοηθάει σημαντικά με πολύ μεγάλη ακρίβεια των κινήσεων. Τώρα στο ΥΠΑΡ, επίσης να πούμε ότι και εκεί έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη αγγείωση, αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, και φαίνεται ότι η τρισδιάστατη εικόνα και η λεπτομερής παρασκευή μπορούν να μας γλιτώσουν από ανεπιθύμητες καταστάσεις. Σίγουρα πολύ πιο ακριβείς τεκτομές και με μικρότερη κάκωση του υγιούς υπατικού πανεχήματος, άρα θα καταστραφεί λιγότερο μέρος του υγιούς οργάνου, και άρα θα έχουμε και καλύτερη λειτουργία για τον ασθενή. Εδώ να πούμε όμως ότι μεγάλη εμπειρία χρειάζεται από τους χειρουργούς, και σίγουρα να έχουν εκπαιδευτεί σημαντικά και σωστά στη συγκεκριμένη χειρουργική, και του ύπατος και του παγκρέατος, και σίγουρα να έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο σε ανοιχτή χειρουργική αυτών των οργάνων, γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα της μετατροπής. Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εμείς στη χειρουργική είναι οι επεμβάσεις που χρειάζεται να κάνουμε σε ασθενείς. Υπάρχουν, αυτό πιθανότατα το έχετε ακούσει αρκετοί, και αρκετές συνθήσεις από προηγούμενα χειρουργία, τα οποία πραγματικά αλλάζουν την ανατομία και αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Η ρομποτική εδώ κάνει θαύματα, πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ, και μας γλιτώνει επίσης από προβλήματα που θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το ρομπότ δεν κάνει λάθη. Αυτό είναι μια επικίνδυνη παρανόηση.
Δηλαδή, το ρομπότ δεν έχει κρίση, όπως είπαμε και στην αρχή, η εμπειρία ή η αντίληψη κινδύνου. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να εκτελεί με ακρίβεια τις εντολές που δίνει ο χειρουργός παύλα χειριστής. Άρα, αν η στρατηγική είναι λάθος ή αν γίνει λαθασμένος χειρουργός, το ρομπότ θα τον εκτελέσει εξίσου ακριβώς. Άρα, η ασφάλειά μας, η ασφάλεια των ασθενών, θα προέλθει από τον, καθαρά από τον χειρουργό που χρησιμοποιεί το ρομπότ. Άρα ουσιαστικά η τεχνολογία τι κάνει, ενισχύει τις δυνατότητες ενός έμπειρου χειρουργού, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την κλινική κρίση. Να πούμε εδώ ότι και με το ρομπότ θα έχουμε τομές, έτσι όπως έχουμε και στη λαπαροσκοπική χειρουργική, μικρές οπές, πλέον έχουν βγει και ρομποτικά συστήματα μίας οπής, τα οποία έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και στον ελλαδικό χώρο. Ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, δεν είναι για όλους, ανάλογα με τις ενδείξεις και τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για τον κάθε ασθενής. Επίσης, σε κάποιες επεμβάσεις μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή τομή στο κάτω μέρος της κοιλιάς για να αφαιρέσουμε το παρασκεύασμα. Για τις μετατροπές σας έχω πει. Σίγουρα, άρα μιλάμε για ελάχιστη επεμβατική χειρουργική και όχι για, για ένα χειρουργείο χωρίς τομές. Και θέλω να εδώ να ξεκαθαρίσω ότι και η ρομποτική χειρουργική έχει επιπλοκές, μειώνονται βέβαια οι κίνδυνοι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν εξαφανίζονται. Μπορούμε να έχουμε πάλι αντίστοιχα τραυματισμούς, αιμορραγίες ή διαφυγές από κάποια αναστόμωση ή και κύλες. Εδώ πάρα πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το να ενημερώνουμε σωστά τον ασθενή μας, αλλά και τους οικείους του, αν το επιθυμεί ο ίδιος ή η ίδια. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει τόσο για τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής αλλά και τους πιθανούς κινδύνους. Η ειλικρίνεια αποτελεί πάντα ένα βασικό στοιχείο της ιατρικής σχέσης. Να πούμε εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή, θα την συνεχίσουμε και το επόμενο Σάββατο, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη συζήτηση. Έχει φτάσει η ώρα για να κλείσουμε την εκπομπή. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Είμαι ο Δημήτρης Γιαννακίδης, Γενικός Χειρουργός και συντονιστής αυτής της εκπομπής. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 7 η ώρα πάλι με τη συνέχεια στη συζήτησή μας για τη ρομποτική χειρουργική. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.

0: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

ξαφνιές, μα τις μέρες η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Χαλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιε λε παιδιά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
11: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από τον Ταχάο.
15: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από τον Ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Σαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
22: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
23: Σταγμένος.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς τρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, ονάζομαι Σουτγκάρδη.
9: Από Βέλγιο.
10: Ιώνας από Μελβούρνη.
11: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.